0: πόσα μου έχει λείψει η Ρίτα.
1: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

0: Γεια σας, κοπέλα.
1: Max FM 93.4.

καινούριο σου αυτοκίνητο και το τρακάρισα. Νόμιζα πως θα με σκότωνες, μα εσύ δεν το έκανες. Θυμάσαι τη φορά που επέμενα να πάμε στη θάλασσα.

ζηλέψεις. Και εσύ ζήλεψες. Νόμιζα πως θα με παρατούσες, μα δεν το έκανες, μα δεν το έκανες.

θυμάσαι τη φορά που λέρωσα την ταπετσαρία του αυτοκινήτου σου με κρέμα φράουλα. Νόμιζα πως θα με χτυπούσες, αλλά εσύ δεν το έκανες. Θυμάσαι τη φορά που ξέχασα να σου πω πως ο χορός ήταν επίσημος και εσύ ήρθες με το blue jean

0: XFM 93.4. Η ώρα είναι 6.
1: Max FM 93.4. Τι λέει σε όλους.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z-Crepta GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. We'll

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Νέο κύκλο κυρώσεων εναντίον του Ιράν και των συμμάχων του ανακοίνωσαν Ηνωμένες Πολιτείες. Προειδοποίησαν κάθε χώρα που διατηρεί εμπορικές σχέσεις με την Τεχεράνη ότι θα αντιμετωπίσει αντίπεινα από την Ουάσιγκτον αν δεν διακόψει τους εν λόγω οικονομικούς δεσμούς. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ τεώνησε ότι οι κυρώσεις θα περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να πραγματοποιεί εμπορικές συναλλαγές με τον υπόλοιπο κόσμο. Την ίδια ώρα, ο Καναδάς αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα αντίπεινα σε βάρος των ΗΠΑ, κλιμακώνοντας περαιτέρω την εμπορική σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών μετά το ναυάγιο των εμπορικών διαπραγματεύσεων της Οτάβας με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Καναδός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η χώρα του ενδέχεται να εγκαταλείψει την πρακτική επιβολής αντίστοιχων δασμών σε αμερικανικά προϊόντα και να στραφεί σε πιο στοχευμένα αντίπεινα με στόχο την προστασία των Καναδών εργαζομένων και επιχειρήσεων. Σε ισχύ τίθεται από την 1η Σεπτεμβρίου η πρωτοβουλία της μείωσης τιμών σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Στόχος της κυβέρνησης είναι να ενταχθούν 1.500 κωδικοί προϊόντων, ενώ η μείωση θα είναι 7%. Η πρωτοβουλία αφορά ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης. Ως τιμή αναφοράς ορίζεται η τιμή της 27ης Αυγούστου και κάθε κωδικός θα έχει ελάχιστη χρονική διάρκεια 2 μηνών. Σε παράταση της επιδότησης στις τιμές του πετρελαίου κίνησης και της βενζίνης και το Σεπτέμβριο προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Παράλληλα, μελετά μέτρα στήριξης για τις τιμές του ρεύματος ώστε να μειωθούν οι χρεώσεις για τους καταναλωτές στη σκιά της Μεγάλης Ανόδου κατά 17% που καταγράφεται στη χονδρεμπορική αγορά κατά τη διάρκεια του Αυγούστου. Αντιδράσεις από τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ έχει προκαλέσει η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη πριν από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκο Ανδρουλάκη. Ο πρόεδρος της Ελλάς έχει προγραμματίσει να παρουσιάσει στις 2 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμά του σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης και μία εβδομάδα μετά να επισκεφθεί τα περίπτερα και να παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Στην επόμενη συνεδρία του ΚΙΣΕΑ θα κριθεί η πιθανότητα επιστροφής των Patriot που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζονται 2 σενάρια: να δοθεί μικρή παράταση ενός μηνός και το θέμα να επανεξεταστεί τον Οκτώβριο, ή να αποφασιστεί η επιστροφή τους από τη Σαουδική Αραβία έπειτα από 5 χρόνια. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν και σήμερα στη χώρα. Σε αρκετές περιοχές θα αγγίξει ο υδράργυρος και τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ από την Πέμπτη αναμένεται μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας. Νέα πρόσκαιρη άνοδος του υδραργύρου από το Σάββατο. Μείωση των προστήμων και της εφορίας ως και 50% μπορούν να εξασφαλίσουν οι φορολογούμενοι που επιλέγουν να αποδεχθούν τα ευρήματα ελέγχου αντί να προχωρήσουν σε προσφυγές και δικαστικές διεκδικήσεις. Η μείωση του προστήμου ξεκινά από 25% και φτάνει και το 50% ανάλογα με το στάδιο της διαδικασίας που ο φορολογούμενος θα αποδεχθεί το αποτέλεσμα του ελέγχου. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση εξαφάνισης ενός Ισπανού επιχειρηματία, ο οποίος έπεσε στη θάλασσα από το εστιαφόρο που βρισκόταν με τη σύζυγό του στα νύχτα της Πύλου. Σύμφωνα με τη σύζυγό του, γλίστρησε και έπεσε στη θάλασσα, ενώ ισχυρίστηκε ότι επί 3-24 ώρες δεν είχε σήμα στο κινητό τηλέφωνο για να καλέσει βοήθεια. Στη διεθνή ενημέρωση, 6.509 είναι νεκροί, ο νεότερος απολογισμός από το διπλό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα. Στα αθλητικά, στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού, ο διεθνής μαροκινός μέσος, η Μεράν Λούζα της Βότφορντ, στην Αλ Χιλάλ, όπως όλα δείχνουν, θα αγωνίσει το Βραζιλιάνος εξτρέμ Γκάμπριελ Μαρτινέλη. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον τηλέμαχο Σαντορινέο.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ο πιλότος μας, τηλέμαχος Αντωνινέος, σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλώ.

Άμα τεντωθεί το ακουστικό και σου σκάσει στο κεφάλι, θεωρείται εργατικό ατύχημα. Λέω τώρα, δηλαδή, γιατί. Πού μπορεί, παιδιά, τι μάτι είναι αυτό, ποιος με είδε πρωί-πρωί. Μιλάμε, μουσκασε, το μουσκασε εδώ, Ελένη, μπορεί να φανταστείς. Λοιπόν, ναι, τέτοια συμβαίνουν πρωί-πρωί. Δεν με ματιάζετε, δηλαδή, να είστε. Γιατί με τέτοια ωραιοσύνη που έχουμε, βεβαίως. Λογικό είναι. Να ξαστείευουμε τώρα. Λοιπόν, μεγάλα προβλήματα έχει ο κόσμος, παιδιά. Δηλαδή οι πολιτικοί με τι ασχολούνται. Προσέξτε, χθες όλη μέρα άκουγα με τι ασχολούνταν. Επειδή λέει θα πάει ο Τσίπρας να μιλήσει πρώτο στη Θεσσαλονίκη πριν το Μητσοτάκη, πλακωνόντουσαν γιατί είναι παλιόπαιδο, τον έλεγε. Παλιοπαιδισμό, δεν ξέρω. Ελοάδωνης. Πλακωνόντουσαν τώρα γι' αυτό. Παιδιά, ακούστε. Αυτά αφορούν εσάς. Μόνον εσάς. Δηλαδή εμάς, ξέρετε τι μας αφορά. Άκουγα τον κύριο Θεοδωρικάκο, λέει, θα πέσουν 1.100 τιμές. Ωραία είναι να πέσουν 1.100 τιμές σε 1.100 προϊόντα, 1.100 κωδικούς. Βέβαια, ένα σούπερ μάρκετ, από ό,τι ξέρω, έχει καμιά 500.000 κωδικούς. Το θέμα είναι τι κωδικοί είναι αυτοί. Γιατί άμα μου είναι να μου ρίξεις το λουλάκι, εντάξει, καλό είναι να το ρίξεις, αλλά άμα είναι να μου ρίξεις, ρε παιδί μου, το λουλάκι, άμα είναι να μου ρίξεις τις σκούπες, και δεν είναι ήδη πρώτης ανάγκης, γιατί σκούπα, κάθε πότε αγοράζεις μια σκούπα, ρε εσύ, Χριστίνα, κάθε πότε αγοράζεις μια σκούπα στο σπίτι. 6 μήνες, 3 μήνες, ναι, το ίδιο είναι να πάρεις, να στο ρίξεις τον κωδικό σε μια σκούπα και το ίδιο να στο ρίξεις στη φετούλα, ας πούμε. Δηλαδή, αυτά θέλω να πω, είναι τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα δύσκολα, τα πραγματικά δύσκολα, και όχι βέβαια ποσός μας ενδιαφέρει αν θα μιλήσει πρώτος ο Τσίπρας ή αν θα μιλήσει πρώτος ο Ανδρουλάκης ή αν θα μιλήσει τελευταίος ο Ανδρουλάκης, γιατί έτσι θα έχει πλεονέκτημα. Δηλαδή αυτά, παιδιά, αφορούν μόνο εσάς και το μικρό κοσμό σας, και αυτό δείχνει ότι είστε μάλλον σε ένα γυάλινο πύργο και δεν αντιλαμβάνεστε. Έτσι, δεν αντιλαμβάνεστε πραγματικά το τι απασχολεί τον κόσμο και τι τον νοιάζει να ακούει. Κατά τα λοιπά, ακούω χθες, παιδιά, στους γείτονες χαμός, πανικός, φωνές, κακό, τον Ατάλο, λεπτή η τύχη, όχι δεν έστησε αυτή. Λέω, τι γίνεται ρε παιδί μου, δεν μάτωσα, όχι, τι γίνεται ρε παιδί μου, μάτωσε, όχι. Λοιπόν, τι γίνεται ρε παιδί μου, λέω, τι είναι αυτό τώρα, πώς αυτό, γιατί, άκου να δεις τώρα, δηλαδή δεν φταίω εγώ, φωνάζανε έτσι, έχουν γυρίσει από τις διακοπές. Έχουν πάρει 2 βαλίτσες για να πάει ταξίδι. Ομηρικός καυγάς εντωμεταξύ, απειλές διαζυγίου και δεν συμμαζεύεται. Και όπως ακούω, ρε παιδιά, τι είχαν κάνει. Μέσα στη βαλίτσα είχε βρει η σύζυγος ένα εσώρουχο το οποίο δεν ήταν δικό της. Και τρες σεξουάλ και φοβερό εσώρουχο και τέτοια. Χαμός. Χαμός. Λοιπόν, προφανώς, αυτό γιατί μετά ηρέμησε η κατάσταση, προφανώς ανήκε, μπερδεύτηκε ρε παιδί μου στο ξενοδοχείο, ξέρω κάτι έγινε εκεί. Αλλά μιλάμε, λοιπόν, αν ανοίγετε βαλίτσες σήμερα, έχετε επιστρέψει σήμερα από διακοπές. Στους συζύγους το λέω πρωτίστως. Ψάχτε ρε παιδιά, ψάχτε, γιατί ένα λάθος εσώρουχο από το διπλανό δωμάτιο μπορεί να μετατρέψει το jet lag σε αίτηση διαζυγίου. Προσέξτε, παιδιά. Και μια που είπα για jet lag και αεροδρόμια. Άκου τώρα τι έπαθε ο άλλος. Μου τα έλεγε τώρα, έχω αρκετούς ακροατές που είναι από διάφορα. Επαγγελώνται διάφορα πράγματα. Αλλά επειδή ταιριάζει, θα το πω τώρα. Λοιπόν, ναι, security στο αεροδρόμιο εδώ, στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και έχει πιάσει δουλειά ο άνθρωπος, είναι εκεί που ελέγχουνε. Ελέγχουνε τι περνάει, τι δεν περνάει κτλ. Την ώρα λοιπόν που κάνει τον έλεγχο, ακούει ένα. Τι είναι αυτό το πράγμα να πούμε μέσα. Το κοιτάει από το 3D οθόνη εκεί που έχει μέσα και βλέπει τις ακτίνες εκεί. Τι είναι. Με τι μοιάζει αυτό, με τι μοιάζει. Τέλος πάντων, πρέπει να ανοίξω τη βαλίτσα, γιατί δεν γίνεται να κάνει. Κάμι ζεστή είναι. Ανοίγει τη βαλίτσα, παιδιά. Και ήταν ο Big One. Μετά μου είπε την Obi Wan, δεν το ήξερα εγώ. Είναι αυτά που ξέρετε, τα sex toys τα λένε, sex toys. Ναι ρε Χριστίνα, δονητής, εντάξει Χριστίνα, εντάξει. Λοιπόν, αυτό παιδιά. Λοιπόν, προσοχή παιδιά λοιπόν, προσοχή. Εντάξει, θα ξεκινήσουμε λίγο με χαμόγελο, γιατί δεν ξέρω πραγματικά πώς πάνε τα πράγματα. Επειδή όμως ο Σεπτέμβριος, έτσι,
ως μήνας δεν είναι και ο πλέον εύκολος. Γιατί? Γιατί έρχονται τα παιδιά. Πρέπει να πας να κάνεις τα ψώνια για τα σχολικά. Πρέπει να πας, ναι. Εν τω μεταξύ, τι πράγμα και αυτό ρε παιδάκι μου. Κάθε Σεπτέμβριο είναι ο νόμος του Μέρφη. Όλα σκάνε μαζί. Όλα μαζί. Άσυχτηρα. Συγγνώμη δηλαδή πρωί-πρωί, αλλά πραγματικά δηλαδή. Όλα μαζί, όλα παρέα θα πέσουν στα κεφάλια μας. Επί των κεφαλών ημών. Έλεος, παιδιά. Από εκεί και πέρα, εμείς δύναμη και αισιοδοξία την έχουμε, θα την έχουμε. Τίποτα δεν θα μας καταβάλει, τίποτα δεν θα μας χαλάσει τη διάθεση. Θα είμαστε πάντα έτσι όπως πρέπει, με απόλυτη θα έλεγα αισιοδοξία. Να σας πω ότι σήμερα είναι Τρίτη, 25 Αυγούστου, είναι η 237η ημέρα του έτους. Κάτσε περίμενε, μου έχει στείλει τώρα εδώ πέρα, γιατί πρέπει να σας πω τι μέρα, πόσες μέρες απομένουν για τα Χριστούγεννα. Άμα δεν το πεις, άμα δεν μου πεις πόσες μέρες μένουν για τα Χριστούγεννα, δεν σου ξαναμιλήσω. Λοιπόν, 122 μέρες για τα Χριστούγεννα. Είναι η μέρα της απελευθέρωσης των Παρισίων από τους Ναζί. 25 Αυγούστου του 1944 οι Ναζί κατακτητές έφυγαν από το Παρίσι και φυσικά όταν έφυγαν από το Παρίσι έγινε μεγάλο πατυρντή. Όσοι ήταν συνεργάτες τους πραγματικά τράβηξαν όσα έπρεπε να τραβήξουν και φυσικά και οι γυναίκες που είχαν συνεργαστεί με έναν τρόπο, καταλαβαίνετε θέλω να πω, με τους κατακτητές υπέστησαν και αυτές τα πάνδυνα. Αυτό βέβαια δεν είναι και ότι καλύτερο, έτσι. Και μια που μιλάμε για Ναζί, πρέπει να σας πω ότι το, εντάξει τώρα δεν ξέρω αν είναι Ναζί, πάντως έχει αρκετές εκφάνσεις, έτσι θα έλεγα, το κόμμα το συγκεκριμένο, το AfD, το γερμανικό, το δεξιό κόμμα, από ό,τι φαίνεται θα κυριαρχήσει σε κανένα δύο αυτά τα κρατήδια, πώς τα λένε, αυτά Saxonian Halt, πώς τη λένε, έχουν εκλογές τώρα. Και από ό,τι φαίνεται είναι 20 μονάδες μπροστά, Χριστίνα. Εν τω μεταξύ, μπορεί να μην είναι πλειοψηφία στο ομοσπονδιακό κράτος το γερμανικό, έτσι, αλλά όταν είσαι και σε ένα ομόσπονδο, έτσι, κρατήδιο, σημαίνει ότι παίρνεις πληροφορίες από πολύ ευαίσθητα πράγματα που έχουν να κάνουν με τη διοίκηση του κράτους. Και όταν έχεις μια τέτοια, έτσι, τοποθέτηση, δυσκολεύει το πράγμα λίγο. Δυσκολεύει. Κανα Τίτο έχεις? Να πούμε χρόνια πολλά στον Τίτο. Λοιπόν, ο Τίτος, ο οποίος γιορτάζει σήμερα χρόνια του πολλά, Έλληνας ιδελολάτρης από την Αντιόχεια, ο οποίος είδε, λέει, ο ίδιος τα θαύματα του Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Ωστόσο, υπήρξε μαθητής του Παύλου. Εδώ έχω ένα κενό εγώ, δεν ξέρω αν ξέρει κάποιος. Ξέρω ότι ο Παύλος, ας πούμε, από την αρχή ήταν ο μεγαλύτερος διώκτης του χριστιανισμού, Σαούλο λεγόμενος, ο οποίος με θαυματουργικό τρόπο, τέλος πάντων, άλλαξε και έγινε ένας από τους θερμότερους και διαπρίσιους κήρυκες του Ιησού και του χριστιανισμού. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα αν παρακολούθησε τα θαύματα του Χριστού και αν, έτσι όπως λέει η παράδοση και η Εκκλησία, αν τελικά συνέχισε και ή δεν είχε πιστεί και μετά πιστεί από τον Απόστολο Παύλο. Πάντως είναι ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος που τον χειροτώτησε επίσκοπο Κρήτης, και γι' αυτό το λόγο είναι προστάτης Άγιος της Κρήτης και η κάρα του βρίσκεται στον ομώνυμο ναό του Ηρακλείου. Πέθανε σε βαθιά γυρατιά το 96 ή το 107 μετά Χριστόν στη Γόρτινα της Κρήτης. Έτσι, αυτά για να μπαίνουμε και στο πνεύμα το θρησκευτικό της ημέρας, θα έλεγα. Μην ξεχάσετε στον Τίτο, χρόνια πολλά, έτσι. Τώρα, όσον αφορά τα καιρό, παιδιά, έθριο στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία το μεσημέρι στους 37 βαθμούς εδώ στην Αθήνα, αλλά η αίσθηση ζέστης θα προσομοιάζει σε 42 βαθμούς, Χριστίνα. 42. Οι άνεμοι θα είναι, όπως καταλαβαίνετε, υγροί, γιατί θα έρχονται από θαλασσίτσα, νότιο-δυτική. Ανάλογος καιρός στη Θεσσαλονίκη, με την αισθητή θερμοκρασία όμως εκεί στους 39 βαθμούς, αλλά ο υδρεύγος θα δείχνει 33. Άλλο, εκεί είναι χειρότερα τα πράγματα, λόγω της υγρασίας. Και εκεί η άνεμη νότιο-δυτική, ασθενής ως μέτρη. Τώρα, εξαιτίας των πολύ ψηλών θερμοκρασιών, σε έξαρση θα παραμείνει για τις επόμενες εβδομάδες η μετάδοση του Δυτικού Νείλου. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω, σε έχει τσιμπήσει κουνούπι τελευταία. Ναι. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε, εσύ, τι καρούμπαλα κάνουν, Απίστευτο, δεν είναι? Δεν είναι μόνο εσύ, όλοι μας.
βρίσκει τον πόδι σου. Ναι, μα τσίμπησε το γιο μου στο μάτι. Πάνω, στο βλέφαρο. Έγινε το μάτι του σαν αυγό. Τηγανιτό. Λοιπόν, εμένα με τσίμπησε, ας πούμε, σε σημεία που ήταν εκτεθειμένα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πώς μπήκε όμως το διαολεμένο, κάτω από το τζιν, κάτω στον αστράγαλο. Μπαίνουνε κάτω από το τζιν. Και με έκανε, με κέντησε. Τι να λέμε, τέλος πάντων, εξαιτίας να είστε προσεκτικοί, βάλτε αντικουνουπικά, κάντε ό,τι χρειάζεται, γιατί εξαιτίας των πολύ ψηλών θερμοκρασιών θα παραμείνει σε έξαρση και για τις επόμενες εβδομάδες η μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου, με τους ειδικούς να επιμένουν σε μέτρα αυτοπροστασίας από τα τσιμπήματα των κουνουπιών, καθώς μέχρι στιγμής στη χώρα έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. 13 νεκροί από τα κουνούπια, ρε. Τι γίνεται? Και εσείς κυνηγά τις κατσαρίδες. Δεν έχω ακούσει κανένα πεθαίνει από την κατσαρίδα. Όλα τα κουνούπια, 13 από το... Θα βγούμε με μια... Ούτε από μύγα έχει πεθάνει κανείς. Βγαίνεται με τις μουγοσκοτώστρες. Κουνουποσκοτώστρα έχει βγει. Μια τέτοια χρειαζόμαστε. Τέλος πάντων, 157 κρούσματα, 13 θανάτια. Αυτά είναι τα καταγεγραμμένα. Γιατί λένε οι επιστήμονες, οι ειδικοί, ότι είναι πολύ πιθανό να νοσείς και να μην το ξέρεις, να μην το έχεις καταλάβει. Έτσι, δηλαδή, εντάξει. Οι ευαίσθητες συνήθως ομάδες ηλικιακά και με υποκείμενα νοσήματα αντιμετωπίζουν ζητήματα τέτοια. Λοιπόν, ο ιός έχει κάνει την εμφάνισή του και στα Σκόπια, 43 κρούσματα, 5 θάνατοι εκεί. Αναλογικά τα βλέπετε πως είναι τα πράγματα. Περίπου τα ίδια είναι, αναλογικά πάει. Τώρα, μετά το Μαρούσι, το Χαλάνδρι και την Αγία Παρασκευή, θέμα χρόνου ήταν να καταγραφεί το πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στο Δήμο Κηφισιάς. Και η Κηφισιά, ο Δήμος δηλαδή, ο Δήμαρχος, ο κύριος Ξυπολιτάς, όσο και η Περιφέρεια Αττικής, με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Οκνίγικα. Λοιπόν, όσο ο Δήμος Κηφισιάς, ο κύριος Ξυπολιτάς και ο κύριος Χαρδαλιάς, ο Περιφερειάρχης, περνάνε στην αντεπίθεση με ειδικές παρεμβάσεις, θα γίνουν προληπτικοί ψεκασμοί στην περιοχή της Κηφισιάς, γύρω από τους οποίους καταγράφηκε το κρούσμα, αλλά και σε σημεία του Δήμου που υπάρχουν αγωγή ομβρίων, υδάτων ή και στάσιμα ύδατα. Τώρα η Κηφισιά, καταλαβαίνετε, έχει νερά πολλά, δηλαδή Κεφαλάρι, κατεβαίνει προς τα κάτω, Όθωνος, εκεί, χαμός, Πολιτεία. Ω, εκεί δηλαδή. Η πολιτεία η οποία έχει και δικό της ήδη σύστημα ίδρευσης, έτσι. Δηλαδή δικό της νερό. Να ξέρεις, βέβαια, υδραγωγία κτλ. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, δύσκολα τα πράγματα και στην Κηφισιά. Θα ψεκάσουν, λέει, σε ακτίνα έως και 300 μέτρα από το σημείο καταγραφής του κρούσματος. Εγώ θα έλεγα σε κάθε δάσος και αλσίλιο και εκεί που υπάρχουν τα νερά να περάσει εκεί προληπτικά να κάνει ένα ψεκασμό, γιατί η κατάσταση είναι δύσκολη στην Κηφισιά. Λοιπόν, 3.000 φρεάτια έχει. Θα πάνε να ψεκάσουν και στα 3.000 φρεάτια προφανώς. Η περιφέρεια έχει κάνει και αυτή τις παρεμβάσεις στα διοικητικά όρια του Δήμου της Κηφισιάς και γενικά υπάρχουν ζητήματα με τα κουνούπια, Βασίλη μου. Μεγάλα ζητήματα. Μια ιδιαίτερη καλημέρα να πω στον κύριο Παντελή, ο οποίος λέει, να σε καλά, λέει, ξυπνήσαμε με χαμόγελο. Ελπίζω να το πετυχαίνω, ρε παιδιά, γιατί για να σας βάλω τώρα με τα δύσκολα εκεί, με τη δύσκολη καθημερινότητα, επιστρέφοντας κιόλας, δεν θέλω να μπούμε στα βαθιά, από τώρα τουλάχιστον. Θέλω να πάμε ομαλά, σιγά σιγά, αγάλι αγάλι. Έτσι, ναι, μην φάμε καμία μεγάλη, ας πούμε, να είναι πίπια πράγματα. Απέναντί μου, κυρίες και κύριοι, ο Άγγελος των Ήχων, η πραγματικά θεϊκή παρουσία της αγγελικής. Κάτι έχω πάθει σήμερα. Χριστίνα Αγγελάκη, ρυθμίζει τον ήχο και τη διάθεσή μας, ωραία. Στο βάθος η ομορφιά προσωπημένη, μια πραγματική ζωγραφιά, η ξανθή αγαπημένη Παναγιά, Ελένη Τάγκα, αδυνατισμένη, μαυρισμένη, έτοιμη να σαγηνεύσει ως σιρήνα πραγματική, έτσι, κάθε έναν που θυμίζει Οδυσσέα. Δέστε τους όλους στο κατάρτι, κλείστε τους και τα μάτια να μην βλέπουν την Ελένη. Τα τραγούδια επιλέγει ο απόλυτος γευσηγνώστης αλλά και γνώστης της μουσικής τέχνης, Βασίλης Τρυμπάς. No
Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Ευωϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η Νηρίδα, η αναδυωμένη Αφροδίτη του Ευωϊκού κόλπου. Κατερίνα Πλατή. Στο μικρόφωνο πιλότο σας, τηλέμαχος Σαντορινέως, θα πάμε παρέιτσα μέχρι και τις 10, όπως το κάνουμε κάθε ημέρα τώρα όλη αυτή την εβδομάδα, μέχρι και την Παρασκευή. Έτσι παρέιτσα. Στο radio παπάκι παραπολιτικά.gr, μηνύματα και ό,τι θέλετε να μας πείτε, εδώ είμαστε εμείς για να τα πούμε και να τα μεταδώσουμε και να το συζητήσουμε το πράγμα. Άντε πάμε να κάνουμε τώρα το πρώτο διάλειμμα της ημέρας, πάμε να ψεκάσουμε κάτι κουνούπια εδώ που έχουν επεμφανιστεί και

Διαβάστε στην απογευματινή οικονομικός οδικός χάρτης με ορίζοντα το 2030 στο Υπουργικό. Οι οδηγίες Μητσοτάκη προς τους υπουργούς. Στο επίκεντρο η μάχη με την ακρίβεια. Από 1η Σεπτεμβρίου μειώσεις τιμών και στα σχολικά. Η κυβέρνηση ανεβάζει τους τόνους και απαντά στις τουρκικές προκλήσεις. Είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να υπερασπιστούμε την κυριαρχία μας. Το Ιράν στοχοποιεί και απειλεί ευθέως τη Βουλγαρία. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

Καλημέρα, καλημέρα αδέρφια μου, καλημέρα. Όπου και αν είστε, όπου και από όπου και αν μας ακούτε, εύχομαι να είστε σε καλή διάθεση κυρίως. Εντάξει, εσείς που είστε διακοπές, πολύ πιο εύκολο να έχει μια καλή διάθεση. Για τους υπόλοιπους λέω που έχετε επιστρέψει και σε για δουλειά. Βέβαια υπάρχουν και αυτοί που οι λίγοι, οι οποίοι θα φύγουν το Σεπτέμβριο. Συνήθως είναι συνταξιούχοι, οι οποίοι πετυχαίνουν και τις καλύτερες τιμές. Πάνε λέει συνταξιούχοι διακοπές, λέει η Χριστίνα. Εντάξει, παιδί, μπορεί να κάνει εξοχικό άλλο. Δεν είπα ότι πάνε. Δεν και καλά, εσύ. Εντάξει, η πλειονότητα δεν πάει. Δεν λέω και κανένα ψέμα, βέβαια. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πιο εύκολο να πάει ένα συνταξιούχο το Σεπτέμβριο που οι τιμές υποχωρούν από το να πάει τον Αύγουστο. Κάνω λάθος σε αυτό. Λοιπόν, κάτσα να διαβάσω μερικά μηνυματάκια που ήρθαν πριν ξεκινήσουμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Εντάξει, το ξέρω ότι σας βάζω έτσι στην επικαιρότητα όσο μπορώ, έτσι πιο απαλά, παιδιά. Καλημέρα σε όλους, λέει ο Παναγιώτης, ο Πονηρός. Λέει, εσείς οι ξένοι που έρχεστε για διακοπές στην Ελλάδα, πηγαίνετε και σε καμία ψαροταβέρνα, τα σουβλατζίδικα όλο το χειμώνα τα συντηρούμε και μόνοι μας. Καλημέρα συνταξιδιώτες. Πας και στο σουβλατζίδικα, Παναγιώτη, να σου στείλω την ΑΔΕ να σε τσεκάρουνε. Εσύ γιατί φοράει μάσκα η Κατερίνα? Βατραχοπέδιλα? Τι έγινε, Κατερίνα, γιατί φοράς μάσκα? Τι περίεργα πράγματα. Εγώ αύριο θα έρθω ντυμένος με αυτά τα που βάζουν οι μελισσοκόμοι. Ναι, για τα κουνούπια του Δυτικού Νείλου. Αυτά. Καλημέρα, ο Τζιμ Μπιτόλας, ο οποίος είναι από το Αστρέλια, μας λέει, καλημέρα πιλότε, λέει, τους Vibrators, δονητές, λέει, εδώ στη Μελβούρνη, τους ονομάζουμε Bob. Και για να εξηγεί και το όνομα, Boyfriend on Batteries. Καλή συνέχεια, λέει ο Τζιμ. Ωραίος ο Τζιμ. Γεια σου, Τζιμ. Δύναμη. Καλημέρα στο Βαγγέλη το Μαμάκο. Γεια σου, Κορώνα. Καλημέρα, πιλότε, λέει, και σε όλη την πρωινή πτήση. Όλα τα γραφεία της ΟΣΥ, Οδικές Συγκοινωνίες. ΟΣΥ μου λέει η Χριστίνα. ΟΣΥ παρών. Ακούνε, λέει, τηλέμαχο, τέλος. Την καλημέρα μου στα αδέρφια μας εκεί και φυσικά σε όλους τους οδηγούς των λεωφορείων, οι οποίοι και αυτή την ώρα έτσι είναι σε καλύτερη μοίρα σε σχέση με το υπόλοιπο διάστημα, αλλά είναι δύσκολο πάντα να οδηγείς στην Αθήνα. Καλή δύναμη λοιπόν σε όλα τα βαριά τιμόνια, είτε είναι οδηγοί λεωφορείων, είτε είναι οδηγοί φορτηγών, είτε taxi drivers. Δύναμη και υπομονή, αδέρφια μου. Να είστε καλά, για να μπορείτε να εξυπηρετείτε το κοινό, όλους μας δηλαδή. Εγώ λέω τώρα να πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να μπούμε και στην επικαιρότητα, να δούμε πώς σκιά γραφεί και αντιποτυπώνει με το δικό του τρόπο, τον αναλυτικό, ο γραπτός τύπος, τα θέματα που κυριαρχούν. Να φορέσω και τα γυαλιά, γιατί πλέον τα πράγματα γίνονται λίγο και πιο δύσκολα, ή θα πρέπει να μακρύνει το χέρι ή θα πρέπει να βάλω γυαλιά, οπότε δεν μακρύνει το χέρι, δύσκολο. Ξεκινάμε με απογευματινή. Μειώσεις τιμών έως και 7% στα σούπερ μάρκετ σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου. Έχουν κλειδώσει ήδη 1.150 κωδικοί προϊόντων και αναμένεται να φτάσουν τους 1.500. Συμφωνία για εκπτώσεις και στα σχολικά ήδη. Ελαφρύνση στο ρεύμα και παράταση επιδοτήσεων στα καύσιμα. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την κυριαρχία μας. Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη μετά τις τουρκικές προκλήσεις. Δεν συζητάμε τίποτα άλλο πέραν υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Ο δικός χάρτης Κυριάκου για την Ελλάδα του 2030. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το στρατηγικό σχέδιο με παρεμβάσεις στην οικονομία και την κοινωνία. Βόμβα τα ενεργειακά ποτά για τη σωματική υγεία των εφήβων. Αυτά τα διάφορα. Έχεις πει ποτέ αυτά τα ενεργειακά? Κάποια στιγμή ήταν εκεί που ήμουν και νεαρός σε ηλικία σχετικά. Πριν 5-6 χρόνια που ήμουν 27. Λοιπόν, μου είχαν φέρει, τριγυρνούσαν κάποτε και φέρνανε στους χώρους εργασίας δοκιμαστικά, διαφημιστικά, κάποια παιδιά εκεί, αυτά τα ενεργειακά ποτά. Ένα ήταν τότε. Τώρα είναι πολλά. Ένα ήταν, τα θυμάσαι. Λοιπόν, πίνω λίγο ρε εσύ, αυτό είχε ταυρύνει μέσα, δεν ξέρω τι είχε. Λοιπόν, και με πιάσει μια ταχυκαρδία ρε εσύ, Χριστίνα, ένα πράγμα περίεργο. Τέλος πάντων. Βόμβα λοιπόν τα ενεργειακά ποτά για τη σωματική υγεία των εφήβων. Καμπανάκι των ειδικών αναφέρει η απογευματινή. Κυρώσεις από Ηνωμένες Πολιτείες. Το σχέδιο Τραμπ για την οικονομική ασφυξία του Ιράν. Λόγω εισφορών, σύνταξη μέχρι 800 ευρώ για αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες. Η μεγάλη πλειονότητα ασφαλίζεται στη χαμηλότερη κατηγορία, μειώνοντας τις μελλοντικές απολαβές.
rapid test για τον ιό του Δυτικού Νείλου από το ΕΚΠΑ. Μαγιορκίνη, σε εκατονταπλάσια τα κρούσματα σε σχέση με τα και καταγεγραμμένα. Ανησυχία και από τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας. Πάμε στα νέα. Τα πιθανά ενδεχόμενα και οι απαντήσεις. 2-1 σενάρια εμπλοκή στο Αιγαίο. Ο κίνδυνος ενός θερμού επεισοδίου ατυχήματος σε αέρα και θάλασσα. Τι διδάσκουν στο Πεντάγωνο και στο Υπουργείο Εξωτερικών η περίπτωση της Κάσου, Καρπάθου και το Καστελόριζο. Γιώργος Γεραπετρίτης, η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να στείλει φρεγάτες και F-16 όπου αυτό απαιτείται. Η παρενέργεια στην αντιπαράθεση Τουρκία-Ισραήλ και του πολέμου στο Ιράν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και νέα ευθεία απειλή της Τεχεράνης προς τη Βουλγαρία. Συντάξεις κυρίας, εκτός ρύθμισης 100.000 δικαιούχοι. Ποιοι δεν θα πάρουν τις αυξήσεις στις 28 Αυγούστου και γιατί? Πώς ανοίγει ο δρόμος για τις διεκδικήσεις αναδρομικών? Αθήνα Κάιρο, τι προβλέπει η συμφωνία για το Σινά? Δίκη σοκ, παιδοκτόνος που διχάζει την Αμερική και μεταγραφολογία στη Χαριλάου Τρικούπη, αγιασμός αλλά στο καφενείο Τσιούλης. Περιβάλλον, οι καρχαρίες είναι φυσικό κομμάτι για τις θαλασσές μας και εφορία, τι να προσέξουν όσοι κληρονόμησαν οι πήραν αναδρομικά. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Πόσα δις ευρώ θα χάσουμε? Αγώνας δρόμου της κυβέρνησης για να μετριάσει τις απώλειες στο Ταμείο Ανάκαμψης. Μποτιλιάρισμα 117 εκκρεμών οροσίμων στον τελευταίο μήνα πριν κλείσει το πρόγραμμα. Το 85% εξ αυτών αφορά πραγματική υλοποίηση και όχι διοικητικές πράξεις. Γενικότητες και μισόλογα στην κυβερνητική ανακοίνωση ύστερα από το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο. Κυβέρνηση, αγωνία και οικονομία και αγωνία της ψήφου. Βόρεια Ελλάδα, τι δεν είδε ο Υπουργός Υγείας ούτε με τα έξυπνα γυαλιά. Ανελκυστήρας Ακρόπολης για το Υπουργείο Πολιτισμού, τελικά φταίει ο Χατζηπετρής. Θάνος Πλεύρης είπε ξύπε, τι έλεγε πριν ένα χρόνο για τη μεταφορά προσφύγων από την Κρήτη στο Αιγαίο, ο Υπουργός Μετανάστευσης. Και πρόγραμμα PALS, η ηλεκτροκίνηση δεν είναι πανάκια. Ο γερασμένος στόλος αυτοκινήτων της Ελλάδας και η κυκλοφοριακή συμφόρηση. Και γεράνια όρια ανεμογεννήτριες σε Καμένα και Natura 2000. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Τελεσίγραφο Μητσοτάκη στην Άγκυρα, έτοιμοι να προασπίσουμε τις περιοχές μας ανά πάσα στιγμή από τη ΔΕΘ στην Ελλάδα του 2030. Στόχοι κοκκινές γραμμές, αλλά και ο δικός χάρτης για το μέλλον βρέθηκαν στο τραπέζι του Πρωθυπουργικού Συμβουλίου μετά τις διακοπές, έμφαση στη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη και στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, το μήνυμα του Πρωθυπουργού. 12.884 προσλήψεις για μόνιμους και εποχικούς στο δημόσιο. Οι ειδικότητες και τα προσόντα που ζητούνται σε Υπουργεία, Δήμους, Αστυνομία, Λιμενικό και Νοσοκομεία. Μέσα στο επόμενο τρίμηνο έρχονται οι προκηρύξεις για 5.691 μόνιμες και 6.500 εποχικές θέσεις. Τρέχουν οι αιτήσεις για 693 θέσεις σε σοφρονιστικά ιδρύματα, τοπική αυτοδιοίκηση, ΟΔΙΑ και Υπουργείο Εξωτερικών. Σούπερ μάρκετ, μειώσεις τιμών σε πάνω από 1.100 κωδικούς από 31 Αυγούστου. Το TripAdvisor αποθεώνει Ελαφωνήσι, Μπάλο, Φαλάσσαρνα, Παλοκαστρίτσα. Τέσσερις ελληνικές παραλίες στις 25 καλύτερες του πλανήτη. Στο στόχαστρο Χάρης Δούκας, μήλος στο Πασόκ με όσους προωθούν τη συνεργασία με την Ελλάς. Άρθρος για καντάρι υπέρ της προοδευτικής φορολογίας ο στενός συνεργάτης του Τσίπρα. Ελλάδα 2.0 στην τελική ευθεία του Ταμείου Ανάκαμψης και ενίσχυση ύψους 6,1 δις ευρώ στην Ουκρανία από τους Ευρωπαίους Εταίρους και τη Συμμαχία των Προθήμων. Πάμε στο ριζοσπάστη. Ο δικός χάρτης κλιμάκωσης της επίθεσης και της πολεμικής εμπλοκής με τα οράματα του κεφαλαίου για την Ελλάδα του 2030 συνεδρίασε το Υπουργικό Συμβούλιο. Κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ένωση, χυδαία προσπάθεια παραχάραξης της ιστορίας και ξέπλυμα του φασισμού, ναζισμού. Στις 5 Σεπτεμβρίου κάνουμε τη δική μας εξαγγελία το συλλαλητήριο της ΔΕΘ, πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο. Μεγάλη εξόρμηση στην περασμένη Κυριακή στα διόδια της Αττικής. Σήμερα στη σκέψη των σωματείων της Θεσσαλονίκης εντείνονται οι προετοιμασίες σε όλη τη χώρα. Πάμε στην καθημερινή. Μαγνήτης η Ελλάδα για ξένους συνταξιούχους, καθίστανται όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί. Μάχη για να μην γίνουν τα μνημεία, σκούπι ιδεοτοπή. Και κατέλαβε διάσημη παραλία με 400 ευρώ την Άντωνη Κουίν στη Ρόδο. Επιχείρηση στη Ρόδο κατέλαβε με ξαπλώστες και κόστος μόλις 438,4 ευρώ που ήταν η εγγυητική συμμετοχή στο σχετικό διαγωνισμό, μια από τις γνωστότερες και πιο πολυσύχνας παραλίες του νησιού. Ο λόγος για την παραλία Άντωνη Κουίν πήρε το όνομά της από τον γνωστό ηθοποιό, ο οποίος επιχείρησε να την αποκτήσει τη δεκαετία του 60, ωστόσο η αρμόδια υπηρεσία γνώριζε από τον Μάρτιο ότι η σύμβαση δεν υπήρχε για την παραλία. Τι είναι αυτά τώρα, ρε παιδί, με 400 ευρώ πήρε παραλία, τέτοια σημαντική παραλία. Να πω.
Οι αντιδράσεις δεν επηρεάζουν το δικό μας σχεδιασμό, μήνυμα Μητσοτάκη προς Άγκυρα και τρεις δικαστικές υποθέσεις το Σεπτέμβριο στο προσκήνιο. Πάμε στο λόγο. Ο δικός χάρτης ως το 2030. Οι εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, καμία συζήτηση πέρα ναός και υφαλοκρηπίδας διαμηνής στην Άγκυρα. Νίκος Καρδαλιάς, στηρίζουμε τις επιχειρήσεις Αττική για σταθερή και οργανωμένη παρουσία στις διεθνείς αγορές. Πότε έρχεται η αποκλιμάκωση, επιμένει ζέστη και υψηλές θερμοκρασίες. Παύλος Μαρινάκης, όριο ηλικίας 15 ετών στα social media του 2027. Κωστής Χατζηδάκης, δεν συζητείται κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος, έρχονται αλλαγές. Τι δείχνουν τα στοιχεία της έλξης at home in Greece? Το 31% των ξένων αγοραστών αναζητά κατοικία για μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Και σε φάση κλιμάκωσης ο ιός του Δυτικού Νείλου, μεγάλος αριθμός των δειγμάτων που στέλνονται για εργαστηριακό έλεγχο. Ελεύθερη ώρα, μπλέκουμε σε πόλεμο και εκλογές. Θανάσιμος κίνδυνος για τον ελληνισμό. Τουρκική προφητεία σε εισαγωγικά για ελληνοϊσραηλινή επίθεση στα κατεχόμενα της Κύπρου. Ο Βελόπουλος προειδοποιεί προς τα γεράκια της Άγκυρας θα παγιδεύσουν το Καστελόριζο. Όπα, εδώ είναι το θέμα, εδώ είναι. Χριστίνα, ετοιμάσου. Επιβεβαίωση Πατροκοσμά και στου βοδιού το κέρατο να κρυφτείτε, θα σας βρουν Ροκφέλλερ. Δίποδα, ρούτερ, κεραίες 5G, 6G και τεχνητή νοημοσύνη. Αυτά είναι. Αυτά είναι θέματα. Τι είπατε, Κατερίνα? Αυτά είναι θέματα. Και αυτό έβαλε στη... την έβαλε στη μάσκα. Για το πρωτοσέλιδο. Βάσει το 5G, μάλιστα. Πάμε στην κόντρα. Το παλιόπεδο που τρομάζει το Μαξίμου. Τι άλλο θα ακούσουμε από επίσημα χείλη για τον Αλέξη Τσίπρα? Κρυφές μετρήσεις έχουν σπείρει τον πανικό. Με τα παπαγαλάκια να οργιάζουν. Αυτές οι κρυφές μετρήσεις, ρε παιδί μου. Σύγκριο με πιάνει όταν ακούω για κρυφές μετρήσεις. Θέλετε να σας διαβάσω τι λέγανε και οι φανερές μετρήσεις το 2019? Ένθεν κακήθεν. Μεγάλο γέλιο. Πάμε παρακάτω. Εστία. Υποαμφισβήτηση το ευρώ στον Ευρωπαϊκό Βορρά. Για πρώτη φορά μετά την κυκλοφορία του 2001 και τον Brexit του 2016 προελάβουν σε Γερμανία και Γαλλία δυνάμεις που επιθυμούν την επιστροφή στα εθνικά νομίσματα. AFD και Εθνικό Μέτωπο αποδίδουν τα δεινά των χωρών τους στο κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα. Boys, Αλέξη, ξέρεις, όχι με νέους καρανίκες, πρέπει να πεις στον κόσμο τι έμαθες. Δεξιά ή αριστερή στροφή, οι νεοδημοκράτες σε εισαγωγικά της Χαριλάου Τρικούπη την έπεσαν στο Χάρη Δούκα. Και ανάλυση της κύκλος χρηματιστηριακή για το χρηματιστήριο. Δημοκρατία, μεγάλο φιάσκο με τα τεκμήρια αφού επί εβδομάδες περιδιάζαν για την κατάργησή τους. Χθες ο Χατζηδάκης την απέκλεισε, η κυβέρνηση εμπέζει πάνω από 700.000 επαγγελματίες. Καθυστερούν το Κισέα για τους Πάτριου, θα τους πάνε στο Δημότικο για να προστατευτεί η Βουλγαρία. Οργιάζουν τα σενάρια μετά τις απειλές της Τεχεράνης. Πάντως από το Δημότικο εκεί δεν φτάνει μόνο Βουλγαρία, πάει και ανατολικά, Έχω την εντύπωση. Μανιφέστο. Ραντεβού με τη φάρσα. Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης και άλλες γραφικότητες. Έρχονται νέα ψέματα και νέες αυταπάτες από τον Τσίπρα που άλλαξε και βάλε τα ρούχα του αλλιώς. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Από κόσμα εξουσίας κόμμα παρείας. Πασόκ η λούπα του μίζερου λαϊκισμού. Δεν υπάρχει φως στο τούνελ για το κολλημένο κόμμα του αιμονικού Ανδρουλάκη. Σκιαμαχίες. Ναι, θα ήταν περίεργο να έχουμε συμμαχία Δούκα Διαμαντοπούλου. Σκιαμαχίες Δούκα Διαμαντοπούλου για συνεργασίες και στο βάθος έκτακτο συνέδριο. Ξυπασμένοι γονείς, χιδέα επίδειξη πλούτου στις παραλίες και αντισημίτες, το αριστερίστικο ανθολόγιο του Μύθσους. Είναι αυτεμπορική. Αντίβοτο στην ακρίβεια ψάχνει το Μαξίμου. Οι ανατιμήσεις υγρών καυσίμων και ρεύματος ανησυχούν την κυβέρνηση. Ποια μέτρα εξετάζονται? Εφορία, αόρατα τα έσοδα κέρδη από κρύπτος, χρονίζει το σχέδιο της κυβέρνησης για φορολόγηση 15%. Ποια προβλήματα έχουν δημιουργηθεί σε επενδυτές κρατικά ταμεία? Χρηματιστήριο 30 δις η ελληνική βιτρίνα του Φούτσι Ράσελ. Ανάλυση, πετρελαϊκή κολοσσή, διπλασίασαν τα κέρδη τους, αλλά νοικοκυριά και επιχειρήσεις στενάζουν. Φιλιά στο Ιράν, D-Day, ολοκληρωτικό οικονομικό πόλεμο κήρυξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Απειλές, Σκοτ Μπέσεντ κατά όποιας χώρας διευκολύνει την Τεχεράνη. Νομοσχέδιο Ιράν, τέλη ναυσιπλοείας από τα στενά του Ορμούζ. Και να κλείσουμε, να ολοκληρώσουμε την ανάγνωση των σημερινών εφημερίδων με τον τύπο της Θεσσαλονίκης.
Διπλό ραντεβού Μητσοτάκη με το Μετρό και τη ΔΕΘ. Ανακοινώσεις από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης για τον οδικό χάρτη της Ελλάδας του 2030. Εντός της εβδομάδας η πρώτη άνοδος του Πρωθυπουργού στην πόλη. Στο νοσοκομείο αστυνομικός που συνελήφθη για καταγγελία βιασμού. Σπάει την παράδοση, ξέσπασε πολιτική θύελα για τον Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση. Ανοίγουν μετά από δύο μήνες, επαναλειτουργούν 13 αθλητικοί χώροι σε Νεάπολη και Σικιές. Σικιές. Και το καρατιά, τα καρατάσιου, στρατόπεδο αυτό, να γίνει άμεσα εργοτάξιο, καβή αγωνίας από καρκινοπαθή στη Βόρεια Ελλάδα για το νέο θεαγένειο. Οι καρκινοπαθείς Μακεδονίας Τράκης ζητούν να ξεκινήσουν χωρίς νέα καθυστέρηση οι εργασίες για τη δομή των 425 κλινών μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ξεμπλοκάρει τον διαγωνισμό των 435 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά φίλες και φίλοι, τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Θα κάνουμε το διάλειμμα μας και θα επανέλθουμε σε λίγο για να ανοίξουμε και την κουβέντα.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z-Crepta GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
2: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Ένα site για το αυτοκίνητο.

0: Είμαστε στα 45 λεπτά μετά τις 7. Ακούτε παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση, απογειωθήκαμε στις 7. Θα είμαστε στον αέρα ως τις 10. Και η αλήθεια είναι ότι πάντα ψάχνουμε να βρούμε έναν τρόπο να κάνουμε διακοπές, ρε παιδί μου, ανθρώπινα. Έλεγε προηγουμένως Χριστίνα, το συζητούσαμε για τους συνταξιούχους και τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν. Οικονομικής φύσης βέβαια, αυτά και τα μεγάλα ζητήματα. Και υγείας, αυτά τα δύο αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη και ακόμη και το να κάνω διακοπές το Σεπτέμβριο. Πάντως, υπάρχει αυτό το πρόγραμμα του τουρισμού για όλους. Το πρόγραμμα κοινωνικός τουρισμός έχει κλείσει. Έκλεισε και το πρόγραμμα τουρισμός για όλους, το οποίο έχει αρκετά περισσότερους, θα έλεγα, δικαιούχους. Ξεκίνησαν στις 5 Αυγούστου, αν θυμάμαι καλά, η διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων, έχει ολοκληρωθεί. Πάμε όμως να τα πούμε καλύτερα και να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες ο κύριος Νίκος Φραγκιαδάκης, ο φοροτεχνικός που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε Φραγκιαδάκη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, μια χαρά, εσείς.
0: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε.
1: Πάντα καλά.
0: Λοιπόν, και εσείς, και εσείς. Λοιπόν, σε αυτό το πρόγραμμα, καταρχάς να πούμε, έκλεισε, έτσι, έχει κλείσει, δεν μπορεί να καταθέσει κάποιος.
1: Έκλεισε την Παρασκευή αυτό. Ήταν σαφής η οδηγία ότι μέχρι 21. Ναι. Αυγούστου θα δέχετε αιτήσεις στο σύστημα. Ναι. Όπως πολύ σωστά είπατε, είναι περισσότεροι, είναι πολύ διευρυμένοι οι δικαιούχοι. Γιατί έχουν αυξηθεί τα εισοδηματικά κριτήρια, mm-hmm. που σημαίνει ότι μπορεί να συμπεριλάβει πολύ περισσότερο κόσμο. Απλά για αυτή τη φορά, φέτος, δεν θα γίνει με σειρά προτεραιότητας η κατανομή του ποσού, θα γίνει με κλήρωση.
0: Με κλήρωση, έτσι. Είναι πρώτη φορά δηλαδή που συμβαίνει αυτό.
1: Αυτό, ναι.

0: το αποφασίσανε για να είναι πιο δίκαιη ουσιαστικά η κατανομή ανάμεσα στους δικαιούχους των, των ποσών. Γιατί μπορεί κάποιος, παιδί μου, να μην προλάβει να κάνει την αίτηση προθέσμωση, μπορεί να έχει εξαντληθεί το ποσό κλπ. Θα γίνει λοιπόν η κλήρωση, το οποίο αυτό που διαβάζουμε στα δημοσιεύματα είναι ότι θα προσπαθήσουν να ανακοινώσουν τους, τους επιτυχώντες τώρα εντός εισαγωγικών μέχρι τέλος του μήνα. Μέχρι το τέλος του μήνα. Για να μπορούν να εκμεταλλευτούν το Σεπτέμβριο.
1: Ναι, πρέπει να πούμε ότι ως τη Δευτέρα, ας πούμε, Δευτέρα έχουμε 31, ναι, τη Δευτέρα έτσι, έχουμε 31.
0: Έτσι τουλάχιστον έχει αφήσει να εννοηθεί η κυβέρνηση, ότι θα σας ανακοινώσει πάρα πολύ σύντομα για να μπορεί να εκμεταλλευτεί και την περίοδο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου που έχει ακόμα καλό καιρό και μπορείς να κάνεις διακοπές.
1: Σωστά. Και πόσα είναι τα χρήματα έτσι που βάουτσερ θα είναι αυτά προφανώς. Έτσι.
0: Αυτά είναι
1: κάρτες,
0: μέσω iList κάρτας στο κινητό. Έτσι. Τα ποσά κυμαίνονται από 200 μέχρι 600 ευρώ. Ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση, με το αν έχω μέλη αμαία στην οικογένεια ή οτιδήποτε.
1: Η γενική κατηγορία είναι 200 και 300
0: την υψηλή περίοδο. Ανάλογα και την περίοδο. Ναι, και ανάλογα και την περίοδο. Εγώ θα έλεγα ότι ο μέσος όρος θα είναι γύρω στα 300 στάρικα.
1: Γύρω στα 300 στάρικα. Και εδώ δεν είναι μόνο, είναι και συνταξιούχοι, είναι όλο το φάσμα, έτσι, εργαζόμενοι.
0: Αρκεί να πληρείς τα εισοδηματικά κριτήρια.
1: Ναι, σωστά. Ωραία, για να δούμε πώς θα γίνει αυτό, πότε θα...
0: Κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο θα δώσει όθηση περισσότερο στις περιόδους οι οποίες εμείς τους λέμε ψιλονεκρές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τον Οκτώβριο, γιατί μπορεί κάποιος συνταξιούχος που δεν έχει κάποιες επαγγελματικές υποχρεώσεις, οι οποίες θα είναι αναγκαστικές, να μπορεί να εκμεταλλευτεί να πάει τον Οκτώβριο κάπου ή οτιδήποτε.
1: Και θα αιμοδοτήσει και τις επιχειρήσεις τους τουριστικές για να έχουν έτσι παραπάνω δυνατότητες εκείνα τα διαστήματα που δεν πνίγονται βέβαια. Έτσι.
0: Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Και δεν ξέρω τώρα, βέβαια δεν έχει υπάρξει κάποια μέρη, όπως παλιότερα που είχαμε το Evia Pass, να δοθούν κάποια παραπάνω χρήματα για την Evia ή κάποιες περιοχές που είναι πυροπληκτές.
0: Για κάποιους δήμους έχει κάποια προσαυξημένα ποσά, για τους που οι δήμοι οι οποίοι έχουν ουσιαστικά πληγεί στο παρελθόν από καιρικά φαινόμενα. Γι' αυτό είπαμε ότι το ποσό κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ. Είναι ανάλογα και με την περίοδο και με την κατάσταση αλλά και με την περιοχή.
1: Μάλιστα. Τώρα εδώ που σας έχω, γιατί έρχονται και ερωτήσεις, γιατί μόλις άκουσα να φορώ τεχνικός, έχουμε εδώ πολλά ζητήματα. Για τον έμφυα μου λένε, έχει ξεκινήσει η διαδικασία, έχει ξεκινήσει.
0: Όταν λέτε για τον έμφυα.
1: Για την πληρωμή, τις πληρωμές.
0: Ναι, ο έμφυα τώρα έχει...
1: Πότε πληρώνουμε, τέλος του μήνα, πάλι.
0: Τέλος του μήνα, 31 του μήνα είναι η επόμενη.
1: Αυτές είναι οι υποχρεώσεις έτσι που έχουμε.
0: Έχουμε τον έμφυα.
1: Πρώτη δόση, όχι δεύτερη, δεν είναι πρώτη δόση, σίγουρα δεν είναι. Ποια δόση είναι αυτή τώρα?
0: Για τον έμφυα, αν ξεκινήσαμε το Μάρτιο, είναι η πέμπτη δόση.
1: Πέμπτη δόση. Είναι όμως η δεύτερη.
0: Και τη δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος.
1: Του φόρου εισοδήματος. Εκεί θέλω να πάω, εκεί δεν ξεφεύγει κανείς από εκεί.
0: Θέλει προσοχή για αυτούς που έχουν είτε ενταχθεί είτε κάνει αίτηση για τη ρύθμιση των 72 δόσεων, να εξοπλίσουν ή να ρυθμίσουν τις υποχρεώσεις μέχρι τέλος του μήνα για να μπορούν να είναι. Να μην έχει κάποιο πρόβλημα και τις πετάξει έξω από τη ρύθμιση.
1: Λοιπόν, έχω εδώ ερώτηση που έχει να κάνει με τα ενίκια, την επιστροφή αυτή του ενός ενοικίου που δίνει η πολιτεία, εφόσον δηλώνεις το ενίκιο σου κανονικά και έτσι πρέπει να γίνεται. Αυτό πότε γίνεται συνήθως?
0: Αυτό γίνεται τον Νοέμβρη. Η επιστροφή γίνεται τον Νοέμβρη.
1: Λοιπόν, υπάρχει το εξής τώρα. Εδώ μου λέει το εξής. Και αφορά τον προηγούμενο χρόνο, έτσι.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, τι κάνει ουσιαστικά το σύστημα? Παίρνει τα δηλωθέντα ενίκια του 2000, τώρα έχουμε 26, έτσι. Θα πάρει τα δηλωθέντα ενίκια του 2025, αυτά που πληρώσαμε και που υποβάλαμε στη δήλωσή μας, που υποβάλαμε τώρα το καλοκαίρι, και θα μας επιστρέψει το 1/12 το Νοέμβριο, με ανώτατο όριο τα 800 ευρώ συν 50 ευρώ και κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ μου λέει το εξής ο κύριος Τάσος, λέει εγώ ενίκιασα σπίτι το Δεκέμβριο του 2025. Αυτό σημαίνει ότι θα πάρει ποσοστό, έτσι, δεν θα πάρει ένα ολόκληρο, θα πάρει προφανώς ανάλογα το ποσό,
0: ακριβώς,
1: έτσι,
0: ακριβώς,
1: ένα
0: ακριβώς,
1: κλάσμα προφανώς.
0: Θα πάρει ένα μικρό κλάσμα, ναι.
1: Αυτό. Και αυτό γίνεται συνήθως στο Νοέμβριο. Ενώ του χρόνου, ας πούμε, αν έχει συμπληρώσει ένα ολόκληρο χρόνο, θα μπει κανονικά, θα πάρει το
0: ένα. Ακριβώς.
1: Σωστά. Πολύ ωραία. Άλλο θέμα που έχω εδώ είναι ο κύριος Παναγιώτης για το πόθεν έσχες. Είναι δικαστικός, λέει, έχει ξεκινήσει η διαδικασία του πόθεν έσχες. Καταθέτουμε κανονικά τώρα, έτσι, δηλαδή μέχρι
0: το πότε... Το πόθεν έσχες υποβάλλεται μέχρι 90 μέρες από την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Οι φορολογικές δηλώσεις έκλεισαν, αν θυμάμαι καλά, στις 22 Ιουλίου, οπότε πάμε μέχρι 22 Οκτωβρίου. Είναι ανοιχτό το σύστημα, να δέχεται δηλώσεις, οπότε το νωρίτερο το καλύτερο, αυτή είναι η γνώμη μου.
1: Ναι, για να μην δουλέψουμε τελευταία στιγμή, άσε μπορεί ακριβώς. Να έχουμε κανένα θέμα τώρα
0: ακριβώς,
1: με δυσλειτουργίας και τα λοιπά.
0: Ειδικά σε κάποιες ειδικότητες που μπορεί να χρειάζεται να συνάψουμε έγγραφα κλπ. Αυτά πρέπει να τα εξασφαλίσουμε νωρίς για να μην έχουμε πρόβλημα με την υποβολή.
1: Μάλιστα. Σημαντικό, σημαντικότατο και αυτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φραγκιαδάκη για όσα μας είπατε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, να είστε καλά. Όχι, αγαπητή Ιωάννα, δεν μπορείς να καταθέσεις έτσι για το πρόγραμμα τουρισμός για όλους. Την Παρασκευή έκλεισε, όπως μας είπε και ο κύριος Φραγκιαδάκης. Την προηγούμενη Παρασκευή έκλεισε η πλατφόρμα και τώρα περιμένουμε την κλήρωση. Για να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί που θα πάρουν αυτό το voucher για να κάνουν ή τουλάχιστον να μπορέσουν να δώσουν ένα σημαντικό μέρος χρημάτων για να μπορέσουν να κάνουν διακοπές σε εκείνο το διάστημα. Είναι και ο χειμερινός τουρισμός μέσα πάντως, να ξέρετε, έτσι. Δηλαδή μπορείτε να πάτε και σε χειμερινό τουρισμό με το συγκεκριμένο, όχι voucher, με την Aili Card αυτή, την οποία θα έχουμε στο κινητό συνήθως. Ο Κώστας, καλημέρα, που έχει καταντήσει η χώρα, λέει, οι πολίτες να μπορούν να πάρουν μια ανάσα με τα πας. Μόνο μπράβο, λέει, στους κυβερνώντες, έτσι το λέει δεικτικά ο φίλος μας. Ο Άλκης, καλημέρα τηλέμαχε, είπες, λέει, προηγουμένως για πρωινό τύπο. Απογευματινή λέγεται, Ελλάδα, μου λέει. Χθες παλιότερα είχαμε τις πρωινές εφημερίδες. Θυμάμαι τώρα παλιότερα, έτσι. Και κυκλοφορούσαν κάποιες συγκεκριμένα ήταν οι πρωινές. Συγκεκριμένες ήταν οι πρωινές που ήταν αυτές που έβγαιναν πρώτες. Και μετά βγαίναν οι απογευματινές εφημερίδες. Αυτά τώρα έχουν καταργηθεί, έχω την εντύπωση. Όλες βγαίνουν παράλληλα, ταυτόχρονα οι εφημερίδες και κυκλοφορούν την ίδια ώρα όλες. Οπότε δεν υπάρχουν πρωινές και απογευματινές. Έχω την εντύπωση δηλαδή, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει αυτό.

Απίστευτο, παιδιά μου, δεν υπάρχει μέρα. Μέρα δεν υπάρχει να μην έχουμε τροχαίο δυστύχημα το οποίο να θρυνούμε ανθρώπους. Λοιπόν, αδιανόητη τραγωδία στην άσφαλτο, βράδυ, στα Νολιώσια, μια 14χρονη κοπέλα κινείται με το αυτοκίνητό της στη Λεωφόρο Φιλής. 17χρονη. 14χρονη είπα, 17χρονη. Με κατεύθυνση από Χασιά προς Άνω Λιώσια. Για άγνωστο λόγο, δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί, χάνει τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί, να καβαλήσει το πεζοδρόμιο και να σκάσει πάνω σε μια κολόνα, την κούρεψε την κολόνα ηλεκτροφωτισμού, αν το δείτε δηλαδή τις εικόνες. Ένα κόκκινο 4x4 οδηγούσε η κοπέλα, επέβαιναν συνολικά 5 άτομα, 5 άτομα μέσα. Αναζήθηκε δυστυχώς νεκρή 17χρονη, οι υπόλοιποι 4 μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε νοσοκομεία, με τους 3 να νοσηλεύονται ελαφρά τραυματίες. Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοβρή, αν δείτε το αυτοκίνητο, είναι φυτίλια λέμε έτσι, δηλαδή είναι χάλια. Άμορφη μάζα σιδερικών θυμίζει και εκτινάχθηκαν τα θράψματα από το αυτοκίνητο που διαλύθηκε 20 και 30 μέτρα από την κολόνα, η οποία λύγησε και έπεσε στο έδαφος. Και δεν είναι ξυλινή, είναι αυτή η τσιμεντένια, η πολύ δυνατή, πολύ πιο δυνατή, έτσι. Να καταλάβετε, ας πούμε, τι γίνεται. Τι να πεις τώρα. Απίστευτα πράγματα κάθε μέρα συμβαίνουν. Δυστυχώς, ελπίζω να μην συνηθίσουμε ποτέ να τα αναφέρουμε ως μια στατιστική και πάντα να βάζουμε στο μυαλό μας και να βάζετε κι εσείς εκεί έξω στο μυαλό σας ότι δεν θέλει πολύ να γίνει το κακό, έτσι. Να είμαστε πάντα με τα μάτια μας, όχι 14-24, γιατί η κατάσταση δεν είναι εύκολη, δυστυχώς. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα, σε πολύ λίγο δηλαδή, θα πάμε να δούμε το αναλυτικά, το δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα και μετά θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε έτσι με τα θέματα της σημερινής πρωινής πτήσης.

ώρα είναι 8. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ. 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100. Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα είναι 8.30.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Max FM 93,4 τα λέει όλα.

0: Η ώρα είναι 9. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

0: ώρα είναι 9.30.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Φάγε το Tal Split Cups μόνο 1,66. Μπραζίτα καφέδες σε χρυσές τιμές. Ελληνικά κελάρια. Αγιοργήτικο μόνο 6,23 και μοσχοφίλερο μόνο 5,88. Γαλαξίας.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους. Again.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε ξανά στην παρέα μας 10 με 12 και σήμερα κοντά σας, μαζί σας, σήμερα Τρίτη 25 Αυγούστου 2026. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, ζωντανά από τον Max FM, από τους 93,4. Μαζί μου στον ήχο και στην τεχνική υποστήριξη σήμερα ο Νίκος Οτσελεπής, με τον οποίο θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 12 η ώρα περίπου. 2-6-10-3-43-200 το τηλεφωνικό μας κέντρο, εκεί καλείτε και μας βρίσκετε βεβαίως και σήμερα και μετά το τέλος αυτής εδώ της εκπομπής. Κάναμε ένα μικρό διάλειμμα, πολύ μικρό βεβαίως, γιατί είμαστε εδώ κοντά σας, μαζί σας, για να σας ενημερώνουμε. Βεβαίως η ενημέρωσή σας συνεχίζεται πάντα και μέσα από τον tt.gr. Παρόλα αυτά, και σήμερα αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας αυτής θα τα λέμε ζωντανά 10 με 12. Καλοκαίρι διαρκείας στην Πάτρα. Έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, κυρίες και κύριοι, και χτες σε κάποιες περιοχές το υδράργυρος άγγιξε ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Θα τα πούμε στη συνέχεια και με Νικόλα Σερέτη, ο οποίος θα μας δώσει αναλυτική πρόγνωση για τον καιρό. Παρ' όλα αυτά, προετοιμαστείτε, κυρίες και κύριοι, και σήμερα για μια καυτή ημέρα. Θα αγγίξει το θερμόμετρο τους 39 βαθμούς Κελσίου, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες θα έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Είναι μόνο για μπάνιο και έκτακτες περιπτώσεις αν έχετε να βγείτε από το σπίτι. Μεγάλη προσοχή ειδικά στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ηλικιωμένους και μικρά παιδιά. Δεν υπάρχει λόγος, κυρίες και κύριοι, να βγείτε σήμερα από το σπίτι εάν δεν έχετε κάτι πολύ επίγον να κάνετε ή αν δεν έχετε να πάτε στην παραλία. Σήμερα έχουμε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς για πολλές περιοχές και η δική μας περιοχή βρίσκεται στο κίτρινο. Αχαΐα, Ηλία, Ετωλοκαρνανία. Στο κίτρινο και σήμερα εκεί βεβαίως υπάρχει αυξημένη επαγρύπνηση. Έχει βγει και ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα Τρίτη 25 Αυγούστου. Οπότε χρειάζεται μεγάλη προσοχή σε πολλές περιοχές βεβαίως και νομούς της χώρας μας. Και στην Αχαΐα, ξαναλέω, και η Ηλία και η Ετωλοκαρνανία, μεγάλη προσοχή. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει κίνδυνος να ξεσπάσει πυρκαγιά, βρισκόμαστε στο κίτρινο. Και βεβαίως διαβάζοντας, βλέποντας, ακούγοντας όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας σε καθημερινή βάση, πραγματικά αισθανόμαστε μεγάλη θλίψη, ειδικά όταν πρέπει όλες αυτές τις δυσάρεστες ειδήσεις να τις μεταφέρουμε. Θέλω να πάω στο περιστατικό με τη γυναικοκτονία, στο περιστατικό της γυναικοκτονίας, της σοκαριστικής αυτής υπόθεσης στη Νέα Σμύρνη. Προσπαθούν οι αρχές να κολλήσουν το παζλ, προσπαθούν να ανασυνθέσουν τις τελευταίες στιγμές πριν ο 48χρονος σκοτώσει την 45χρονη, να εντοπίσουν το κίνητρο που οδήγησε σε αυτή την πράξη. Οι αρχές βεβαίως έχουν στα χέρια τους και εξετάζουν καρέ-καρέ το υλικό από την κάμερα ασφαλείας της πολυκατοικίας στη Νέα Σμύρνη, εκεί όπου έγινε η γυναικοκτονία. Έχουν καταγραφεί τα τελευταία μαρτυρικά δευτερόλεπτα της 45χρονης και ο φρικτός τρόπος, κυρίες και κύριοι, με τον οποίο άφησε την τελευταία της πνοή για περίπου 5 λεπτά. Ο 48χρονος την περίμενε έξω από την πολυκατοικία. Ήξερε πάρα πολύ καλά, κυρίες και κύριοι, πότε θα βγει. Η 45χρονη πέρασε την έξοδο της πολυκατοικίας, ο άνδρας την πλησίασε, μπήκαν μαζί στην είσοδο και εκεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα εκτυλίχθηκε αυτό το φρικτό σκηνικό της δολοφονίας και στη συνέχεια της αυτοχειρίας. Υπάρχει βίντεο, το έχουν δει οι αστυνομικοί. Ο 48χρονος, με συγχωρείτε, κινήθηκε με το όπλο αστραπιαία. Η πρώτη βολή δεν πέτυχε την γυναίκα, η σφαίρα καρφώθηκε πάνω στην τζαμαρία. Η δεύτερη όμως ήταν μοιραία, η γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι, κυρίες και κύριοι. Αυτά είναι τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Αμέσως μετά τη δολοφονία ο 48χρονος έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και βάλε τέλος και εκείνος στην ζωή του. Όπως λένε οι πληροφορίες, φέρεται ότι η γυναίκα είχε ενημερώσει την αδελφή της ότι διατηρούσε σχέση με έναν άνδρα. Δεν ήξερε η αδελφή της την ταυτότητα αυτού του άνδρα. Παρ' όλα αυτά της είχε πει ότι ήθελε να τερματίσει αυτή τη σχέση, γιατί ο άνδρας αυτός ήταν ιδιαίτερα ζηλιάρης και πιεστικός. Είχε φτάσει μάλιστα ακόμη και στο σημείο να την απειλεί. Και να που τη σκότωσε. Δυστυχώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο, να σημειώνεται άλλη μία γυναικοκτονία στη χώρα μας.
Σήμερα θα πούν το τελευταίο αντίο συγγενείς και φίλοι στην 46χρονη Ελένη Μπεθούλκα, μια γυναίκα η οποία έχασε τη ζωή της στο θανατηφόρο, το οποίο σημειώθηκε την Παρασκευή που μας πέρασε, στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, στην Κάτω Αχαΐα. Σήμερα λοιπόν η κηδεία της, 11 η ώρα το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Μινά, στο δεύτερο κημητήριο Λεύκας Πατρών. Εκεί θα πούν το τελευταίο αντίο. Πάντως, για να πω έτσι και μια είδηση για το περιστατικό, η γυναίκα επέστρεφε από την εργασία της όταν το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε συγκρούστηκε με τοπικά με άλλο όχημα εκεί στον κόμβο της Κάτω Αχαΐας. Εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό, πήρε φωτιά το αυτοκίνητο, δεν μπόρεσε να απεγκλωβιστεί η γυναίκα, έτσι έχασε τη ζωή της και σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ελλάς έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του άλλου οδηγού για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Στη ΜΕΘ του ΚΑΤ δίνει 53χρονος ομογενής που έπεσε σε κόμμα μετά από επίσκεψη στην Τουρκία για να βάλει εμφυτεύματα δοντιών. Πόσες τέτοιες υποθέσεις έχουμε ακούσει, κυρίες και κύριοι, για πάρα πολλούς οι οποίοι ψάχνουν μια πιο οικονομική επιλογή, μια πιο οικονομική λύση για να μπορέσουν να κάνουν μια τέτοια κοστοβόρα επέμβαση. Κατά τα άλλα, σε κάθε περίπτωση υποτίθεται η σύζυγος και ο άνδρας, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ, ξαναλέω, είχαν φτάσει από τον Καναδά στην Κωνσταντινούπολη, διότι εκεί οι επεμβάσεις αυτές είναι πάρα πολύ ακριβές και εδώ στην Ελλάδα οι τιμές είναι απλησίαστες, κυρίες και κύριοι. Αν θέλει κάποιος να βάλει εμφυτεύματα, έκαναν μία έρευνα. Οι άνθρωποι αυτοί επισκέφτηκαν κάποιες κλινικές στον Καναδά, πήγαν στην Τουρκία γιατί εκεί ήταν μία ίδια περίπου λύση, έτσι φαινόταν τουλάχιστον, αλλά πολύ πιο οικονομική. Παρ' όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, απεδείχθη το αντίθετο, διότι από μια εγχείρηση ρουτίνας, ο 53χρονος εκείνος, ο οποίος ήθελε να βάλει εμφυτεύματα, δυστυχώς δεν μπόρεσε να υποστηρίξει την επέμβαση αυτή ο οργανισμός του, βρέθηκε σε ιδιαίτερα βαριά κατάσταση, έπαθε υποξεμική εγκεφαλοπάθεια ο άνθρωπος αυτός, έπαθε ανακοπή, μιλάμε για τρομερά πράγματα, πήγε δηλαδή για να βάλει εμφυτεύματα και βρέθηκε μπροστά σε όλο αυτό το περιστατικό, το απίστευτο αυτό περιστατικό. Μάλιστα και με έγκριση του Υπουργού Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη έγινε ο επαναπατρισμός του από την Τουρκία, ήρθε στην Ελλάδα, ξαναλέω, δίνει μάχη στη ΜΕΘ του ΚΑΤ μετά από όλη αυτή την διαδικασία. Η γυναίκα ευχαριστεί και τον Υπουργό Υγείας, παρόλα αυτά καταλαβαίνουμε όλοι ότι μιλάμε για μια πάρα πολύ δύσκολη και κρίσιμη κατάσταση. Cause girls is players too. Έχουμε και τον Ισπανό επιχειρηματή, ο οποίος αγνοείται από το πρωί της 18ης Αυγούστου, όταν έπεσε στη θάλασσα από το ιστιοφόρο με το οποίο ταξίδευε μαζί με τη σύζυγό του. Η σύζυγό του, ενώ έπεσε ο ίδιος στη θάλασσα, είχε ψαρέψει ένα τόνο, προσπάθησε να αντιδράσει, δεν κατάφερε να σταματήσει το σκάφος, έπλεε το σκάφος, ακυβέρνητο επί της ουσίας για τρεις μέρες περίπου, πλέον ρημουλκήθηκε στην πύλο. Ο άνθρωπος αυτός αγνοείται, κυρίες και κύριοι, μέχρι και σήμερα. Just wanna have a good night. Είχαμε και την υπόθεση του νεαρού σερβιτόρου, ο οποίος συνελήφθη στην Πάτρα μετά από καταγγελία 18χρονης. Έχουμε και εκεί εξελίξεις. Ναι, μεν αναβλήθηκε η εκδίκαση αυτής της υπόθεσης. Να σας πω και για το περιστατικό, σύμφωνα με το οποίο σε γνωστό κατάστημα εδώ στη Ρήγα Φεραίου στην Πάτρα, η 18χρονη Γερμανίδα υποστήριξε ότι την ώρα που πήγε στις τουαλέτες, νεαρός σερβιτόρος του μαγαζιού την ακολούθησε και προέβησε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα χωρίς τη συνένεσή της. Υπήρξε καταγγελία, τον συνέλαβαν. Υπήρξε και αυτόφορη διαδικασία βεβαίως, όπως προβλέπετε. Έχει πάρει αναβολή για νέα δικάσιμο η υπόθεση. Αλλά στο μεταξύ υπάρχουν νέα στοιχεία. Υπάρχει το υλικό από τις κάμερες που δείχνει ότι πρώτα μπήκε ο σερβιτόρος στην τουαλέτα και στη συνέχεια ακολούθησε η 18χρονη Γερμανίδα. Άρα η υπόθεση, κυρίες και κύριοι, παραμένει ανοιχτή, με τη νέα δικάσιμο να αναμένεται να δώσει απαντήσεις κάτω από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτελήθηκε το συγκεκριμένο περιστατικό. Και έχουμε βεβαίως και στο λιμάνι της Πάτρας, γιατί πολλοί μπορεί να ρωτήσατε ποιο ήταν αυτό το κρουαζιερόπλοιο το οποίο κατέπλευσε εδώ στο λιμάνι της πόλης μας. Σύμφωνα με τον οργανισμό Λιμένος Πατρών, υποδέχτηκε το λιμάνι της Πάτρας το πλοίο Vitanda Worlds Elegant
και τους επιβάτες του βεβαίως, εκεί στον επιβατηγό σταθμό Παναγιώτης Κανελόπουλος. Εντάσσεται η άφιξη αυτή, να σας πω εγώ, στην προσπάθεια που γίνεται να ενισχυθεί η παρουσία της Πάτρας στο διεθνή χάρτη της κρουαζιέρας και να έρθουν έτσι και αντίστοιχα πλοία και να δέσουν στην πόλη μας, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι οι επιβάτες αυτοί, οι οποίοι παραμένουν στην περιοχή του κρουαζιερόπλοιου και έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν την πόλη μας και την ευρύτερη περιοχή, θα αφήσουν και χρήματα βεβαίως, θα φάνε, θα πιούν εδώ στην περιοχή μας. Υπάρχει μια δυνητική οικονομική επίδραση όταν φτάνουν τα κρουαζιερόπλοια αυτά στην Πάτρα, και στην εστίαση και στο εμπόριο και στις τουριστικές υπηρεσίες.

0: πάμε τώρα κυρίες και κύριοι σε ένα θέμα το οποίο είναι το θέμα των τελευταίων ημερών. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση για την εξαφάνιση της κυρίας Γεωργίας Κρυμπά. Βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για να εντοπιστεί. Η γυναίκα αγνοείται ηλικιωμένη από την 5η 20 Αυγούστου. Χάθηκε στην περιοχή της Αγίας Σοφίας στην Πάτρα. Γίνονται έρευνες και από την αστυνομία βεβαίως και από την οικογένεια και από εθελοντές και διασώστες. Καθημερινά συνεχίζεται η έρευνα για την αναζήτησή της. Έχει δοθεί, κυρίες και κύριοι, και εδώ υφιστούμε και τη δική σας προσοχή, ιδιαίτερη βαρύτητα τις τελευταίες ώρες στην περιοχή της Ταραμπούρας, διότι υπήρξαν κάποιες μαρτυρίες για την παρουσία ηλικιωμένης γυναίκας. Οι συγγενείς βεβαίως απευθύνουν έκκληση στους κατοίκους και εμείς μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή λέμε βεβαίως και σε όσους ίσως δεν το γνωρίζετε και σε όσους ίσως έχετε δει κάτι, να δώσετε μεγαλύτερη προσοχή, να ελέγξετε χώρους γύρω από τα σπίτια σας, όπου βεβαίως υπάρχει διαθέσιμο υλικό από κάμερες ασφαλείας, η οικογένεια κάνει έκκληση να το εξετάσετε. Είναι κρίσιμη κάθε πληροφορία που θα μπορούσε να βοηθήσει τις αρχές βεβαίως να εντοπίσουν τα ίχνη της. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Αποστόλου, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας. Καλή σας ημέρα, κύριε Αποστόλου.
1: Καλημέρα κύριε Μπαλαφούτη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Δώστε μας έτσι μερικές πληροφορίες να ακούσει και ο κόσμος που μπορεί να βοηθήσει, κύριε Αποστόλου, προς κάποια κατεύθυνση, όπως και αν μπορεί ο καθένας να βοηθήσει. Αυτή τη στιγμή σε ποιο σημείο βρίσκονται οι έρευνες?
1: Καταρχάς είπατε πάρα πολύ σωστά σε όλους και προτρέψατε όλους τους πολίτες να βοηθήσουν στην ανέβρεση της συγκεκριμένης γυναίκας. Η συγκεκριμένη γυναίκα, μια ηλικιωμένη γυναίκα, βρίσκεται σε κίνδυνο. Θα πρέπει άμεσα να βρεθεί και να παραδοθεί στο οικογενειακό της περιβάλλον για να τύχει και τις ανάλογες φροντίδες λόγω και των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει. Mm-hmm. Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη. Από την πρώτη στιγμή που δηλώθηκε η εξαφάνιση της ηλικιωμένης, την αστυνομία, η αστυνομία τόσο η ίδια όσο με τη συνδρομή, όπως είπατε, εθελοντών ή διασωστών, ακόμα και της πυροσβεστικής υπηρεσίας, έχει προβεί και προβαίνει σε έρευνες για τον εντοπισμό της. Μέχρι στιγμής βέβαια είναι άκαρπες, συνεχίζονται όμως οι έρευνες με αμείωτο ρυθμό μέχρι να εντοπιστεί η συγκεκριμένη γυναίκα. Έχουν γίνει έρευνες σε κάποιες περιοχές τις οποίες έχει αναφερθεί ότι έχει θεαθεί. Mm-hmm. Είχαν αναφερθεί σε κάποια στιγμή ότι την είχαν δει στην περιοχή κοντά στο Ολύμπιο θεραπευτήριο. Γίνανε έρευνες εκεί, με αρνητικό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Ελπίζουμε η γυναίκα αυτή να είναι καλά στην υγεία της και να βρεθεί σύντομα και να βρεθεί στο οικογενειακό της ένα περιβάλλον.
0: Πάντως, επειδή υπάρχουν πληροφορίες κάποια στιγμή ότι την είδαν όντως στο Ολύμπιο, όπως μας είπατε και εσείς, σε άλλη περίπτωση την είδαν στην Ταραμπούρα, αυτή τη στιγμή υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές στις οποίες επικεντρώνεται η αστυνομία?
1: Υπάρχουν περιοχές οι οποίες αναφέρονται από τους πολίτες. Είναι όμως δεν εστιάζονται μόνο σε αυτές οι έρευνες, μόνο σε αυτές τις περιοχές, γιατί οι πληροφορίες αυτές είναι ανεπιβεβαίωτες, είναι πληροφορίες στις οποίες αναφέρονται τους πολίτες. Δεν έχει ξεκρεμωθεί ότι πράγματι η γυναίκα βρισκόταν στα σημεία αυτά, γιατί δεν έχουμε εντοπίσει από κάποια κάμερα ή από κάποιο άλλη σίγουρη μαρτυρία ότι πράγματι ήταν η γυναίκα αυτή. Mm-hmm. Γίνεται έρευνες σε όλη την Πάτρα, ακόμα τόσο στον αστικό ιστό, όσο και εκτός αστικού ιστού. Γιατί αντιμετωπίζει προβλήματα άνοιας και λόγω των προβλημάτων αυτών υπάρχει περίπτωση να έχει φύγει και εκτός αστικού ιστού και να μην θυμάται να ξαναεπιστρέψει κανένα στην ηλικία της.
0: Πάντως είναι και αρκετά δύσκολο να μετακινηθεί, φαντάζομαι, εφόσον έχει όλα αυτά τα προβλήματα υγείας και μιλάμε για μια ηλικιωμένη γυναίκα και βεβαίως με τα συμπτώματα της άνοιας, και γενικά είναι δύσκολο για έναν ηλικιωμένο να μπορέσει να μετακινηθεί, και επειδή φαντάζομαι ούτε χρήματα θα έχει και προφανώς αν είχε να χρησιμοποιήσει κάποιο ταξί σίγουρα κάποιος θα είχε ειδοποιήσει, φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να έχει ξεφύγει και πάρα πολύ από το πλαίσιο του αστικού ιστού, έτσι δεν είναι, κύριε Αποστόλου, και σύμφωνα και με τη δική σας έτσι εμπειρία?
1: Σύμφωνα με τη δική μας εμπειρία και με σύμφωνα, δηλαδή είναι δύσκολο να ξεφύγει, πράγματι είναι με μεγάλη ηλικία. Όμως έχουμε δει και περιπτώσεις κατά το παρελθόν, το μακρινό παρελθόν, που άνθρωποι μεγάλης ηλικίας έφυγαν από το κέντρο της Πάτρας και βρέθηκαν σε αρκετά χιλιόμετρα σε ερημικές περιοχές, στα οποία είχαν μεταβεί με τα πόδια. Είναι πολλές ημέρες που έχει φύγει από το που έχει εξαφανιστεί. Οπότε μπορεί να έχει φτάσει σε οποιοδήποτε σημείο μακρινό, από την Πάτρα, από τον αστικό ιστό ή οπουδήποτε αλλού που δεν την έχουμε εντοπίσει ακόμα. Ελπίζουμε να τη βρούμε άμεσα γιατί να είναι καλά στην υγεία της προπάντων.
0: Και είναι και σημαντικό να αποδειχθεί το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, έτσι, γιατί αυτό νομίζω θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, όπου υπάρχουν κάμερες ασφαλείας, να δοθεί το υλικό για να μπορέσει να εντοπιστεί.
1: Όποιος μπορεί να βοηθήσει, όλοι οι πολίτες που μας ακούν αυτή τη στιγμή, ό,τι δουν και ό,τι μπορούν να βοηθήσουν, να ενημερώσουν την άμεση δράση και την υποδιεύθυνση δίωξη εξυγχίας εγκλημάτων της Πάτρας που έχει αναλάβει τις έρευνες και προείσταται όλων των ερευνών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εντοπίσουμε άμεσα τη γυναίκα αυτή πριν συμβεί το οτιδήποτε κακό.
0: Άρα κάτι τελευταίο, κάποιος που μπορεί να έχει δει την κυρία Γεωργία ή που μπορεί να διαθέτει κάποια πληροφορία, τι πρέπει να κάνει άμεσα, κύριε Αποστόλου?
1: Να ενημερώσει άμεσα, να πάρει τηλέφωνο το 100 και να ενημερώσει άμεσα ό,τι έχει δει. Στο τηλεφωνικό κέντρο του 100 ή στο κέντρο επιχειρήσεων μάλλον του 100, οι συνάδελφοι που βρίσκονται υπηρεσία θα ενημερώσουν την υποδιεύση δίωξης εξυγχίας εγκλημάτων και θα κατευθύνουν και τον πολίτη έτσι ώστε να δώσει τις πληροφορίες εκεί που πρέπει για να αξιοποιηθούν ανάλογα και να βοηθήσει τον εντοπισμό της συγκεκριμένης γυναίκας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αποστόλου.
1: Και ας ελπίσουμε να βρεθεί η γυναίκα σύντομα και να είναι καλά στην υγεία της.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και αυτό είναι το ουσιαστικό. Την καλημέρα μας. Γεια σας, κύριε Αποστόλου. Καλημέρα. Και βεβαίως, κυρίες και κύριοι, μην ξεχνάμε ότι περνούν οι μέρες, έχουμε υψηλές θερμοκρασίες και αυτό αυξάνει και την αγωνία της οικογένειας. Οπότε το μήνυμα που στέλνει και η τοπική Ελλάς, όπως ακούσατε, και προς κατοίκους των περιοχών αυτών, στις οποίες αναφέρθηκε ότι ίσως την έχουν δει εκεί να κινείται, είναι οτιδήποτε δούμε, οτιδήποτε θεωρήσουμε ότι μπορεί να βοηθήσει τις αρχές, βεβαίως και αμέσως επικοινωνούμε με το 100 για να καταγραφεί οποιαδήποτε πληροφορία. Και μακάρι η κυρία Γεωργία να βρεθεί σώα και αυλαβής και να επιστρέψει στην οικογένειά της.

0: Σε κινητοποιήσεις προχωρούν τώρα, κυρίες και κύριοι, σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων του Δήμου Πατρέων, με αφορμή για τη μη έγκριση τιμάτων διχοτόμησης και τριχοτόμησης τμήματων σε σχολικές μονάδες της περιοχής, ένα θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές στο τελευταίο χρονικό διάστημα και με την κυρία Σίμου και με τον κύριο Σταυρόπουλο. Οι γονείς υποστηρίζουν ότι η δημιουργία πολυπληθών τμήματων, ειδικά σε σχολεία που υπάρχουν αυξημένες εκπαιδευτικές ανάγκες, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μόνο με αριθμητικά και διοικητικά κριτήρια. Σήμερα λοιπόν πραγματοποιείται το απόγευμα ανοιχτή κοινή συνάντηση των Συλλόγων Γονέων στο 16ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών, με στόχο βεβαίως να καταγραφούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σχολικές μονάδες και να αποφασιστούν για τα επόμενα βήματα. Είναι μαζί μας η πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Πατρέων, η κυρία Ελένη Μπεχλιούλη, για να συζητήσουμε αυτό το πολύ σοβαρό και σημαντικό θέμα, το οποίο έχει προκύψει λίγο πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Καλή σας ημέρα, κυρία Μπεχλιούλη.
1: Καλημέρα.
0: Να ξεκινήσουμε με την σημερινή κινητοποίηση και το μήνυμα που θέλετε να στείλετε μέσα από αυτή την συνάντηση ως Ένωση Συλλόγων Γονέων. Τι θέλετε να αλλάξει άμεσα?
1: Σήμερα καλούμε τους Συλλόγους Γονέων του Δήμου μας για να δούμε τα προβλήματα που υπάρχουν στα σχολεία, γιατί μπορεί να είναι στα συγκεκριμένα σχολεία που έχουν ανακοινωθεί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι πρόβλημα το οποίο δεν θα έχουν και τα υπόλοιπα σχολεία. Συζητάμε με αυτά και στη συνέχεια δεν ξέρουμε τι θα μας βρει. Οπότε θέλουμε λίγο να συναντηθούμε, να δούμε, να καταγραφούν τα προβλήματα, να καταγραφούν, να μας πούν τα διοικητικά συμβούλια των συλλόγων τι βλέπουν, τι ενημέρωση έχουν από τους διευθυντές τους, έτσι ώστε να τα καταγράψουμε όλα και από την πλευρά των γονέων, και αύριο που θα έχουμε το ραντεβού με τον κύριο Δελέγκο, mm-hmm. να του δώσουμε τα στοιχεία που εμείς μαζέψαμε. Mm-hmm. Είμαστε, στον πλευρό μας είναι και η εκπαιδευτική και ο σύλλογος δασκάλων, mm-hmm. μου Πάτρας, που εννοείται ότι έχουν καλύτερη εικόνα από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Mm-hmm. Και θα κάνουμε μια συνάντηση με τον κύριο Δελέγκο, να μας δώσουν απαντήσεις για το λόγο τον οποίο δημιουργήθηκε όλο αυτό το πρόβλημα μέσα στο καλοκαίρι, mm-hmm. για μια ακόμα φορά.
0: Μιλάμε για 20 σχολεία. Γιατί το λέτε μέσα στο καλοκαίρι? Επειδή βρίσκεστε σε αδράνεια εντός και εκτός εισαγωγικών και ότι θεωρείτε ότι πάρθηκε αυτή η απόφαση τη στιγμή που δεν μπορείτε να αντιδράσετε, για κάποιο άλλο λόγο?
1: Όχι, πάντα αυτό γίνεται. Mm-hmm. Πάντα αυτό γίνεται. Ξεκινάμε, τελειώνουν τα σχολεία με ένα συγκεκριμένο πλάνο και mm-hmm. το Σεπτέμβρη, μόλις ξεκινάμε ξανά από την αρχή νέα σχολική χρονιά, δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Mm-hmm. Αυτό γίνεται. Γίνεται πάντα. Και μάλιστα μετά της Παναγίας παίρνονται οι αποφάσεις, mm-hmm. που όλος ο κόσμος, μάλλον όλος ο κόσμος, η πλειοψηφία μας λείπει εκτός, mm-hmm. και νομίζουν ότι δεν μπορούμε να αντιδράσουμε. Εντάξει, αντιδράμε. Mm-hmm.
0: Μιλάμε για 20 σχολεία στη δική μας περιοχή που προβλέπεται σύμπτυξη 22 τμήματων. Να πούμε ότι τα προηγούμενα χρόνια λειτουργούσαν είτε διχοτομημένα είτε τριχοτομημένα. Οπότε θέλω να μου πείτε στην πράξη, αν ισχύσει κάτι τέτοιο, κυρία Μπεχλιούλη, τι θα σημαίνει αυτή η απόφαση για τους μαθητές? Τι θα αλλάξει στην καθημερινότητά τους μέσα στις τάξεις?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς αυτό που ζητάμε είναι να μην υπάρχουν τμήματα με αριθμό μαθητών 20.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνουμε ότι πολλές φορές αυτό δεν είναι εφικτό. Mm-hmm. Δεν είναι όμως και παιδαγωγικό μέσα σε ένα τμήμα να υπάρχουν 25 παιδιά με 3 και 4 γνωματεύσεις από το κεδασί. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα δεν βοηθάει ούτε τα παιδάκια τα οποία θέλουν, μάλλον πρέπει να παρακολουθήσουν να είναι στο τμήμα ένταξης, ούτε τους εκπαιδευτικούς να κάνουν τη δουλειά τους με τα υπόλοιπα παιδιά. Mm-hmm.
0: Και βεβαίως υπάρχουν...
1: Μιλάμε για συμπερίληψη. Mm-hmm. Θα πω το εξής. Mm-hmm. Τα παιδιά τα οποία πάνε στα τμήματα ένταξης δεν πάνε σε όλα τα μαθήματα στα τμήματα ένταξης. Πάνε στα μαθήματα της γλώσσας και των μαθηματικών. Mm-hmm. Στα υπόλοιπα μαθήματα, τα δευτερεύοντα να πούμε, τα παιδιά είναι όλα στο τμήμα. Οπότε τα παιδιά είναι μέσα στο τμήμα και δεν είναι μόνα τους. Θα πω το εξής. Εάν το Υπουργείο δεν έχει χρήματα να δώσει για την παράλληλη στήριξη, δεν μας ενδιαφέρει να τα βρει.
0: Mm-hmm. Υπάρχει
1: δεν
0: θέμα...
1: είναι δυνατόν, mm-hmm. ενέτη 2026, mm-hmm. ένα παιδί το οποίο χρήζει παράλληλη στήριξη, mm-hmm. να μην έχει το δικαίωμα να την, mm-hmm. έχει. Mm-hmm.
0: Να τονίσουμε ότι υπάρχουν πολλά παιδάκια με αναπηρία για να καταλάβει και ο κόσμος, με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με κάποιες μαθησιακές δυσκολίες. Οπότε εδώ, εφόσον ισχύσει κάτι τέτοιο, και αυτά τα παιδιά θα επηρεαστούν από τη δημιουργία πιο πολυπληθών τμήματων. Θα είναι πολύ δύσκολο.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Και ξαναλέω, όποιο παιδί χρήζει παράλληλη στήριξη, ναι, είναι υποχρεωμένο το Υπουργείο να του παρέχει παράλληλη στήριξη.
0: Mm-hmm.
1: Είναι αδιαπραγμάτευτο. Ο κάθε γονιός δεν μπορεί να έχει τη δυνατότητα να πληρώνει ιδιωτική παράλληλη στήριξη.
0: Mm-hmm.
1: Δεν φτάνει που τη στέλνει στο σχολείο με την καινούργια χρονιά, με δεύτερη και με τρίτη ανάθεση. Την κόβει και εντελώς. Όχι. Όχι. Άλλη δουλειά κάνει το τμήμα ένταξης και ο εκπαιδευτικός mm-hmm. ειδικής αγωγής και άλλη δουλειά κάνει ο εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης.
0: Mm-hmm. Και βεβαίως θα υπάρξει θέμα και με τους εκπαιδευτικούς, έτσι, γιατί αν υπάρξει σύμπτυξη, σίγουρα κάποιοι ίσως μείνουν εκτός, έτσι δεν είναι, ή θα πρέπει να μεταφερθούν σε κάποιο άλλο τμήμα.
1: Εννοείται αυτό.
0: Σε κάποιο
1: αλλά
0: άλλο σχολείο.
1: Αλλά εγώ θα πω και κάτι mm-hmm. άλλο, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε που συζητάμε τώρα εδώ και 1,5-2 χρόνια για την υπογεννητικότητα και την υπογεννητικότητα και την υπογεννητικότητα. Σε 4-5 χρόνια που δεν θα υπάρχουν παιδιά να μπαίνουν στα σχολεία, δεν θα έχει κάθε τμήμα 20-25 παιδιά.
0: Mm-hmm.
1: Βγήκαν τα χαρήματα της μη προσλήψης εκπαιδευτικών.
0: Ναι. Πάντως δεν είναι μόνο το πρόβλημα της σύμπτυξης, έτσι, γιατί ξεκινάμε μια νέα σχολική χρονιά και σίγουρα υπάρχουν και άλλα προβλήματα, πολλά προβλήματα που έχετε να αντιμετωπίσετε.
1: Να δούμε με τι κενά θα ξεκινήσουμε.
0: Είναι και τα κενά.
1: Με τι κενά θα ξεκινήσουμε, για να δούμε.
0: Mm-hmm.
1: Για να δούμε, δεν είναι δηλαδή. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή συζητάμε τα ίδια και τα ίδια.
0: Mm-hmm.
1: Συζητάμε τα ίδια και τα ίδια. Θα πρέπει κάποια στιγμή λοιπόν να καταλάβουμε ότι αυτό το πράγμα δεν αξίζει στα παιδιά μας.
0: Mm-hmm. Αύριο που έχετε συνάντηση και με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, με τον κύριο Δελέγκο, εκεί ποια θα είναι τα βασικά αιτήματα που θα θέσετε στο τραπέζι και τι περιμένετε και να ακούσετε, γιατί φαντάζομαι δεν είναι μόνο να γίνει συνάντηση, κάτι περιμένετε να ακούσετε, κάτι περιμένετε να αλλάξει, να γίνει.
1: Περιμένουμε να μας πει και να μας εγγυηθεί ότι θα γίνει αυτό το πράγμα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό περιμένουμε.
0: Ποια είναι τα επόμενα βήματά σας, έτσι, και να κλείσουμε με αυτό. Δηλαδή, αν αυτή η απόφαση δεν αλλάξει, θα κάνετε άλλες κινητοποιήσεις.
1: Θα οργανωθούμε για να το πάμε ακόμα παραπέρα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν νομίζω ότι... Δεν υπάρχει. Θα πρέπει τα παιδιά μας στο σχολείο να έχουν αυτό που δικαιούνται και αυτό που τους αξίζει.
0: Mm-hmm. Και βεβαίως φαντάζομαι υπάρχει κοινό μέτωπο, έτσι, από όλους τους συλλόγους γονέων.
1: Εννοείται.
0: Της Πάτρας, που είναι και αυτό.
1: Εννοείται.
0: Σημαντικό.
1: Εννοείται και να ξέρετε ότι υπάρχει και συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Δηλαδή, οι προσπάθειές μας είναι mm-hmm. από κοινού.
0: Mm-hmm. Θα τα ξαναπούμε, κυρία Μπεχλιούλη. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας και μας ενημερώσατε. Σήμερα το απόγευμα,
1: ναι,
0: τι ώρα είναι σήμερα το απόγευμα?
1: 8 η ώρα.
0: Μάλιστα, θα τα πούμε και πάλι, σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα. Καλημέρα, κυρία Μπεχλιούλη, καλημέρα.
2: Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ, όσο η καρδιά σου

0: XFM 93.4.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: Βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Παραμένουμε στο κλίμα το σχολικό. Οι οικογένειες βεβαίως αρχίζουν σταδιακά να οργανώνουν τις αγορές τους και για τα σχολικά. Ήδη έχουμε τα προϊόντα τα οποία θα διατίθενται κυρίως μέσω της οργανωμένης λιανικής και των σούπερ μάρκετ με μειωμένους κωδικούς. Κατά μέσο όρο φτάνουν ακόμη και σε μία μείωση περίπου στο 7%. Εμείς σήμερα θα δούμε τι συμβαίνει στα τοπικά παραδοσιακά βιβλιοπωλεία της Πάτρας, γιατί ξέρω ότι είναι πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι πηγαίνουν στα τοπικά βιβλιοπωλεία, δεν πάνε στις μεγάλες αγορές, δεν πάνε στα μεγάλα σούπερ μάρκετ, εμπιστεύονται τους βιβλιοπόλες της γειτονιάς. Οπότε γι' αυτό και εμείς εδώ σήμερα θα δώσουμε έτσι τις τιμές στα σχολικά είδη, πώς κυμαίνονται αυτή τη στιγμή, να δούμε κιόλας αν υπάρχει κίνηση αυτές τις ημέρες από τους γονείς. Λίγο πριν το πρώτο κουδούνι είναι μαζί μας ο κύριος Μαντάς, να τον καλημερίσω. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κύριε Μαντά.
1: Καλημέρα σας εσάς και στον ακροατές σας.
0: Κάθε χρόνο, νομίζω περίπου τέτοια εποχή, τα λέμε λίγο πριν ανοίξουν τα σχολεία. Έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία πάνω σε αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό θέλουμε να μας πείτε και φέτος ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Αρχικά έχει ξεκινήσει η κίνηση. Είμαστε περίπου 20 μέρες πριν ξεκινήσουν τα σχολεία.
1: Ακούστε, διερευνητικά υπάρχει μια μεγάλη κίνηση. Ούτε εμείς το περιμέναμε. Διερευνητικά δεν υπάρχουν πολλά ψώνια. Υπάρχουν λίγα ψώνια. Όμως πολλοί κόσμος επισκέπτεται τα μαγαζιά και καλά κάνει για να συγκρίνει τις τιμές και των τοπικών μαγαζιών, τα οποία είναι και εξειδικευμένα και έχουν και καλή ποιότητα προϊόντων, τα οποία προϊόντα θα κρατήσουν για όλη τη σχολική χρονιά. Κοιτάνε λοιπόν μια επώνυμη τσάντα πώς θα τους στοιχήσει. Και προφανώς μπορεί να επισκεφτούν και τα μεγάλα καταστήματα να δουν και μια τσάντα που προσφέρουν αυτοί πώς θα τους στοιχήσει. Εγώ λοιπόν σας πληροφορώ ότι επειδή υπήρχε μια τάση μικρή ανόδου των τιμών 2-3-4% από τον Ιούνιο μήνα, εμείς και λόγω του κλίματος αυτού και θέλοντας να βοηθήσουμε να μπούμε και εμείς με τις μεγάλες αγορές μέσα στο παιχνίδι, έτσι θα το πω πολύ λαϊκά.
0: Σωστά.
1: Ξεκινήσαμε λοιπόν και με τις μειώσεις μας και βρισκόμαστε περίπου στις περσινές τιμές. Δηλαδή οι μειώσεις μας 3-4-5% και 6 πολλές φορές, πολλές φορές και σε 10, έχουμε φτάσει να πουλάμε τις τσάντες μας, τα τετράδια, τις κασετίνες, στις ίδιες ακριβώς τιμές, χωρίς ούτε 10 λεπτά αύξηση, καθαίρεση. Φυσικά δεν είναι οι ονομαστικές σου τιμές αυτές. Αυτές οι τιμές προέρχονται κατόπιν μειώσεων που κάναμε κι εμείς. Νομίζω ότι και φέτος θα διατηρηθούν καθ' όλη τη διάρκεια, τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα μπορώ να πω, οι τιμές έτσι. Δεν θα αλλάχτουν και από εκεί και πέρα βλέπουμε.
0: Προφανώς έχετε προχωρήσει και εσείς σε αυτή την κίνηση για να μπορέσετε να ανταγωνιστείτε και τις μεγάλες αλυσίδες, έτσι.
1: Βεβαίως. Μπήκαμε και εμείς σε αυτό το παιχνίδι, διότι έτσι πρέπει να κάνουμε, με τις τιμές μας να είναι πλέον ανταγωνιστικότατες.
0: Και βεβαίως πολλές φορές με πολύ καλύτερα προϊόντα, καλύτερης ποιότητας, έτσι, σε κάθε περίπτωση.
1: Το προϊόν που παίρνουν σε εμάς θα κρατήσει και για 1 και για 2 χρόνια. Οι τσάντες, ας πούμε, που πουλάει το βιβλιοπωλείο, πελάτες μου τις κρατούν 3-4-5 χρόνια. Δεν χρειάζεται να ξαναπάρει τσάντα. Ακόμα και στις περισσότερες από αυτές, τις περισσότερες, για να μην πω όλες, υπάρχει ακόμα και σέρβις. Δηλαδή δεν παίρνεις κάτι και το πετάς στο καλάθι. Υπάρχει και ο άνθρωπος θα σου δώσει το εξειδικευμένο ανάλογα με αυτό που ζητάς προϊόν. Είναι και πολύ σημαντικό αυτό. Θες γεωμετρικά όργανα. Ποια τάξη είσαι, τι χρησιμοποιείς, τι μαθήματα κάνεις. Αυτό είναι για σένα. Αυτό το πράγμα δεν το βρίσκεις πουθενά. Εκεί πας και διαλέγεις κάτι μόνο σου και γυρίζεις στο σπίτι και βλέπεις ότι αυτά δεν ταιριάζουν. Οπότε αυτά δεν μπορείς να τα επιστρέψεις, τα πετάς. Σίγουρα λοιπόν η οικονομία είναι στα βιβλιοπωλεία. Η ποιότητα και οι τιμές στα βιβλιοπωλεία είναι, επαναλαμβάνω. Όχι μόνο στο δικό μου και στους συναδέλφους μας.
0: Βέβαια.
1: Κάνουν αγώνα που έχουν και αυτοί εργαζόμενους οι οποίοι είναι από την πόλη μας. Έχουμε τα έξοδά μας, τις ασφαλιστικές φορές, τα μισθούς, όλα αυτά, το ρεύμα. Και περιμένουμε και εμείς να ζήσουμε. Ζητάμε και λοιπόν βοήθεια από το κοινό, αυτή να μας επισκεφτεί φέτος και να καταλάβει ότι είμαστε και εμείς μέσα εδώ και μπορούμε να τον βοηθήσουμε σε οποιοδήποτε προϊόν θέλει.
0: Πάντως γενικά είναι δύσκολο για τα τοπικά βιβλιοπωλεία να μπορέσουν να κρατήσουν ανταγωνιστικές τιμές, έτσι, και είναι και δύσκολο για μια μικρή επιχείρηση να μπορέσει να επιβιώσει. Παρ' όλα αυτά εσείς προσπαθείτε να απορροφήσετε τις τιμές.
1: Ναι, αυτό το κατορθώνουμε, να απορροφήσουμε τις τιμές, τουλάχιστον να μην αυξήσουμε.
0: Να
1: μην αυξήσουμε. Τώρα μερικά πράγματα τα οποία μπορεί να είναι ένα πλαστικό, το οποίο έχει πάρει αύξηση 30%, φαντάζομαι και να το κατεβάσει 7% και 5%, mm-hmm. αλλά αυτά είναι πλέον ελάχιστα και δεν αφορούν το μαθητή. Αφορούν άλλα είδη δώρων, είδη άλλα διαφορετικά από τη σχολική γραφική.
0: Και θεωρώ ότι γενικά, εάν κάποιος έρθει να ψωνίσει όλα τα σχολικά είδη, τετράδια, ότι μπορεί να χρειάζεται τσάντες και τα λοιπά, σίγουρα στο τέλος γίνεται και κάποια έκπτωση. Νομίζω αυτό γίνεται πάντα.
1: Πάντα υπάρχει μια καλύτερη τιμή, πάντα υπάρχει μια διευκόλυνση. Ας το πούμε και αυτό, υπάρχει και μια διευκόλυνση στα οικονομικά. Είμαστε δίπλα στον πελάτη, γιατί γνωριζόμαστε. Είμαστε πατρινοί πάρα πολλά χρόνια και οι καταναλωτές από την Πάτρα και έχουν μια ιδιαίτερη σχέση μαζί τους και δεν μπορούμε να τους κοροϊδέψουμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και τι αγοράζουν περισσότερο, δηλαδή αυτή την περίοδο, τι κοιτάνε, υπάρχει στροφή σε οικονομικές επιλογές ή προσπαθούν να περιορίσουν το κόστος αγοράζοντας μόνο τα απολύτως απαραίτητα? Τι βλέπετε, πώς κινούνται οι γονείς?
1: Μάλλον το δεύτερο που είπατε, δηλαδή εγώ βλέπω ότι επιμένω στην ποιότητα. Επειδή δεν θέλω να αναφέρω τώρα συγκεκριμένες μάρκες, ας πούμε σε σχολικές τσάντες και κασετίνες που ενδιαφέρονται τώρα αυτή τη στιγμή, θέλουν μόνο προϊόντα τα οποία θα τους διασφαλίσουν ότι θα τη χρησιμοποιήσουν την τσάντα ένα και δύο και τρία χρόνια. Αυτά λοιπόν τα προϊόντα, αυτές μία-δύο συγκεκριμένες μάρκες, οι τιμές τους είναι ακριβώς ίδιες με τις περσινές, ας έχουν ονομαστικές τιμές μεγαλύτερες, φαίνονται ονομαστικές στα καρτελάκια τιμές, οι τιμές που τις δίνουμε εμείς. Λοιπόν, δεν θέλουν να πέσουν στην ποιότητα. Δεν θέλουν μία τσάντα να κάνει 5 ευρώ, 7 ευρώ. Μα καταλαβαίνετε κι εσείς.
0: Ξέρεις ότι θα χαλάσει αυτό αμέσως.
1: Θα πάρεις ένα προϊόν που κάνει 25 ευρώ και θα το έχεις ένα και δύο χρόνια και όσο θες να το κρατήσεις. Να πας και εκδρομή, να πας και για μπάνιο, να πας κάπου.
0: Βέβαια, έτσι είναι. Ποιες είναι οι τιμές, πώς διαμορφώνονται φέτος, δηλαδή έτσι δώστε μας μία κλίμακα για τις τσάντες, τις κασετίνες.
1: Οι τσάντες λοιπόν, οι τσάντες επώνυμες πάμε από 18 ευρώ, 25 ευρώ, 36, 40, 50 και φτάνουμε μέχρι αυτές οι οποίες έχουν ρόδες από κάτω, τα τρόλεϊ που λέμε, τα οποία μπορεί να φτάσουν μέχρι 60-65 ευρώ. Αυτές είναι οι τιμές, οι οποίες και πέρσι ήταν αυτές οι ίδιες. Το ίδιο και τις κασετίνες, ξεκινάμε από 5-6 ευρώ και φτάνουμε μέχρι 15 ευρώ. Γεμάτες ή άδειες. Τα μολύβια φυσικά, επώνυμα, πάλι να μην πω τις μάρκες, από 35 λεπτά, στυλό από 30-35 λεπτά, γομολάστιχες από 50-60 λεπτά, στυλό από 30-35 λεπτά, γομολάστιχες από 50-60 λεπτά, 70 λεπτά. Αυτά, κοιτάξτε, όλος αυτός

0: ψωνίζουν πριν χτυπήσει το κουδούνι, γύρω στο 60-70%, και σιγά σιγά μετά οι υπόλοιποι σταδιακά. Εγώ βλέπω, επειδή και το σέβομαι πάρα πολύ, ότι δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν όλα οι γονείς, μπορούν να πάρουν αυτό που έχει ανάγκη. Δηλαδή μπορεί αυτή τη στιγμή να θέλουν την τσάντα. Θα πάρουν λοιπόν την τσάντα, δεν θα πάρουν την κασετίνα. Θα πάρουν τα τετράδια που χρειάζεται, αλίμονο τώρα, 3-4 τετράδια. Μια σειρά μαρκαδόρους, μπογιές, γεωμετρικά όργανα, αυτά δεν κάνουν ούτε 15 ευρώ. 10-15 ευρώ αυτά θα τα πάρουν. Αν χρειαστεί αργότερα λοιπόν να πάρουν κάτι άλλο, την κασετίνα, μπορεί να την πάρουν τον Οκτώβριο.
1: Άρα ξεκινάμε με τα απαραίτητα. Εσείς, έτσι κλείνοντας, τι συμβουλεύετε τους γονείς που δεν έχουν κάνει ακόμα τις αγορές τους, έτσι, και διαμορφώνουν λιγάκι το μπάτζετ τους? Τι θα τους συμβουλεύατε?
0: Εγώ την πρώτη κουβέντα που θα πω είναι η ποιότητα. Η ποιότητα φέρνει την οικονομία. Η οικονομία και ποιότητα μαζί υπάρχει μόνο στα πατρινά βιβλιοπωλεία.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το σλόγγαν που έχω να πω. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Δεν υπάρχει κάποιος πιο έξυπνος ή πιο πονηρός από εμάς. Αυτά δηλαδή σε όλες τις αγορές μας, και εμείς προσωπικά σαν καταναλωτές και σε άλλα είδη, αυτό συμβαίνει. Δηλαδή, παίρνοντας κάποιο ποιοτικό προϊόν, βλέπουμε ότι μπορούμε να το κρατήσουμε, ότι μας κάνει τη δουλειά μας όπως τη θέλουμε ακριβώς, και μια φορά το πληρώνουμε και δεν το ξαναπληρώνουμε. Αυτό είναι το κλειδί, νομίζω. Γιατί αν θα πάρεις μαρκαδόρους οι οποίοι σε μια εβδομάδα, ένα μήνα δεν θα γράφουν, πόσους μαρκαδόρους θα πάρεις από αυτούς όλη τη χρονιά? Ενώ από το βιβλιοπωλείο θα πάρεις μια σειρά μαρκαδόρους μέχρι το Φλεβάρι και άλλη μια σειρά μέχρι το καλοκαίρι, μέχρι να αδειάσουν τελείως.
1: Πού θα κρατήσουν, πού θα κρατήσουν.
0: Οπότε η οικονομία είναι μεγάλο κλειδί. Δεν είναι η τιμή που θα δώσεις εκείνη την ώρα στο φτηνότερο προϊόν. Είναι και αν σου κάνει αυτό, αν κατάλληλο για σένα.
1: Κύριε Μαντάσα, σας ευχαριστώ.
0: Μπορούμε, λοιπόν, εμείς μπορούμε να προτείνουμε. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Δεν είμαστε, μπαίνεις μέσα σε ένα κατάστημα και διαλέγεις μόνος σου, πας στο ταμείο και πληρώνεις και φεύγεις.
1: Σας θυμάμαι από όταν ήμουν μικρή που ερχόμουν εκεί και πραγματικά δεν ψάχναμε καθόλου. Τι θέλεις, ορίστε η λίστα, πάρτε τι, πείτε μας τι είναι αυτό που θέλω εγώ να πάρω, τι μου ζήτησε ο δάσκαλος, η δασκάλα, τέλος πάντων. Και ήταν όλα στη θέση τους. Άλλα παιδάκια πήγαιναν, έπαιρναν μόνα τους, μετά πήγαιναν, ξαναγόραζαν αυτά που έλεγε, γιατί ήταν λάθος.
0: Έτσι ακριβώς, ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι το κλειδί στις αγορές μας πάντα και πρέπει να το γνωρίζουμε.
1: Έτσι είναι. Κύριε Μαντά, σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας.
0: Πολύ σας ευχαριστώ και εύχομαι καλή σχολική χρονιά σε όλους τους εκπαιδευτικούς που και αυτοί πασχίζουν να μάθουν τα παιδιά μας γράμματα, στους γονείς που φροντίζουν τα παιδιά τους και πρέπει να τα φροντίζουν, να είναι δίπλα τους, όχι μόνο στο τελικό αποτέλεσμα για το πανεπιστήμιο, αλλά κάθε μέρα.
1: Έτσι.
0: Και σε εμάς, στους συναδέλφους μας και σε όλους τους καταναλωτές.
1: Καλή σεζόν και σε εσάς. Την καλημέρα μας, κύριε Μαντά. Ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Αυτά λοιπόν με τα σχολικά ίδια που ήδη έχουν ξεκινήσει οι γονείς και κάνουν τη βόλτα τους στα βιβλιοπωλεία τα τοπικά και στα βιβλιοπωλεία της γειτονιάς βεβαίως, για να δουν πού κυμαίνονται οι τιμές, και φέτος είναι σταθερές σε σχέση με πέρυσι, δεν έχουν ανέβει, δεν έχουν κατέβει. Τώρα από εκεί και πέρα, κυρίες και κύριοι, είναι τι θέλει να πάρει ο καθένας και πόσα χρήματα θέλει να χαλάσει. Πάντως μία συμβουλή, όπως ακούσατε και τον κύριο Μαντά, ο οποίος έχει εμπειρία στον χώρο, είναι ότι καλύτερα να πάρετε ένα προϊόν το οποίο σας φανεί, ίσως σας φανεί μάλλον λίγο ακριβότερο από το να το πάρετε από ένα σούπερ μάρκετ ή μία αλυσίδα, και το οποίο θα κρατήσει, παρά να παίρνετε ανατακτά χρονικά διαστήματα κάτι το οποίο θα χαλάει συνεχώς και μπορεί να το είχατε βρει οικονομικότερο. Ξαναλέω όμως, η επιλογή ανήκει στον καθέναν. Ο καθένας αγοράζει αυτό που μπορεί ανάλογα το μπάτζετ του.

0: Την ανάγκη τώρα να ενισχυθούν οι δράσεις πρόληψης και καταπολέμησης των κουνουπιών στο Δήμο Πατρέων επαναφέρει στο προσκήνιο Αντώνης Χαροκόπος, βεβαίως Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου, ζητώντας από τη Δημοτική Αρχή συγκεκριμένα στοιχεία για τις φετινές παρεμβάσεις με την επιστολή του. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο κατά πόσο υπάρχει συστηματικό πρόγραμμα και ποιες περιοχές είναι εκείνες οι οποίες καλύπτονται και αν έχουν εντοπιστεί σημεία που χρειάζονται επιπλέον παρεμβάσεις. Βεβαίως εγώ να πω ότι το τελευταίο κρούσμα που είχε καταγραφεί όσον αφορά τον ιό του Δυτικού Νείλου στην περιοχή μας ήταν το 2024. Παρόλα αυτά, ειδικά τους θερινούς μήνες αυξάνονται οι συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη των κουνουπιών. Το συζητήσαμε το θέμα τις προάλλες και με την κυρία Μαστοράκου. Το θέμα είναι βεβαίως να υπάρχει έγκαιρη πρόληψη και συντονισμός. Πάμε να δούμε με τη βοήθεια του κυρίου Χαροκόπου που βρίσκεται σήμερα η κατάσταση από πλευράς Δήμου Πατρέων. Καλή σας ημέρα, κύριε Χαροκόπε.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Ευχαριστώ για το θέμα που προβάλλετε πάλι και στηρίζετε. Καταρχάς να πούμε να μην πανικοβάλλει το κόσμο.
0: Σωστά.
1: Είναι το πιο σημαντικό. Κατά δεύτερον, υποχρέωση ως Δημοτικός Σύμβουλος, έχω υποχρέωση να μάθουμε από το Δήμο Πατρέων ακριβώς τι κάνει με τους ψεκασμούς. Διότι σχεδόν όλο τον Αύγουστο μας παίρνουν τηλέφωνο διάφοροι πολίτες από την Πάτρα, ειδικά από τις παραλιακές περιοχές και από περιοχές που έχουν λιμνάζοντα νερά, αλλά και από λαϊκές συνοικίες, κάποιες Ζαουφλέκα και τα Ραμπούρα, για μεγάλη έξαρση κουνουπιών. Δηλαδή σημαντικό είναι ο Δήμος Πατρέων να μας πει τι ακριβώς κάνει και αν έχει κάποιο προσωπικά πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των κουνουπιών. Κατά δεύτερον, γνωρίζουμε όλοι και μαθαίνουμε για τον ιό Δυτικού Νείλου, που είναι πολύ σημαντικό. Είμαστε πολύ τυχεροί μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν έχει καταστεί κάποιο κρούσμα στην Δυτική Ελλάδα, αλλά μην τα αφήνουμε όλα στην τύχη. Πρέπει να κάνουμε αυτό που είπατε εσείς πριν, να προλάβουμε να έχουμε μια πρόληψη. Γιατί από ό,τι διαβάζουμε έχουν καταγραφεί περίπου 160 κρούσματα σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις περιοχές, και στην Αττική και στις άλλες περιφέρειες, και ουσιαστικά πρέπει να δούμε ουσιαστικά τι γίνεται στο Δήμο της Πάτρας.
0: Εσείς λοιπόν μέσα από αυτή την επιστολή ζητάτε από το Δήμο συγκεκριμένα στοιχεία για τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει. Έχετε εικόνα μέχρι στιγμής πόσοι ψεκασμοί και πόσες άλλες δράσεις έχουν πραγματοποιηθεί εδώ στη δική μας περιοχή?
1: Δεν έχω εικόνα και θέλω με ειλικρίνεια. Τα 2,5 χρόνια που είμαι που επανήλθα στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει γίνει καμία ενημέρωση από το Δήμο Πατρέων για το πρόγραμμα ψεκασμών και την καταπολέμηση κουνουπιών στην περιοχή μας και ως αρμοδιότητα που το έχει, γιατί γνωρίζουμε όλοι τα προγράμματα της περιφέρειας για όλη τη Δυτική Ελλάδα, αλλά να μην μένουμε στα προγράμματα της περιφέρειας, να κοιτάξουμε και το δικό μας το πρόγραμμα σαν Δήμος Πατρέων. Γιατί ο Δήμος Πατρέων είναι πάρα πολύ μεγάλος δήμος με περιοχές που έχει θάλασσα, νερά κτλ. Δεν γνωρίζουμε, εγώ σαν Δημοτικό Συμβούλιο δεν το έχω δει ποτέ σε Δημοτικό Συμβούλιο να έρθει, ούτε σε καμία Δημοτική Επιτροπή. Και επειδή υπάρχει αυτή η ανησυχία γενικότερα όλο το καλοκαίρι με τα κουνούπια και ελπίζουμε να μην έρθει στην περιοχή μας ο ιός Δυτικού Νείλου, γιατί πριν ξεκίνησα να πω σε ποιες περιοχές έχουμε κρούσματα, έχουμε σε Αττική Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, γι' αυτό είπα ότι είμαστε τυχεροί που δεν έχουμε ακόμα κρούσματα στην Ελληνική Ελλάδα, να μας ενημερώσει τουλάχιστον στο Δημοτικό Συμβούλιο, η Δημοτική Αρχή, το πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών.
0: Και να υπάρχει προφανώς ένας ξεκάθαρος σχεδιασμός, έτσι, και πέρα από την ενημέρωση, ώστε να μην υπάρχουν περιοχές ή πιθανές εστίες που μένουν χωρίς αντιμετώπιση.
1: Για μένα είναι πολύ σημαντικό και η ενημέρωση, να μας πει ακριβώς, να γνωρίσουμε μάλλον τι γίνεται με την καταπολέμηση των κουνουπιών, να συνεργαστεί με την περιφέρεια να κάνει ή και μόνη της η Δημοτική Αρχή μπορεί να το κάνει, ή με την περιφέρεια ή με τον ΕΟΔΗ, να κάνει μια ενημέρωση του πληθυσμού τι πρέπει να κάνουν, τουλάχιστον να μην υπάρχουν στο σπίτι τους, δηλαδή τα μέτρα προστασίας που πρέπει να έχουν. Πιο παλιά το κάναμε αυτό, κατά κόρο να ενημερώνουμε τον κόσμο. Άμα μπει στο διαδίκτυο, ουσιαστικά μπορεί να μάθεις ακριβώς τι πρέπει να κάνεις στο σπίτι και πώς μπορείς να προφυλαχθείς για τα κουνούπια γενικότερα. Εγώ περιμένω να μας ενημερώσει για να ενημερωθεί και ο κόσμος τα προγράμματα που έχει ο Δήμος Πατρέων.
0: Και θα κλείσουμε με αυτό που είπατε στην αρχή, ότι δεν χρειάζεται να κινδυνολογούμε. Το τελευταίο κρούσμα ήταν το 24. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει λόγος για αυξημένη επιτήρηση και ενίσχυση των μέτρων και για πρόληψη βεβαίως, έτσι.
1: Υπάρχει λόγος, γιατί ο καιρός το επιτρέπει αυτό.
0: Ναι, σωστά.
1: Η υγρασία, η ζέστη. Αυτό όλα έχουμε την περίοδο, θα έχουμε και το Σεπτέμβριο ακόμα πρόβλημα, μέχρι τον Οκτώβριο ουσιαστικά τα κουνούπια. Γι' αυτό εγώ το βάζω αυτό το θέμα. Δεν έχει περάσει το καλοκαίρι.
0: Σωστά
1: ακόμα.
0: Σωστά το λέτε.
1: Γιατί και το Σεπτέμβριο ουσιαστικά είναι θερμό. Πάντα ξέρουμε κάθε Σεπτέμβριο είναι θερμός. Και υπάρχει αυτή η επιδείνωση με τα κουνούπια. Και είπα πριν ότι έχω κλείσει από το Ρίον, από την παραλία Πατρών, από τα Ζαοκλέικα, γιατί υπάρχουν πλήθος κουνουπιών στα σπίτια και στις περιοχές. Ο Δήμος πρέπει να ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο για μένα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαροκόπε, που ήσασταν μαζί μας και μας ενημερώσατε. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτά λοιπόν με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Δεν κινδυνολογούμε, χρειάζεται παγρύπνηση, χρειάζεται επιτήρηση, χρειάζεται πρόληψη σε κάθε περίπτωση, κυρίες και κύριοι, γιατί το καλοκαίρι, ξαναλέμε, είναι εδώ, δεν έχει τελειώσει. Έχουμε ήδη αυξημένες θερμοκρασίες, θα έχουμε και τις επόμενες ημέρες. Προφανώς υπάρχουν περιοχές που είναι περισσότερο ευάλωτες, που έχουν ρέματα, που έχουν φρεάτια, που έχουν στάσιμα νερά και περιαστικές βεβαίως εκτάσεις, που θα πρέπει προφανώς και να ελέγχονται με συστηματικό τρόπο σε κάθε περίπτωση. Πάμε σε μικρή μουσική ανάσα, ακολουθούν διαφημίσεις και επιστρέφω για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 12 η ώρα.

0: η ώρα είναι 11.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Campus Patras, Ερμού 78.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν μπατώνει.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο κέντρο της πόλης, διότι ακούω παράπονα για κυκλοφοριακούς λαβύρινθους στο κέντρο της Πάτρας. Έχουμε εδώ μπροστά μου και το χάρτη των κλειστών δρόμων. Υπάρχει μια μεγάλη ταλαιπωρία για τους οδηγούς στην Πάτρα τις τελευταίες μέρες ειδικά, αλλά και από χτες. Υπάρχουν διαδοχικά εργοτάξια, άλλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επιπλέον στο κέντρο, που έχουν δημιουργήσει κάποιες καθυστερήσεις, κάποιες αναγκαστικές αλλαγές στις διαδρομές. Η επιβάρυνση, να πω κυρίες και κύριοι, για όσους μας ακούτε, είναι ιδιαίτερα έντονη σε βασικούς δρόμους όπως η Αγίου Ανδρέου, η Κανακάρη. Οι επόμενες φάσεις των έργων, να σας ενημερώσω, αναμένεται να απαιτήσουν ακόμη μεγαλύτερη προσοχή από τους οδηγούς. Βεβαίως, από την πλευρά του Δήμου, επειδή είχαμε επικοινωνία, βρίσκονται σε συνεννόηση με τον ανάδοχο. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ήδη πραγματοποίησε συνάντηση μαζί του και αναμένουν το ακριβές χρονοδιάγραμμα των εργασιών, ούτως ώστε να υπάρξει καλύτερος προγραμματισμός και ενημέρωση. Πάμε να δούμε στο επίκεντρο όλων αυτών των υποθέσεων τους επαγγελματίες, οι οποίοι ταλαιπωρούνται κατά κύριο λόγο. Δεν θα πω για τους διερχόμενους, εντάξει, εκεί υπάρχει μία υπομονή, αλλά οι επαγγελματίες είναι εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται όλη μέρα πίσω από το τιμόνι και είτε κυκλοφορούν στο κέντρο της πόλης, είτε διέρχονται από αυτό αρκετές φορές μέσα στη μέρα. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Παπακωνσταντινόπουλος, ο πρόεδρος του Ταξί Εξπρές Πάτρας 450.000. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπακωνσταντινόπουλε.
1: Καλημέρα κυρία Μπαλαφούτη, σε εσάς, σε όλους εργαζομένους στο Max FM και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά και...
1: Είναι υπόλοιπο καλοκαίρι, μην ψυχοπακώσουμε το
0: πρόβλημα
1: για καλό χειμώνα.
0: Μην ακούω καλό χειμώνα.
1: Ωραίο καιρό.
0: Έχουμε πολύ αυξημένη θερμοκρασία, βέβαια, συνεχίζεται το καλοκαίρι. Η ταλαιπωρία πώς πάει στο κέντρο της πόλης, έτσι για να μπούμε και στο θέμα μας.
1: Κοιτάξτε κυρία Μπαλαφούτη, εδώ πέρα επικρατεί ειλικρινά, όχι τώρα, τώρα έχει επιδεινωθεί μια θεία τρέλα. Χωρίς να έχω κανένα προσωπικό, ούτε με το κομμάτι του Δήμου που συνεργαζόμαστε και συμπαθούμε, ούτε με τις περιφέρειες που έχει μικρότερη ευθύνη, όσες ώρες διερωτώμαστε. Είναι αδιαφορία, είναι ανικανότητα, είναι υδροκεφαλισμός. Έχουν κάνει και μια σύμβαση με τους ψυχιάτρους της πόλης, ώστε να τους στέλνουν κόσμο μετά όλη αυτή τη διαδικασία. Γιατί αν συνεχιστεί αυτό, εμείς κάθε 5 χρόνια που περνάμε να πάρουμε την ειδική κάρτα, οι επαγγελματίες, λίγοι θα περάσουμε στο επόμενο στάδιο να συνεχίσουμε. Αυτό το κομφούζιο. Να το πάρουμε λίγο απλά. Είναι η Ερμού κλειστή στο ύψος της Παντανάσης. Η Καραϊσκάκη κλειστή στο ύψος της Παντανάσης. Είναι η Ερμού κλειστή. Η Ρήγα Φεραίου πάει μέχρι την Αγίου Ανδρέου. Οι Κολοκοτρώνοι έχουν μπει πινακίδες, περνάνε λίγο τα αυτοκίνητα, φαντάζομαι θα κλείσει και αυτή. Και σήμερα, ακούστε να δείτε, κάνουν και περιορισμένα έργα στην Αγίου Ανδρέου. Υπάρχει όλο αυτό το πράγμα και κάνουν και ταυτόχρονα περιορισμένα έργα στην Αγίου Ανδρέου. Εχθές το μεσημέρι, δεν ξέρω αν σας πήρα από μπροστά, αλλά είναι απόγνωση.
0: Όχι, όχι, γι' αυτό βγήκαμε, για να μας τα περιγράψετε.
1: Εχθές κάποια στιγμή υπήρχε τέτοιος πανικός και αποδρομή στους οδηγούς, που έλεγες, ξαπάω στο ψυχιατρικό, ότι είναι κάποιο παγκόσμιο συνέδριο και εφαρμόζουν κάποιο πείραμα να δουν την αντίδραση των πολιτών. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα σε καμία περίπτωση. Και σκεφτείτε ταυτόχρονα η μεγάλη ανοησία, η Κανακάρη, που αν μπορούσαμε να πούμε ότι τέρμα εκεί δεν παρκάρουμε, θα βοηθούσε πάρα πολύ στην κίνηση της πόλης. Είναι μόνιμα δίπλο παρκαρισμένη και πάντα ακολουθούμε ή ένα λεωφορείο ή ένα μικρό φορτηγάκι ή το απορριμματοφόρο. Και ευτυχώς, κυρία Μπαλαφούτη, που δεν έγινε, φαντάζομαι να άλλαξα γνώμη, το πείραμα της αντιδρόμησης.
0: Θα προχωρήσει αυτό από το νέο έτος, απλά δεν έγινε τώρα, ναι.
1: Χρησιμοποιήσατε τη λέξη λαβύρινθος και σκεφτόμουν ότι θα είναι η εφαρμογή του μυθικού λαβύρινθου σε πραγματικές συνθήκες. Και εδώ δεν ξέρω αν υπάρχει Αριάδνη να βοηθήσει. Καήκαμε. Αυτό θα είναι ο απόλυτος παραλογισμός. Είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει κάποια στιγμή να το δούμε αυτό σφαιρικά, χωρίς να έχουμε φύγει στον άλλον. Πρέπει να γίνει μια επιτροπή διαχείρισης, που το ξαναλέω, δεν διεκδικούμε το αλάτιστο, δεν είμαστε οι πιο έξυπνοι άνθρωποι του πλανήτη, αλλά πρέπει να συμμετέχουν και επαγγελματίες. Έχουμε σωματεία. Έχουν και τα λεωφορεία σωματεία, έχουν και τα στενοφόρα, ακούγεται τον κύριο Χαροκόπου που μίλαγε πριν για τα δικά του βέβαια θέματα. Μπορούμε κάποιοι άνθρωποι σε μια μικρή ευέλικτη επιτροπή να συνονοιόμαστε, να ρωτάμε και να βοηθάμε. Μπορεί να γίνει και καλύτερα. Και να φύγουμε από αυτό το σύνθημα, σκάψε και εσύ μπορείς. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Δηλαδή, λίγο αστειευόμενος να σας πω ότι όταν στρώνουν ένα κομμάτι άσφαλτο στην πόλη, βάζουμε στοίχημα πότε θα έρθει η εταιρεία με τις οποίες είναι να το σκάψει. Δεν έχουμε χάσει στοίχημα.
0: Γίνονται παράλληλα έργα, πολλά παράλληλα έργα, πέρα από τα έργα που κάνει ο Δήμος για την ανάπλαση της κάτω πόλης και ο ανάδοχος βεβαίως, όπου εκεί υπάρχει μεγαλύτερη ευθύνη και εκεί υπήρξε και η καθυστέρηση της ενημέρωσης, γιατί και ο Δήμος περιμένει από τον ανάδοχο να του πει πότε θα μπει να ξεκινήσει τα έργα. Οπότε εκεί ναι, υπήρξε μια καθυστέρηση από τον ανάδοχο. Πόσο δύσκολο είναι να σχεδιάσετε εσείς οι οδηγοί ταξί μια διαδρομή? Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολλά τα κλεισίματα των δρόμων. Υπάρχουν σημεία που αποφεύγετε? Πώς διαμορφώνετε έτσι το πόσο διασχίζετε το κέντρο?
1: Είναι, κυρία Παραφούτη, μια απίστευτη πίεση. Ξέρετε, να βλέπεις εκνευρισμένο τον επιβάτη που δεν, ούτε μισθέμαι ούτε αυτός, μια διαδρομή των 4 ευρώ να έχει ξεπεράσει τα 6 ευρώ και να το νιώθεις αυτό και μετά να συνεχίσεις τη δουλειά σου σε τέτοιες συνθήκες. Mm. Το άγχος του επιβάτη περνάει σε σένα και μετά δεν είσαι κατάλληλος να κάνεις τη δουλειά σου σωστά. Και αυτό δεν είναι κάτι με περιορισμένο χρονικό ορίζοντα. Έχει διάρκεια. Είναι τα τελευταία 3-4 χρόνια και κάθε φορά έχεις την ελπίδα του χρόνου θα είναι καλύτερα και είσαι βέβαιος ότι θα είναι χειρότερα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Δηλαδή, όσο ωραίες λέξεις και να βρούμε, όσο καλή πρόθεση και να έχουμε να δικαιολογήσουμε ένα πράγμα, κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουμε να μην λειτουργούμε συναισθηματικά σε αυτά τα πράγματα, να είμαστε ρεαλιστές και να περιγράφουμε την πραγματικότητα. Και ευθύνες υπάρχουν, γι' αυτό πληρώνονται αυτοί οι άνθρωποι και θεωρούνται θεσμοί,
0: mm-hmm.
1: ώστε να περιορίζουν τα προβλήματα. Εγώ δεν λέω ότι υπάρχει μαγικό ραβδί να τα λύσουν, mm-hmm. αλλά σίγουρα μπορούν να τα περιορίσουν.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Είναι όμορφη η πόλη μας, τραβάει κόσμο, θέλουμε να την κάνουμε καλύτερη, όλοι την αγαπάμε. Πρέπει να γίνουμε πιο υπεύθυνοι, ο καθένας θα το μετερίζει του.
0: Mm-hmm.
1: Ο άλλος σαν θεσμός, εμείς σαν επιχειρήσεις, ο καθένας παίζουμε ένα ρόλο.
0: Άρα,
1: αυτό πρέπει να γίνει πολύ πιο οργανωμένα.
0: Άρα εσείς αυτό που λέτε, ότι το θέμα είναι ότι είναι με να γίνουν έργα, αλλά να υπάρχει σαφής ενημέρωση για τα διαδοχικά κλεισίματα και τις εναλλακτικές διαδρομές, για να μπορέσει να περιοριστεί η πορεία.
1: Συνεννόηση. Mm-hmm. Είμαστε φορείς που μπορούμε να συνεννοηθούμε.
0: Mm-hmm.
1: Είναι απλό, δεν είναι δύσκολο. Εγώ ήρθα στην Αθήνα, το έχω ξαναπεί στην εκπομπή σας, τότε που όλο το κέντρο πεζοδρομήθηκε. Υπήρχε μια επιτροπή τότε που είχε κάνει ο Δήμαρχος, που συμμετείχανε και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, συνεδριάζανε, βρήκανε πάρα πολλές λύσεις και κυρίως η λύση ήταν να απαγορεύτηκε το παρκάρισμα στις σταδίου, στην Ακαδημία, στην Τρίτη mm-hmm. Σεπτεμβρίου,
0: mm-hmm.
1: στην Πατησίων. Υπήρχαν λύσεις που ήταν αποτελεσματικές.
0: Άρα θεωρείτε ότι θα βοηθούσε κάτι τέτοιο και αν υπήρχε αναλυτική ενημέρωση, έγκαιρη ενημέρωση, κάποια επιπλέον μέτρα? Τώρα έχει αυξηθεί ο χρόνος μετακίνησης, έτσι, δηλαδή για να μπορέσεις...
1: Μην το συζητάτε.
0: Ναι.
1: Είναι, τι να σας πω, γολοθάς. Κάποια στιγμή, ειδικά προς το μεσημέρι, μην έχετε την ατυχία να βρεθείτε στο χέρι της πόλης.
0: Ποιοι είναι οι δρόμοι που επιβαρύνονται περισσότερο? Δηλαδή, ναι, είναι και κλειστά κάποια σημεία, τα είπαμε προηγουμένως, θα τα πω και πάλι εγώ στη συνέχεια. Ποιοι είναι οι δρόμοι που έχουν μεγάλη επιβάρυνση?
1: Μεγάλο πρόβλημα είναι και η Κορίνθο από τη Γούναρη περίπου μέχρι να περάσει την Κολοκοτρώνη. Καλά, δεν συζητάμε και η Αγίου Ανδρέου, γίνεται πανικός και σήμερα που βρήκανε μέρα να κάνουν και αυτά τα βοηθητικά έργα με τα φρεάτια. Και η Γούναρη σε κάποια σημεία της γίνεται πανικός. Γενικά το ιστορικό κέντρο, καλά πάνω από Καραϊσκάκη και εκεί δεν το συζητάς να περάσεις από εκεί πέρα να ξεφύγεις. Γενικά το ιστορικό κέντρο γίνεται πανικός.
0: Mm-hmm. Άρα περιμένετε και εσείς το χρονοδιάγραμμα, έτσι, ίσως βοηθήσει και αυτό να ξέρετε περίπου πώς θα κινηθείτε τις επόμενες μέρες.
1: Περιμένουμε και έχουμε διάθεση να συνεργαστούμε και να βοηθήσουμε. Άλλωστε και όλες και οι εταιρείες που υπάρχουν στην Πάτρα Ραδιοταξί, έχουμε και την τηλεματική, η οποία είμαστε εξελιγμένοι, έχουμε ό,τι καλύτερο υπάρχει, μπορεί να δίνουμε και πληροφορία σε πραγματικό χρόνο. Φτάνει όλο αυτό όμως, δεν μπορούμε να το κάνουμε από μόνοι μας. Πρέπει να έχει ένα κεντρικό σχεδιασμό. Είναι αυτονόητο. Δεν μπορούμε να πάρουμε κάποια πρωτοβουλία. Δηλαδή και η εμπειρία μας και η τεχνολογία μας μπορεί να συμβάλλει ώστε να γίνει όλο αυτό πιο αποτελεσματικό.
0: Mm-hmm. Μάλιστα, κύριε Παπακοσταντινόπουλε, οπότε...
1: Θα μου επιτρέψετε μόνο έτσι δύο πράγματα για μας, για το ταξί εξπρές.
0: Βέβαια.
1: Εμείς ως ταξί, να ξέρετε, πάντα είμαστε το ποιοτικό ταξί της πόλης μας, πάντα βελτιωνόμαστε, πάντα ακούμε τους πελάτες μας και προσφέρουμε τις καλύτερες υπηρεσίες. Mm. Και κάναμε και το πρώτο βήμα, κάποιες πίσω θα πούμε ιδιαίτερα γι' αυτό, στον τουρισμό. Το τουριστικό μας γραφείο θα κάνει την πρώτη εκδρομή στην Άφπαχτο την Παρασκευή, που είναι η συμφωνική της ΕΡΤ. Mm. Μια όμορφη πόλη, γεμάτη μια βραδιά, γεμάτη ήχους, χρώματα, και θα κάνουμε κι εμείς ένα μεγάλο βήμα ώστε να εξελιχθούμε και να παραπλύνουμε μια μεγάλη εταιρεία.
0: Mm-hmm. Και μπράβο σας, γιατί πάντα εξελίσσεστε, δεν επαναπαύεστε ποτέ, κύριε Παπακοσταντινόπουλε, ακολουθείτε τις τάσεις και τις εποχές και το τι ζητάει ο κόσμος και γι' αυτό και σας προτιμούν. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας και μας δώσατε
1: τον
0: παλμό. Σας ευχαριστώ, καλημέρα. Αυτά λοιπόν από τους οδηγούς ταξί, οι οποίοι βεβαίως ταλαιπωρούνται. Αυτή την ώρα, για να κάνω μία ανακεφαλαίωση, να σας πω ότι η Κολοκοτρώνη είναι κλειστή στο τμήμα από την Κορίνθου μέχρι Αγίου Ανδρέου. Η Διασταύρωση, Καραϊσκάκη και Παντανάσης έχει κλείσει για όλα τα οχήματα λόγω των εργασιών της κάτω πόλης. Η κυκλοφορία από την Καραϊσκάκη διοχετεύεται προς την Κορίνθου. Η Ερμού παραμένει κλειστή λόγω έργων με περιορισμούς από την Αγίου Ανδρέου μέχρι τη Ρήγα Φεραίου. Η Αλεξάνδρου Υψηλάντου είναι αποκλεισμένη στο ύψος της Ερμού. Η Γερμανού είναι κλειστή από τη Βασιλέως Ρούφου μέχρι την Ηλίας, μετά την Πυρκαγιά εκεί, στο εγκαταλελειμμένο κτίριο που ακόμη δεν έχει πάρθει απόφαση τι θα γίνει και εκεί. Έχουμε εξελίξει στη Γεροκοστοπούλου, όπου πραγματοποιούνται παρεμβάσεις στο οδόστρωμα και στο δίκτυο ίδρευσης. Τώρα τι άλλο να πω, κυρίες και κύριοι, και βεβαίως όλος αυτός ο όγκος διοχετεύεται Κορίνθου, Κανακάρη, Αγίου Ανδρέου, Γούναρη και Καραϊσκάκη. Χρειάζεστε οδηγό μετακίνηση στο κέντρο της Πάτρας, πέρα από GPS, για να δείτε από πού θα περάσετε. Υπομονή και όλα θα γίνουν. Τα έργα χρειάζονται και υπομονή.

0: Και επειδή έχουμε πολλά μηνύματα και πολλές απορίες, τι γίνεται με τις συντάξεις χειρίας, είναι μαζί μας ο κύριος Πολυχρόνης Στοίδης να μας απαντήσει τα ερωτήματα που έχουμε να του θέσουμε. Διότι κυρίες και κύριοι, έρχονται σημαντικές αλλαγές, με χιλιάδες δικαιούχους να βλέπουν από το Σεπτέμβρη που μας έρχεται αυξήσεις. Καταργείται πλέον η περικοπή κατά 35% που εφαρμοζόταν μετά την πρώτη τριετία. Βεβαίως αυτή η ρύθμιση δεν αφορά όλους τους συνταξιούχους χειρίας, οπότε έτσι δημιουργούνται κάποιες διαφορετικές κατηγορίες δικαιούχων και πολλά ερωτήματα για το ποιοι τελικά κερδίζουν και ποιοι μένουν εκτός. Κύριε Θοίδη, καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε και εσείς στην παρέα μας.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Πάμε να δούμε λοιπόν τι αλλάζει, ποιοι θα δουν άμεσα αυξημένες αποδοχές, θα μας πείτε μετά τι γίνεται και μετά αναδρομικά. Αρχικά, ποιοι είναι οι βασικοί δικαιούχοι που θα δουν από το Σεπτέμβρη την αύξηση στις συντάξεις χειρίας?
1: Είναι όσοι παίρνουν σύνταξη χειρίας, άντρες ή γυναίκες, όπου ο Θανόν επιβίωσε μετά τον Μάιο του 2016, δηλαδή μετά με την εφαρμογή του νόμου Κατρόγκολου και μετά. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτοί οι οποίοι θα δουν να αυξάνεται η σύνταξή τους από 1η Σεπτεμβρίου, δηλαδή από την Παρασκευή, από μεθαύριο που θα μπει η σύνταξη, περιορίζονται σε αυτόν τον αριθμό. Έχει υπολογιστεί τώρα για τον ιδιωτικό τομέα, δεν είμαστε ακριβείς, αλλά όσον αφορά το δημόσιο είναι 8.500 περίπου συνταξιούχοι. Σε αντίθεση με πάνω από 120.000 που παίρνουν σύνταξη κύρια και επικουρική, και είναι αυτοί που παίρνουν τη σύνταξη χειρίας, των οποίων ο Θανόν, έτσι είπε αυτός που ήταν συνταξιούχος, mm-hmm. απεβίωσε πριν το 2016, πριν το Μάιο για την ακρίβεια, 13 Μαΐου του 2016.
0: Mm-hmm. Μπορούμε να μας δώσετε έτσι κάποιο παράδειγμα, γιατί είχαμε την περικοπή του 35% μέχρι πρότινος, δηλαδή κάποιος που μπορεί να έπαιρνε 1.000 ευρώ είχε περιοριστεί σε μικρότερο πόσο, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτός ο οποίος είχε, και να δούμε και την αδικία τώρα.
0: Ναι.
1: Αυτός ο οποίος, ας υποθέσουμε ότι κάποιος πέθανε αμέσως μετά τον νόμο Κατρούγκαλο, πέθανε mm-hmm. τον Ιούνιο του 2016.
0: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν ο σύζυγος έπαιρνε για τα πρώτα 3 χρόνια το 70%.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή αν έπαιρνε εκείνος μια σύνταξη 1.000 ευρώ, έπαιρνε 700.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε για ποια χρόνια τα έπαιρνε? Τα έπαιρνε για το 16, 17 ένας χρόνος, 18, δηλαδή και μέχρι τον Ιούνιο του 2019 mm-hmm. τι έπαιρνε? Τα 700 ευρώ.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και πέρα πήγαινε στα 35. Και χωρίς όριο ηλικίας, αυτό που σας λέω. Από εκεί και πέρα έπαιρνε το 35%, αυτό με την προϋπόθεση ότι εργαζόταν κιόλας.
0: Mm-hmm.
1: Έπαιρνε το 35. Ωραία. Ποια χρόνια δεν τα πήρε? Δεν τα πήρε το 20, 21, 22, 23, 24, 25 και 26.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή κοντά 6 χρόνια. Σημειώστε αυτές τις ημερομηνίες για να το δούμε παρακάτω.
0: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν, αυτός που βγήκε με τον νόμο Κατρούγκολου, και σας λέω στην αρχή του νόμου, το 16, γιατί αν βγήκε το 17, το 18, το 19, είναι ακόμα πιο ενισχυμένο αυτό που θα πω στη συνέχεια.
0: Mm-hmm.
1: Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι που θα πάρουν τα αναδρομικά και την σύνταξη του 70% από μεθαύριο την Παρασκευή. Mm-hmm. Σωστά.
0: Mm-hmm.
1: Αυτοί οι άνθρωποι όμως, και σύμφωνα με τα δηλωθέντα του κυρίου Μητσοτάκη όταν ανέλαβε την διακυβέρνηση του χώρου στο 19, ο οποίος είπε καθαρές κουβέντες,
0: mm-hmm.
1: ο νόμος Κατρούγκαλου καταργείται. Το θυμάστε?
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Πού καταργείται? Καταργείται εν μέρη, κάποια κομμάτια σταδιακά,
0: mm-hmm.
1: κάποια καταργήσε το Συμβούλιο Επικρατείας, όσον αφορά το ύψος των συντάξεων για τους αυτούς που είχαν πάρα πολλά χρόνια εργασίας, πάνω από 35, και τώρα έχουμε αυτό για την χειρία. Το ερώτημα είναι, αυτοί οι άνθρωποι θα δουν τα αναδρομικά πάλι καλά από 1η Σεπτεμβρίου? Δεν πρόκειται, θα δουν την αυξάνεται η σύνταξη. Δεν θα πάρουν όμως αναδρομικά, κυρία Μπαλαφούτη, από το 16 αυτή η κυρία που βγήκε, που πέθανε, ας πούμε, mm-hmm. ο σύζυγος που πέθανε.
0: Τι αναδρομικά θα πάρει?
1: Δεν θα πάρει.
0: Δεν θα πάρει καθόλου αναδρομικά.
1: Δεν θα πάρει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Mm. Δηλαδή, από την ώρα που σας λέω, γιατί πάνε οι ημερομηνίες, δεν είναι τυχαίο ο Ιούνιος. Το Ιούνιο του 19 άλλαξε η κυβέρνηση.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θα έπρεπε λοιπόν η νέα κυβέρνηση να δώσει και αναδρομικά, αφού ξέρει ότι ο νόμος Κατρούγκαλους ήταν άνθρωπος και είχε δηλώσει. Να λοιπόν που δεν θα δώσει αναδρομικά. Και σας λέω δηλαδή κάποιος που βγήκε με τον νόμο Κατρού, που πέθανε μάλλον όταν ο νόμος Κατρούγκαλου ήταν σε ισχύ, τα τρία χρόνια που ήταν ο Κατρούγκαλος, θα μου πείτε αυτές οι ημερομηνίες είναι σημαδιακές και έτυχε. Καμία αντίρρηση, έτυχε. Γιατί αν συνέχιζε η κυβέρνηση και είχε τον Κατρούγκαλο, προφανώς δεν θα έπαιρνε ποτέ το 70%. Να πω και
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Ή μπορεί να το αναπληρώνουν με τύπου επιδοματικές
0: πολιτικές. Δεν ξέρουμε τι θα συνέβαινε, ναι, σε
1: αλλά
0: καμία
1: σε καμία περίπτωση δεν είχε σκοπό να δώσει αυτό. Έρχεται όμως η κυβέρνηση, κάνει αυτό το θεάριστο έργο και δεν δίνει όμως τα αναδρομικά για αυτήν την κατηγορία.
0: Άρα δεν παίρνουν χρήματα για προηγούμενες περικοπές όσο δικαιούνται την αύξηση.
1: Όχι. Όχι βέβαια, και δεν παίρνουν και χρήματα και αυτοί που παίρνουν σύνταξη χειρίας πριν το 16. Πριν το 16 τι ίσχυε, ίσχυε το ίδιο, ότι αν ήσουν, ας πούμε, έπαιρνε στα τρία πρώτα χρόνια το 70% και αν ήσουν εργαζόμενος πήγαινε στο 50%. Είχες δηλαδή και δική σου σύνταξη.
0: Άρα θα μείνουν εκτός αρκετοί τώρα από αυτό το...
1: Πάνω από 100.000.
0: Πάνω από 100.000 συνταξιούχους, έτσι, που δεν θα δουν αυξημένη πληρωμή.
1: Όσον αφορά την κυρία σύνταξη, ναι, και πάνω από 120.000 όσον αφορά τις επικουρικές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι και αυτό, μιλάμε για κύρια σύνταξη, υπάρχουν και επικουρικές στη μέση. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι πολλές φορές διαβάζουμε βαρύγδουπους τίτλους όπως πλέον η αναπλήρωση θα είναι το 70% της κυρίας σύνταξης κτλ. Να όμως, και χωρίς όμως να λέμε ότι αυτό δεν ισχύει για όλους, πάρει ισχύει για 8.500 ανθρώπους.
0: Άρα υπάρχουν πολλά παραθυράκια, είναι πολλοί συνταξιούχοι που θα πρέπει να διαπιστώσουν ότι δεν δικαιούνται αύξηση. Πολλοί δεν ξέρουν καν αν δικαιούνται. Έτσι, ναι.
1: Τώρα, θα το δουν ότι αυτά που λέμε όλα θα επαληθευτούν την Παρασκευή. Αυτοί λοιπόν που δεν πρόκειται να δουν καμία αύξηση, εννοείται.
0: Ναι.
1: Αυτοί που θα δουν την αύξηση, σας είπα ποιοι είναι, είναι συγκεκριμένοι. Αυτοί που πεθάνανε και απεβίωσαν, τέλος πάντων, να μου λέω καλύτερα τη λέξη, και πήρανε τη σύνταξη οι άντρες ή οι γυναίκες, δεν έχει σημασία, μετά τις 13 Μαΐου του 2016. Πριν το 2016, εκεί σαν να μην υπάρχουν.
0: Ξέρετε
1: κάτι, κυρία Παλαφούτη, ας είμαστε ειλικρινείς. Δεν θα πω αυτό που είπε ο πατήρ Μητσοτάκης, οι συνταξιούχοι είναι πολλοί και δεν πεθαίνουν. Δεν το λέω βιολογικά, αλλά σίγουρα όμως για τους πολιτικούς μας το δεν θέλουν να πεθάνουν συνταξιούχοι, αλλά δεν θέλουν να παίρνουν και σύνταξη. Ο στόχος τους είναι να βρεθεί ένας τρόπος να μην παίρνουν καμία σύνταξη. Και βεβαίως τους πολιτικούς δεν τους ενδιαφέρει αυτό, διότι οι πολιτικοί έχουν κάνει μια πολύ φαρδιά τσέπη και έχουν εξασφαλίσει όχι τα δικά τους χαιράματα, αλλά και των μελλοντικών απογόνων τους.
0: Πάντως εδώ υπάρχει ένα, υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι συνταξιούχων που αδικούνται με αυτή τη διαδικασία και προφανώς δεν θα δουν αυξήσεις. Είναι ελάχιστοι.
1: Μονίμως οι συνταξιούχοι είναι στο στόχαστρο. Μονίμως.
0: Μάλιστα.
1: Και κάποια στιγμή, εντάξει, δεν μπορούμε να τους θεωρούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, ξέρετε κάτι, κυρία
0: Από αυτές τις συντάξεις, από αυτές τις συντάξεις ζουν ολόκληρα νοικοκυριά, κύριε Θοίδη. Από αυτές τις συντάξεις.
1: Και ξέρετε κάτι, δεν τους κάνει κανείς χάρη.
0: Ναι. Όχι βέβαια, είναι άνθρωποι που τα έχουν δουλέψει τα λεφτά.
1: Αν
0: είναι δυνατόν, τα έχουν πληρώσει διπλά και τριπλά. Ναι.
1: Και όχι μόνο τα έχουν πληρώσει, έχουν πληρώσει πολύ περισσότερα από αυτά που θα έπρεπε. Και για να σας δώσω ένα παράδειγμα που θα το καταλάβουν όλοι οι ακροατές μας, κάντε μία εσείς στην ηλικία που ξεκινάτε τον εργασιακό σας βίο και αρχίσετε να πληρώνετε ΕΦΚΑ και τα λοιπά, κάντε μία σύνταξη και ασφάλεια ζωής και νοσοκομιακή και σύνταξη και τα λοιπά σε μία ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία. Τι θα πληρώσετε? Θα πληρώσετε 1.300-1.500 άλλο το χρόνο. Δεν θα πληρώνετε
0: στο δημόσιο,
1: 500 ευρώ κάθε μήνα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Που πληρώνετε τώρα.
0: Έτσι ακριβώς. Δυστυχώς αυτό είναι το σύστημα. Κύριε Θοίδη, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο να πούμε στους ανθρώπους.
1: Δεν θέλω να προσθέσω άλλο, απλά να είμαστε λίγο προσεκτικοί όταν ακούμε τυχαίους και βαρύδοκους τίτλους. Στο τέλος από πίσω είναι άλλη η πραγματικότητα.
0: Άρα είναι μικρός. Πόσοι θα πάρουν, πόσοι θα δουν αύξηση?
1: 8.552 από ό,τι έχω διαβάσει.
0: Ελάχιστοι συνταξιούχοι θα δουν αύξηση. Οπότε αυτή την Παρασκευή τώρα που πληρώνω τις συντάξεις.
1: Θα τα πούμε από εβδομάδα, γιατί προφανώς θα μιλήσει και με συνταξιούχους, φαντάζομαι.
0: Έτσι ακριβώς. Σας
1: που
0: ευχαριστώ.
1: Θα έχουν πάρει τη σύνταξη.
0: Που θα έχουν θα πάρει, να δούμε πού θα τη φάνε τόσο παχυλή σύνταξη. Σας ευχαριστώ, καλά, κύριε Θοίδη. Ναι. Καλημέρα.
1: Άστε καλά, και εγώ σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πάω σε διαφημίσεις σιγά-σιγά. Έχει πολύ μεγάλη κίνηση στο κέντρο. Μου λένε ότι η ουρά στην Αγίου Ανδρέου ξεκινάει από τη Σαχτούρη, βγαίνοντας από το κέντρο της πόλης. Οπότε, κυρίες και κύριοι, πληστείτε με υπομονή την καλημέρα μας. Επανέρχομαι σε πάρα πολύ λίγο, γιατί θα δούμε τα νέα για τον καιρό και θα δούμε τι γίνεται και με τα πατίνια.

0: Η ώρα είναι 11.30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Το σχολείο ξεκινάει!
4: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους!
3: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα!
4: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
5: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
3: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
4: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
5: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
6: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρίστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Productions.
7: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: είχαμε, κυρίες και κύριοι, δύο διαφορετικά περιστατικά με ηλεκτρικά πατίνια. Ένα στην Πάτρα, όπου μάλιστα τραυματίστηκε και μία γυναίκα, ευτυχώς ελαφρά, και βεβαίως άλλο ένα πολύ σοβαρό στην Κυψέλη, στην Αθήνα. Αυτά τα περιστατικά επαναφέρουν με πολύ έντονο τρόπο τη συζήτηση για την οδική ασφάλεια, κυρίως για το κατά πόσο τηρούνται στην πράξη οι κανόνες που ισχύουν για τη χρήση τους. Υπήρχε μία νομοθεσία. Στην Πάτρα είχαμε ένα ατύχημα στην Όθωνο Σαμαλίας, τραυματίστηκε μία γυναίκα. Στην Κυψέλη ένας 15χρονος νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος μετά από πτώση με ηλεκτρικό πατίνι, και πραγματικά αυτά τα περιστατικά αναδεικνύουν για μία ακόμη φορά το ζήτημα της εκπαίδευσης και της στήρησης των κανόνων βεβαίως κυκλοφορίας, γιατί ακούμε για έναν 15χρονο στον οποίο προφανώς και έχει απαγορευτεί η χρήση του συγκεκριμένου πατίνιου, εφόσον δεν υπάρχει βεβαίως και δίπλωμα. Πάμε να δούμε όλο αυτό το θέμα με τον κύριο Παναγιωτόπουλο, τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής Αχαΐας και Ναυπάκτου. Καλή σας ημέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Μια διόρθωση, αντιπρόεδρος.
0: Αντιπρόεδρος, με συγχωρείτε. Δώστε μας λοιπόν έτσι το δικό σας σχόλιο πρώτα απ' όλα για αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν καθημερινά γύρω μας.
1: Θα σας πω λοιπόν. Είχαμε πει εξ αρχής ότι η συγκεκριμένη νομοθεσία όταν ήρθαν τα ΕΠΙΟ, ότι θα υπάρξει ζήτημα γιατί δεν προβλέφθηκε πουθενά να υπάρχει κάποιο είδους εκπαίδευση. Μοιράστηκαν πατίνια άφηδος, η νομοθεσία τα επέτρεψε, γονείς πήραν στα παιδιά τους, εταιρείες θα νοικιάζουν, μαγαζιά πουλούσαν, γέμισε ο τόπος. Mm-hmm. Τώρα, θα υπάρξει περίοδος, καταλαβαίνετε, προσαρμογής, είναι δύσκολο να μαζευτεί το πράγμα από τη στιγμή που απλώθηκε. Mm-hmm. Έτσι, ναι μεν έχει περάσει η νομοθεσία ότι απαγορεύεται να τα οδηγούν κάτω των 17 ετών, όμως πάρα πολλές οικογένειες και πάρα πολλά τα παιδιά που προμηθεύτηκαν πατίνια το προηγούμενο διάστημα, mm-hmm. τα οποία τώρα προφανώς αφού υπάρχει το πατίνι στο σπίτι,
0: και άμα υπάρχει και νομοθεσία όμως, κύριε Παναγιωτόπουλε, δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχει συμμόρφωση.
1: Βεβαίως και πρέπει να υπάρχει συμμόρφωση, δεν το συζητάμε. Ναι. Και απλά το ζήτημα ήταν ότι εξ αρχής έγινε λάθος, θεωρούμε, ναι. Έγινε λάθος βιαστικό. Δηλαδή με τον τρόπο που ήρθε η συγκεκριμένη νομοθεσία και πώς έτσι απελευθερώθηκε το συγκεκριμένο θέμα, χωρίς ιδιαίτερη σκέψη από ό,τι φάνηκε. Mm-hmm. Γιατί εκ των προτέρων είχαμε τονίσει ότι θα υπάρξουν αυτά τα προβλήματα, δηλαδή. Δεν ήταν δύσκολο να κατανοήσει κάποιος ότι σε 14 ετών παιδιά και 13 και 15, άμα τους δώσεις με ένα τύπου μηχανάκι όχημα, θα υπάρξουν προβλήματα. Mm-hmm. Έτσι, τώρα
0: εσείς τι βλέπετε, έχει μειωθεί ο αριθμός των κάτω των 17 που χρησιμοποιούν πατίνι?
1: Τώρα τι να σας πω, ιδιαίτερα εμείς που κυκλοφορούμε και όλη μέρα στον δρόμο, να σας πω την αλήθεια, όχι. Και το ζήτημα δεν έχει απλά μειωθεί. Δεν είναι ότι, κυκλοφορούν και δύο-δύο πάνω στο πατίνι, το οποίο επίσης απαγορεύεται.
0: Mm-hmm. Και χωρίς κράνος, έτσι, χωρίς επιγονατίδες, χωρίς τίποτα.
1: Ναι. Mm-hmm. Τώρα και οι γονείς θα πρέπει να το καταλαβαίνουν ότι μπορεί να έχουν πάρει ένα πατίνι στο παιδί τους, θα πρέπει να καταλαβαίνουν ότι εφόσον είναι κάτω των 17 δεν επιτρέπεται να οδηγεί. Mm-hmm. Δεν επιτρέπεται, πολύ απλά. Mm-hmm. Και αυτοί που είναι πάνω από 17 και πάνω θα πρέπει να φορούν το κράνος, να τελειώνουν το 12.
0: Βέβαια.
1: Το ζήτημα είναι ότι πάλι στη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση δεν προβλέφθηκε πουθενά να εκπαιδευτούν. Δηλαδή με ποια λογική. Κινείς mm-hmm. ένα όχημα στο δημόσιο δρόμο χωρίς να έχεις γνώση του ΚΟΚ, αυτό mm-hmm. δεν μπορώ να το κατανοήσω.
0: Δηλαδή η δικιά σας έτσι παρέμβαση έχει να κάνει με το ότι τα παιδιά, ακόμη και άνω των 17 που επιτρέπει ο νόμος, ίσως έπρεπε να έχουν κάποιο δίπλωμα ή κάποια ενημέρωση.
1: Να έχουν περάσει τα σήματα, δηλαδή ναι. έπρεπε τουλάχιστον, και δεν θα έπρεπε να τα υποχρεώνει ο νόμος να δώσουν τις εξετάσεις και να πάρουν τα σήματα mm-hmm. και να το κατοχυρώνουν, ώστε αυτή την επιτυχία να τη χρησιμοποιήσουν mm-hmm. και μετά όταν θα πάνε να κάνουν είτε επέκταση σε δίκυκλο είτε σε αυτοκίνητο, να έχουν κατοχυρώσει τα σήματα, mm-hmm. να γνωρίζουν. Εντάξει, δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη εκπαίδευση οδήγηση για το πατίνι.
0: Όχι, αλλά αν κάτι το μάθεις, έτσι ακριβώς, και αν μάθεις λάθος τη σήμανση ή δεν τη μάθεις καθόλου, κύριε Παναγιωτόπουλε, ακόμα και δίπλωμα να πάρεις μετά, τα έχεις μάθει στραβά εξ αρχής.
1: Απειλείτε, κοιτάξτε, συμφωνώ απόλυτα. Καταρχάς υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δίπλωμα και μπερδεύουν το πορτοκαλί Παναβοσβήνη, ότι θα γίνει κόκκινο και πρέπει να το προλάβουν. Παράδειγμα,
0: ναι.
1: Mm-hmm. Πόσο μάλλον ένας νεαρός ή μια νεαρή 17 ετών, η οποία δεν έχει λάβει καμία εκπαίδευση του κώδικα. Δεν πρέπει από τη στιγμή που τα επιτρέπουμε να κυκλοφορήσουν στο οδόστρωμα να περάσουν τα σήματα, αφού ούτως ή άλλως θα το κάνουν, θα δώσουν για εξετάσεις σίγουρα, mm-hmm. τα παιδιά δίνουν mm-hmm. όλα για αυτοκίνητα ή μηχανάκι. Mm-hmm. Γιατί να μην δίνουν τα σήματα λοιπόν? Του δίνει το δικαίωμα στα 16 να οδηγεί 50 μηχανάκι, mm-hmm. να λάβει μέρος στις εξετάσεις, mm-hmm. σημάτων και πρακτικής. Mm-hmm. Στα 17 το πατίνι. Και αυτό δηλαδή είναι λίγο. Θα μπορούσε από τα 16 να δίνει το πατίνι με την προϋπόθεση να περνούν τα σήματα. Mm-hmm. Να γνωρίζουν τον κώδικα. Είναι το λογικό νομίζω.
0: Βέβαια.
1: Από εκεί και πέρα χρειάζεται από όλους λίγη προσοχή, γιατί καλώς ή κακώς κινούνται και παιδιά στον δρόμο με τα πατίνια και οδηγεί να έχουν το νου τους, έτσι όπως και σε όλα τα πράγματα, και οι γονείς να προσπαθήσουν, εφόσον είναι κάτω των 17, τα παιδιά δεν πρέπει να οδηγούν το πατίνι, καλά και ο νόμος, αυτός είναι ο νόμος και οφείλουμε να πειθαρχούμε.
0: Και βεβαίως να πούμε,
1: έτσι, να τηρούν τον κώδικα.
0: Σωστά, και υπάρχουν πάρα πολλοί γονείς, κύριε Παναγιωτόπουλε, που πληροφορούμε εγώ, οι οποίοι έχουν πάει και τα έχουν πουλήσει τα πατίνια. Ναι, έτσι, υπάρχει και αυτό.
1: Υπάρχει πολλές αγγελίες προς πώληση τα πατίνια. Ναι, ισχύει. Και αυτό είναι θετικό, γιατί εντάξει, αφού απαγορεύεται, θα το πουλήσω για να μην υπάρχει και στο σπίτι και δημιουργεί και στο παιδί να το, να το πάρει και τρυφά, που λέει ο λόγος.
0: Ναι, γίνονται έλεγχοι από την τροχιά, δηλαδή βλέπουμε σε πατίνια να σταματούν άνθρωποι της τροχιάς στα πατίνια για να κάνουν ελέγχους.
1: Θεωρώ ότι έλεγχοι γίνονται από την τροχιά γενικά. Και αυτό παρατηρείται, αποδεικνύεται και από το φαινόμενο ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ η μη χρήση κράνου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δε δύσκολα πλέον βλέπεις μηχανάκι χωρίς κράνος. Ενώ παλιότερα ήταν πιο κοινό φαινόμενο. Και όλο αυτό έχει γίνει λόγω των ελέγχων που κάνει η τροχιά. Έτσι, αυτό θέλουμε να το πούμε, ότι έχει σταθερούς ελέγχους. Θεωρώ ότι ναι, υπάρχει και πέφτουν και πρόστιμα. Οπότε και αυτό θα οδηγήσει πιο σύντομα σε μια βελτίωση της εικόνας, νομίζω.
0: Οπότε μέχρι και αν υπάρξει τροποποίηση του νόμου, κύριε Παναγιωτόπουλε, για να κλείσουμε, εσείς ποιο είναι το βασικό μήνυμα, γιατί έχετε μεγάλη εμπειρία, έχετε γνώσεις πάνω στον κώδικα, ως εκπαιδευτής βεβαίως, πώς, τι θα συμβουλεύατε τους γονείς, τι μήνυμα θα τους στέλνατε και στους νέους που χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια?
1: Κοιτάξτε κάτι, η νομοθεσία είναι για να μας προστατεύει, θεωρώ. Και από τη στιγμή που κάτι είναι παράνομο, σε όλα τα πράγματα δεν πρέπει να γίνεται. Δεν είσαι 17, δεν μπορείς να το οδηγήσεις. Ξέχασε το, πήγαινε με το ποδήλατό σου. Και οι γονείς τα βλέπουν και τα ακούνε κάθε μέρα. Δεν περιμένουν εμένα να τους τα πω, ότι ο δρόμος και η οδική κατάσταση στην Ελλάδα δεν είναι και καλύτερη για να παίρνει ένα παιδί να πατήνει και να κυκλοφορεί ανεξέλεγκτα. Και αυτές προστατεύσουν πρώτα τα παιδιά τους.
0: Μάλιστα. Κύριε Παναγιωτόπουλε, εγώ να σας ευχαριστήσω πάλι που συζητήσαμε αυτό το θέμα για μία ακόμη φορά. Θα είμαστε σε επικοινωνία για οτιδήποτε χρειαστεί. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Εγώ.
0: Καλημέρα. Βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλά ανήλικα παιδάκια τα οποία συνεχίζουν και χρησιμοποιούν τα ηλεκτρικά πατίνια. Βεβαίως με την ανοχή των γονιών τους. Εκεί πέφτει η μεγαλύτερη ευθύνη προφανώς όταν μιλάμε για ένα ανήλικο παιδί. Εμείς συζητήσαμε το θέμα και σήμερα για να μην χρειάζεται να μιλάμε για την ασφάλειά τους μόνο μετά από ένα ατύχημα. Μακάρι να σταματήσουμε να βλέπουμε ατυχήματα με πατίνια. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στον δρόμο, κυρίες και κύριοι. Και βεβαίως αφού απαγορεύεται η χρήση πατινιού για ανήλικα παιδιά κάτω των 16, τότε δεν θα πρέπει και οι γονείς οι ίδιοι να δίνουν το πατίνι στο παιδί, απλά και μόνο για να μην γκρινιάζει το παιδί. Και μπράβο στους γονείς που έχουν μπει σε διαδικασία, γιατί το βλέπουμε αυτό από τις αγγελίες, και πολλούν πλέον τα πατίνια τα οποία δεν τους είναι χρειαζόμενα. Γιατί όταν είναι ένα παιδάκι 12 ετών και του έχεις πάρει πατίνι και πλέον απαγορεύεται, καλά θα κάνεις είτε να το κλειδώσεις στην αποθήκη είτε να το πουλήσεις.

0: Ήχο, βεβαίως, Νικόλα Σερέτη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Και λέω βεβαίως, διότι βλέπουμε αυξημένες, ανεβασμένες θερμοκρασίες. Ακούμε για σαραντάρια, το βιώνουμε στο πετσί μας. Αυξημένα επίπεδα και στην υγρασία. Βεβαίως, είναι ο καταλληλότερος να κλείσουμε αυτήν εδώ την εκπομπή σήμερα με τις δικές του έτσι προγνώσεις, τα στοιχεία που θα μοιραστεί μαζί μας. Νικόλα μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Δήμητρα. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα σε όλους.
0: Καλή εβδομάδα, ναι. Εμείς δεν τα είπαμε χτες. Σήμερα Τρίτη. Πολύ καλά κάνεις και μας λες καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα με τι καιρό?
1: Ο καιρός θα γυρνώσει αρκετά στην εβδομάδα. Δεν ξέρω ότι την περασμένη εβδομάδα την γλιτώσαμε εδώ στην Πάτρα. Μέχρι και την Κυριακή δεν είχαμε πάνω από 33-34 βαθμούς. Εχθές μας έπιασε η όλη κατάσταση που βίωνε η πόλη τη χώρα και είχαμε έτσι ένα 39 γεμάτο στην περιοχή, 39 και κάτι. Και σήμερα είναι κάπως καλύτερα, Δημήτρη, ημέρα είναι ελαφρώς πιο κάτω η θερμοκρασία. Θα πάμε μέχρι 35 βαθμούς το πολύ κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Δεν φαίνεται να πλησιάζουμε το χθεσινό 39. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι παρόλο που δεν είχαμε υψηλές θερμοκρασίες πριν την Κυριακή, είχαμε αρκετή υγρασία, όπως είπες και εσύ, με αποτέλεσμα να έχουμε αρκετά ανεβασμένη την αίσθηση θερμοκρασία, να κολλάμε ουσιαστικά αυτό που λέμε. Όταν έχουμε ψηλή υγρασία στην Πάτρα, αυτό γίνεται. Όταν φυσικά δηλαδή ουσιαστικά ο δυτικός είναι ο δυτικός άνεμος, μπορεί να μην έχουμε, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, υψηλές θερμοκρασίες, αλλά έχουμε αρκετά υψηλή υγρασία. Η υπόλοιπη εβδομάδα τώρα φαίνεται ότι θα κάνει ξανά ένα πικ θερμοκρασιακό, δηλαδή εκεί μεταξύ Πέμπτης και Σαββάτου θα έχουμε θερμοκρασιακές τιμές ιδιαίτερα αυξημένες εδώ στην περιοχή, που θα φτάνουν τα 38. Δεν πιστεύω ότι θα πιάσουμε 40, αλλά και γύρω στους 38 προς 39 θα το πιάσουμε Πέμπτη με Σάββατο, για να αρχίσουμε να παίρνουμε έτσι μια ανάσα από την Κυριακή και μετέπειτα.
0: Άρα εκείνες τις μέρες που θα έχουμε το πικ και θα δούμε ανεβασμένες θερμοκρασίες, πόσο θα φτάσει ο υδράργυρος, δηλαδή θα δούμε 37-38 Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο?
1: Καταρχήν φαίνεται όπως είπαμε σήμερα και αύριο να έχουμε γύρω στους 35, εκεί 35, max 36 βαθμούς. Μια μικρή κάμψη καλά στην υδράργυρο και στο διάστημα των τεστών να πιάνουμε 38 προς 39 εκεί περίπου βαθμούς, όπως είχαμε και χθες, καθώς θα είναι 2-3 ημέρες θα πνέει βορειά στην περιοχή, με αποτέλεσμα να μας ανεβάσει αρκετά την θερμοκρασία.
0: Και βεβαίως σήμερα βρισκόμαστε στην κατηγορία κινδύνου στο χρώμα κίτρινο, έτσι, και στη δική μας περιοχή έχουμε αυξημένους ανέμους.
1: Έχουμε αυξημένους ανέμους κυρίως στην Ανατολική Αθαία, όπου συνήθως εκεί η δυτική άνεμη ενισχύεται περισσότερο, στις περιοχές και Γιάλιας, εκεί θέλει ιδιαίτερη προστασία σήμερα. Στην περιοχή του Πατραϊκού, εδώ ευρύτερα, έχουμε μια μικρή κάμψη στην ένταση των ανέμων, καθώς έχουμε αυτή τη στροφή σε δυτικούς. Περισσότερο επικίνδυνο θεωρώ ότι είναι το πεδίο αυτό, δηλαδή προς το κομμάτι του Κορινθιακού κόλπου και προς τα σύνορα με την Κορινθία.
0: Άρα λέμε ότι ο Αύγουστος αποχωρεί με ανεβασμένες θερμοκρασίες.
1: Αποχωρεί ακριβώς με ανεβασμένες θερμοκρασίες, αν και φαινόταν την περασμένη εβδομάδα, όπως είχαμε πει, ότι θα έχουμε μια κάμψη. Ο καιρός πάντα κρύβει εκπλήξεις, σχεδόν πάντα, να το πω για την ακρίβεια, με αποτέλεσμα να έχουμε ένα τελικά θερμό τελείωμα του Αυγούστου. Χαρακτηριστικό είναι ότι η χθεσινή ημέρα ήταν η θερμότερη του φετινού καλοκαιριού. Είναι πολύ σπάνιο αυτό, δεν ήταν. Καταγράφηκε η υψηλότερη θερμοκρασία του καλοκαιριού ουσιαστικά στην τελευταία εβδομάδα του. Δεν συμβαίνει συχνά αυτό. Καθώς είναι μια περίοδος κατά την οποία και η ηλιακή ακτινοβολία έχει πέσει, έχουμε απομακρυνθεί από το θερινό ηλιοστάσιο και η νύχτα είναι μεγαλύτερη. Αυτό αναδεικνύει έτσι και την ένταση του θερμού κύματος, γιατί φανταστείτε να είχαμε αυτό το θερμό κύμα νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι, και με μεγαλύτερη διάρκεια ημέρα και με μεγαλύτερη δύναμη στον ήλιο.
0: Το είχαμε δει και λέγαμε μάλιστα ότι την είχαμε γλιτώσει. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε αυξημένες θερμοκρασίες εδώ στη δική μας περιοχή, που σημειώθηκε η πιο ανεβασμένη θερμοκρασία.
1: Μέσα από το δίκτυο που έχει κατασταθεί εδώ από το Εθνικό Αστεροσκοπείο, έχουμε περίπου 30 σταθμούς στην Αχαΐα. Την υψηλότερη τιμή την κατέγραψε ο σταθμός.

0: Μόλις που βρίσκεται στο Πλατάνι, στα Νέα Αρσάκια σχολεία, γύρω στους 40,5 βαθμούς και τη δεύτερη ψηλότερη περιοχή των προσφυγικών με 39,5.
1: Εκεί τις βλέπουμε πιο συχνά, σωστά, έτσι δεν είναι? Δηλαδή προσφυγικά πάντα έχει αυξημένες θερμοκρασίες εδώ στην Πάτρα, από τις πιο υψηλές.
0: Έτσι, ακριβώς, γιατί πάντα παίζει λίγο το ρόλο της στην παράκτια ζώνη η θάλασσα και κρατάει κάπως λίγο, ναι, 1-2 βαθμούς κάτω της θερμοκρασίας σε αυτές τις περιπτώσεις. Οπότε όσο πιο πολύ απομακρυνόμαστε από τη θάλασσα και βρισκόμαστε προς το κέντρο της πόλης, τόσο πιο αυξημένες είναι οι τιμές. Μια περιοχή, όπως πολύ σωστά λες, παραδοσιακά που καταγράφει έτσι ανεβασμένες θερμοκρασίες σε κύματα δέσης και καύσωνα.
1: Έχουμε εικόνα για την ερχόμενη εβδομάδα? Δηλαδή, ναι, μεν λέμε ότι τώρα μέχρι και την Κυριακή αυξημένες θερμοκρασίες περίπου. Από τη Δευτέρα την ερχόμενη και μετά θα δούμε αλλαγή στο σκηνικό?
0: Αρχικώς δεν θα έλεγα ότι θα δούμε ιδιαίτερη αλλαγή. Δηλαδή φαίνεται από Κυριακή να σταθεροποιούμαστε εκεί στο 35 χοντρικά μέχρι και τις πρώτες ημέρες του Σεπτέμβρη. Τώρα η πτώση της θερμοκρασίας, την οποία συνεχώς την αναβάλει, είναι αλήθεια, εδώ και αρκετές ημέρες, φαίνεται να τοποθετούν τώρα τα προγνωστικά στοιχεία εκεί γύρω στις 4-5 Σεπτέμβρη και μετέπειτα. Δηλαδή το έχουμε μεταθέσει για εκείνο το διάστημα, για κάποια ουσιαστική πτώση της θερμοκρασίας.
1: Και βέβαια, όταν λέμε πτώση της θερμοκρασίας, τι εννοούμε? Κατά πόσο δηλαδή θα πέσει η θερμοκρασία?
0: Εννοούμε ότι θα πάμε πλέον στα 30-31 βαθμούς με μέγιστη θερμοκρασία.
1: Που είναι και τα φυσιολογικά, βέβαια, έτσι για την εποχή, το να πέσουμε σε εκείνα τα επίπεδα.
0: Ακριβώς, για αρχή Σεπτέμβρη κάπου εκεί είναι το φυσιολογικό, ακριβώς.
1: Άρα είναι μια καυτή εβδομάδα ανακεφαλαιώνοντας, έτσι, διαρκείας οι αυξημένες θερμοκρασίας.
0: Είναι μια δύσκολη εβδομάδα, ιδιαίτερα θα πω σε σχέση με την προηγούμενη όπου είχαμε, όπου είχαμε και εκεί μέχρι 34 βαθμούς, αλλά φαίνεται ότι είναι ενδεχομένως και η θερμότερη εβδομάδα του φετινού καλοκαιριού, με θερμοκρασίες, όπως είπαμε, που μεταξύ Πέμπτης και Σαββάτου, έτσι το τονίζουμε αυτό, θα αυξηθούν και πάλι. Θα έχουμε ένα θερμοκρασιακό πικ. Ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το διάστημα, γιατί θα έχουμε και νύχτες στο Βοριάδο, να πούμε, εδώ στην ευρύτερη περιοχή, τα 5 με 6 μποφόρ. Πολύ επικίνδυνο διάστημα για πυρκαγιές, όπως γνωρίζουμε, με αυτές τις συνθήκες τις μετεωρολογικές. Ιδιαίτερη προσοχή από τις αρμόδιες αρχές τις ημέρες εκείνες. Και έτσι θεωρώ ότι αυτή τη φορά δίνουμε καλύτερη πιθανότητα να πετύχουμε επιτέλους αυτή την ουσιαστική πτώση μετά το πρώτο τριήμερο, τετραήμερο του Σεπτεμβρίου.
1: Μάλιστα, Νικόλα μου, σε ευχαριστούμε για τις πληροφορίες.
0: Εγώ ευχαριστώ, δίνετε προσοχή σε όλους λίγο ακόμα, έτσι, και το καλοκαίρι πλέον θεωρώ ότι μετράει αντίστροφα, είναι αλήθεια, και ημερολογιακός αλλά και καιρικός.
1: Και θα έχουμε να τα λέμε και να ανακεφαλαιώσουμε βεβαίως και στις επόμενες εκπομπές. Νικόλα, σε ευχαριστώ και πάλι που ήσουν για μία ακόμη φορά μαζί μας.
0: Δική μου χαρά, καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Νικόλας Σερέτης βεβαίως, ο οποίος μας έδωσε τις πληροφορίες του. Μιλήσαμε για μία εβδομάδα καυτή, για έναν καύσωνα διαρκείας, ο οποίος θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή. Εκεί σταδιακά θα αρχίσουμε το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, 4-5 Σεπτέμβρη, να πέφτει η θερμοκρασία γύρω στους 30 βαθμούς σε φυσιολογικά επίπεδα.

Βρέθηκε πριν λίγη ώρα, κυρίες και κύριοι, όχι πριν λίγη ώρα, πριν λίγη ώρα έγινε γνωστό το απόγευμα χτες της Δευτέρας. Βρέθηκε νεκρός μέσα στο διαμέρισμά του στα Εξάρχεια ο γνωστός ζωγράφος και ποιητής Χρήστος Μαρκίδης. Χτες το απόγευμα λοιπόν εντοπίστηκε ο 72χρονος καλλιτέχνης μέσα στο σπίτι του. Μάλιστα οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν και σε αυτοχειρία από ό,τι φαίνεται. Διερευνάται βεβαίως η υπόθεση από τις αρμόδιες αρχές, ούτως ώστε να αποσαφινιστούν πλήρως οι συνθήκες του θανάτου του. Μάλιστα πριν λίγες μέρες είχε κάνει και μια τελευταία ανάρτηση, η οποία ήταν έτσι ενηγματική και είχε δημοσιευθεί λίγες ώρες πριν βρεθεί νεκρός και αναφερόταν στην τρομερή παγίδα της ύπαρξης. Αυτά λοιπόν. Να σας πω και ένα ρεπορτάζ το οποίο έχει να κάνει με τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Δυτική Ελλάδα. Βγαίνουν σιγά σιγά κάποια ονόματα τα οποία παίζουν στην Αχαΐα, οπότε θέλω να τα μοιραστώ μαζί σας. Βεβαίως μετά τη ΔΕ θα αναμένεται να ανοίξει έτσι η επόμενη φάση, όπου θα δούμε και τους υπόλοιπους υποψήφους. Μέχρι στιγμής πάντως είναι γνωστά κάποια ονόματα. Ακούγονται λοιπόν μέχρι στιγμής για τη δική μας περιοχή, για την Αχαΐα, ο Φίβος Μπεκίρης, αδελφός του Μιχάλη Μπεκίρη και γιος του πρώην βουλευτή Βασίλη Μπεκίρη. Μία περίπτωση η οποία έχει ισχυρές πολιτικές αναφορές στην περιοχή. Ο Ανδρέας Τσόκος, ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης, ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος και η αντιπεριφερειάρχης δημόσιας υγείας Άννα Μαστοράκου. Και για την Ηλία ακούγεται ο αντιπεριφερειάρχης Νίκος Κοροβέσης και ο πρώην υπουργός Θόδωρος Σκυλακάκης. Και όσον αφορά και την Ετωλα Καρνανία, έτσι για να συμπληρώσω τη δική μας εδώ περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, ακούγονται ο δήμαρχος Αγρινίου, ο Γιώργος Παπαναστασίου, ο αντιπεριφερειάρχης Θανάσης Μαυρομάτης, ο Νίκος Κατσακιώρης, η Χριστίνα Φούτζουλα και η Άννα Ροκοφίλου. Αυτά λοιπόν από εμάς. Αποχαιρετούμε. Σιγά σιγά έχει πάει 12 η ώρα σχεδόν. Ένα δύο ώρα που πέρασε και σήμερα γεμάτο ειδήσεις και επικαιρότητα. Ευχόμαστε να σας κρατήσαμε καλή συντροφιά και σήμερα. Βεβαίως αύριο θα είμαστε μαζί σας 10 με 12. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο. Βεβαίως δεν είμαι μόνη μου. Νίκος Τσελεπής μαζί μου στην κάλυψη του ήχου. Θα είμαστε παρέα και αύριο εδώ μαζί σας. Μέχρι τότε η ενημέρωση σας συνεχίζεται μέσα από tete.gr. Καλές βουτιές όσοι πάτε στη θάλασσα, air condition όσοι μείνετε σπίτι. Ραντεβού αύριο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ακύλας Pre-Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας! Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
7: 6,5%, η Ελλάς 14,5% και το Πασόκ 10%. Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 9, ΚΚΕ με 6,1, η Ελπίδα με 3,6, Φωνή Λογικής με 3,1, Πλεύση Ελευθερίας με 2,9, Μέρα 25 με 2,8 και ΣΥΡΙΖΑ με 2%. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην εμπιστοσύνη για τη διακυβέρνηση με 29,3%, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Κανένας με 19,2%. Νεκρός στο σπίτι του στα Εξάρχεια βρέθηκε ο γνωστός ζωγράφος και ποιητής Χρήστος Μαρκίδης. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ίχνη του 72χρονου είχαν χαθεί εδώ και ημέρες. Επίθεση από τον 18χρονο πρώην σύντροφό της κατήγγειλε ότι δέχθηκε μια 19χρονη στην Καλυθέα. Όπως ανέφερε στις αρχές, ο δράστης την τραυμάτισε στο πόδι με χμηρό αντικείμενο. Ο 18χρονος συνελήφθηκε σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία. Κλίμα βιασμού από τον ενδιαστά σύζυγό της κατήγγειλε ότι έπεσε μια 35χρονη στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του 44χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό και παραβίαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Στο λιμάνι των Καλών Λιμένων για τις προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης μεταφέρονται 85 αλλοδαποί που εντοπίστηκαν σε δύο λέμβους στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά-νότια-ανατολικά των Καλών Λιμένων. Στη διεθνή ενημέρωση, ανησυχία επικρατεί στη λειψία της Γερμανίας, καθώς ένα ακόμη ντρόν και στρατιωτικού τύπου εκρηκτικός μηχανισμός εντοπίστηκαν κοντά στο αεροδρόμιο Λειψίας Χάλε. Στα αθλητικά, στις 5 το απόγευμα, Ελλάδα-Αυστρία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βόλιο, Βόσνιος και Ναν Κόντρο, είναι ο εκλεκτός του όφη για τη θέση του Σέντερ Φορ.
8: Τα νέα των αγορών.
7: Άνοδος 0,93% του γενικού δικτύου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, πάνω από τον στόχο κινήθηκε ο κρατικός προϋπολογισμός το 7ο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026. Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 5,77 δισεκατομμύρια ευρώ εναντί πρόβλεψης για 4,41 δισεκατομμύρια ευρώ. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στην Έρη Πανάγου.

Γεια σας φίλες και φίλοι, εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1, τρίτη ώρα εκπομπής. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης. Η Όλγα Καλατζή φροντίζει δημοσιογραφικά την εκπομπή. Η Ελένη Τάγκα είναι στο 211 10 80 880. Εκεί περιμένει τις δικές σας καλημέρες.

Λοιπόν, πραγματικά τρελαίνομαι για τα μηνύματά σας. Ο φίλος ο Παύλος. Λέγαμε νωρίτερα για τους Ιάπωνες που μας έστειλε ένας φίλος ακροατής και λέει ότι εκείνοι δεν έχουν κάδους και τα λοιπά και φροντίζουν να εναποθέτουν τα σκουπίδια, να τα παίρνουν μαζί τους και να τα πηγαίνουν όπου υπάρχει κάδους και τα λοιπά. Και λέει ο Παύλος τώρα, οι Ιάπωνες τι σκουπίδια κάνουν κιόλας? Δύο chopsticks, λέει, ένα ντολμά σούσι και ένα πατάκι να κοιμηθούν. Ούτε τριλ για τα πιάτα, λέει, δεν χρειάζονται. Τριλ για τα πιάτα.

Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Απόστολο που στέλνει το μήνυμά του. Ήταν τέλη, λέει, καλοκαιριού του 2025 σε μια παραλία κοντά στον Άγιο Κωνσταντίνο. Βρισκόμουν εκεί με την οικογένειά μου για να απολαύσουμε άλλη μια ωραία μέρα δίπλα στη θάλασσα, χωρίς ιδιαίτερο συνωστισμό. Ένιωσα ντροπή, λέει, βλέποντας τα διάσπαρτα σκουπίδια, πλαστικά μπουκάλια από τσίγαρα, πάνες, ξυλάκια από παγωτά, άδεια πλαστικά και χάρτινα ποτήρια κτλ. Κι όμως οι δύο κάδοι, λέει, βρισκόταν λίγα μόλις μέτρα πιο πέρα. Και αποφάσισα, λέει, να κάνω το σωστό και άρχισα να μαζεύω όσα περισσότερα από τα διάσπαρτα σκουπίδια μπορούσα. Γέμισα περίπου 3 σακούλες σούπερ μάρκετ και καθώς τις πήγαινα στους κάδους απορριμμάτων, κάποιος που προφανώς με παρατηρούσε γύρισε και μου είπε: «Φίλε, ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη». Δεν απάντησα. Θα αφήσω τα υπόλοιπα δίχως λόγια στη δική σας νυφάλια κρίση, λέει ο φίλος ο Απόστολος. Καλά έκανες, Απόστολε. Μια χαρά τη φέρνει την άνοιξη ο κούκος, κι ας είναι ένας. Και επειδή οι άλλοι έχουν συνηθίσει, κάποιοι έχουν συνηθίσει να κάνουν μπάνιο έτσι και να βλέπουν τόνους στα σκουπίδια και τα ποτσίγαρα, δεν θα γίνουμε όλοι σαν αυτούς. Καλύτερα να είσαι κούκος παρά να είσαι κότα, φίλε. Γιατί είσαι κότα τώρα, όταν φεύγεις ας πούμε από μια παραλία, έχεις κάνει ένα κακό χαμό εκεί και επειδή έχεις δώσει κάποια ευρώ στην επιχείρηση που σε φιλοξενεί εκεί στην Ξαπλώστρα, θεωρείς ότι ο χώρος μπορείς να τον αφήνεις πίσω σου μαντάρα, εντάξει, είσαι άξιος της

Την καλημέρα μου στο φίλο το Φανούρι. Οι Κύπροι λέει έχουν κάθε σπίτι ένα σκάδος. Βέβαια έχουν λέει τόσο προσωπικό στην καθαριότητα που δεν είναι πρόβλημα να περνάνε πόρτα-πόρτα. Είναι αντιάπωνες, αλλά με καλύτερο αποτέλεσμα. Πλήρωνε ο κόσμος τα μαλλιά της κεφαλής του. Θα κουβαλάει τα σκουπίδια λέει στο ταξί. Αυτό πάλι που το πας. Άμα δεν έχει τα μάξι. Το είχα φάει και μια φασολάδα λέει χθες. Ναι τώρα εντάξει. Παίρνεις τώρα τα σκουπίδια και τα πας βόλτα.

Λοιπόν, ακούστε παράδειγμα τώρα που έφερε εδώ τώρα ο Παναγιώτης ο Γάλαρης. Λέει, έστω λέει ότι έχεις αγοράσει λέει μια τηλεόραση super duper wow, high definition και δεν συμμαζεύεται, 89 ιντσών. 89 τώρα, υπάρχει 89 ε, υπάρχει 89, ψ, μάλιστα. Παίρνεις την κούτα τώρα και πας. Ναι, γιατί οι Ιάπωνες όσο να είναι με την τεχνολογία τα έχουν αυτά. Δεν εντάξει. Όχι, δεν πάμε Ιαπωνία, όχι. Δεν έχει κάδους. Εσύ σου λέω στην Καλαμάτα, δεν έχει κάδους στην Καλαμάτα. Έχει 5, 6, 7 κάπου εκεί κοντά στα κτέλ, ας πούμε, της Καλαμάτας. Εντάξει, είναι και σταθμός, ξέρω. Αλλά μέσα στην πόλη, με το κιάλι τους βλέπεις. Και στο Μεσολόγγι το ίδιο. Αλλά είναι, είπαμε, σας το είπα νωρίτερα, επειδή ρώτησα και στις δύο περιοχές αυτές. Επειδή μου έκανε εντύπωση δηλαδή. Κράταγα μία ώρα τώρα το κουτί από τα μπισκότα. Με σοκολάτα, καταλαβαίνετε. Αυτά, όχι τα. Τίποτα δευτερότριτα διαιτητικά. Αυτά τα μεταμπόλικα. Λοιπόν, τίποτα. Κουβάλαγα το κουτί, το πήγα βόλτα. Κόντεψα να το φτάσω στο Αγρίνιο. Άλλο θέμα τώρα. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται με τα καταστήματα. Οι καταστήματα είναι σε εκπτώσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό, από τα τέλη του Ιούλη. Οι εκπτώσεις συνεχίζονται, αλλά σήμερα με τα στοιχεία που έχουν βγει στη δημοσιότητα, 7 στα 10 καταστήματα είχαν χειρότερο τζίρο σε σχέση με πέρσι. Ενώ λένε ότι υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος για επιπλέον λουκέτα. Είναι απογοητευτικά τα στοιχεία στη μεγάλη πλειονότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 7 στις 10 επιχειρήσεις δηλώνουν ότι ο τζίρος τους ήταν χειρότερος και είναι ενδεικτικός της οικονομικής κατάστασης. Μάλιστα, ενδιαφέρον παρουσιάζει το εξής, ότι το 93% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι το καθεστώς των συνεχών προσφορών ευνοεί κυρίως τις μεγάλες επιχειρήσεις, τις πολυεθνικές και τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες εις βάρος των μικρομεσαίων. Καθολικό είναι το αίτημα αλλαγής του θεσμικού πλαισίου για τις προσφορές και τις εκπτώσεις, με το 98% των εμπόρων να εκτιμά ότι επαναφορά αυστηρότερων κανόνων σε προσφορές θα μπορούσε να αποκαταστήσει το εμπορικό ενδιαφέρον των εκπτωτικών περιόδων. Το μήνυμα που στέλνουν οι έμποροι στην κυβέρνηση είναι ότι οι θερινές εκπτώσεις έχουν χάσει το ρόλο τους και θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην αλλαγή του θεσμικού πλαισίου. Και πώς να πάνε καλά τα καταστήματα τώρα? Πώς να πάνε καλά τα καταστήματα το καλοκαίρι, όταν οι περισσότεροι, αυτά τα λίγα χρήματα που μπορούν να διαθέσουν, αυτά που έχουν εξοικονομήσει, αν βρίσκονται στον ιδιωτικό τομέα, το επίδομα του καλοκαιριού, αν είναι πάλι δημόσιοι πάλι, το τίποτα, ναι, αυτό, το μηδέν. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, πού να χωρέσουν ας πούμε αγορές σε καταστήματα, να πάνε διακοπές, να κλείσουν εκτοπλοϊκά εισιτήρια ή να βάλουν βενζίνη, να φουλάρουν τα αυτοκίνητά τους για να πάνε διακοπές, να κλείσουν ξενοδοχείο, δωμάτιο, σκηνή, οτιδήποτε μπορεί ο καθένας, να φάνε εκεί και τα λοιπά, ή αν πάνε στον τόπο καταγωγής τους να δουν γνωστούς, οικείους ανθρώπους και τα λοιπά και να περάσουν καλά. Πώς να φτάσει όλο αυτό? Είναι δυνατόν? Και από την άλλη, δεν είναι θέμα, δηλαδή, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι το θέμα των προσφορών, ότι οι προσφορές έχουν χάσει την αξία τους. Ίσα ίσα, η αλήθεια είναι το τελευταίο διάστημα, όταν κάποιος πάει σε μια αγορά, βλέπει καλές τιμές σε αρκετές περιπτώσεις, δηλαδή στα ρούχα, στα παπούτσια κτλ. Η αλήθεια είναι ότι οι τιμές φτάνουν όσο πιο χαμηλά γίνεται. Μπορεί να βρεις, ας πούμε, και μπλούζα με 10 ευρώ και παπούτσια κτλ. Σε καλές οικονομικές τιμές. Όταν όμως δεν περισσεύει από τίποτα άλλο, όταν όλα σου τα χρήματα τα έχεις δαπανίσει στην ενέργεια, στο ενίκιο, στους λογαριασμούς, στα φροντιστήρια, ξεκινάνε και όλες οι καινούργιες σχολική χρονιά, μην ξεχνιόμαστε, έτσι, σχολικά και τα λοιπά και όλα αυτά. Εντάξει, τι να μείνει τώρα? Οπότε ο γονιός θα φροντίσει να πάρει μόνο τα απαραίτητα για το παιδί του και τον εαυτό του θα τον βάλει πάντα σε δεύτερη μοίρα. Κάπως έτσι γίνεται. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να σας πω ότι πριν από λίγο ξέσπασε μια φωτιά στο Δήμο Παγκαίου στην Καβάλα. Εκεί επιχειρούν 4 εναέρια μέσα.
Στην περιοχή Βρύση είναι η πυρκαγιά. Κινητοποιήθηκαν αρκετοί πυροσβέστες, περισσότεροι από 30 πυροσβέστες με 8 οχήματα και 4 εναέρια μέσα. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε να δούμε τι συμβαίνει με αυτή την περίφημη δίκη στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη δίκη εναντίον της Meta.

Grandiere Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια.

0: εδώ είμαστε στα παραπολιτικά στους 90,1 και θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία το μεσημέρι. Και είναι σε εξέλιξη αυτή η δίκη που μπορεί να φέρει το τέλος των likes και σε Facebook αλλά και σε Instagram, και αλλάζουν πολλά και για τους influencers, ξέρετε, σε αυτή την περίπτωση, διότι μιλάμε για μια ιστορική δίκη που μπορεί να αλλάξει και τον τρόπο που λειτουργούν τα social media, και είναι ένα από τα βασικά ερωτήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της μεγάλης δικαστικής διαμάχης που ξεκίνησε στην Ηνωμένες Πολιτείες και φέρνει την Meta αντιμέτωπη με μία από τις σημαντικότερες δικαστικές περιπέτειες. Μιλάμε για 29 πολιτείες στις Ηνωμένες Πολιτείες που κατηγορούν την Meta ότι σχεδίασε το Facebook και το Instagram με στόχο να κρατά παιδιά εφήβους όσο το δυνατόν πιο κολλημένα στις οθόνες, δηλαδή ανθρώπους με τους οποίους παίζει επί της ουσίας εισαγωγικά και εκτός αυτών με την ψυχική τους υγεία. Αυτή η υπόθεση, η οποία εκδικάζεται στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο στο Oakland της Καλιφόρνια, αφορά το σχεδιασμό αυτών των πλατφορμών της εταιρείας, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται από παιδιά και εφήβους, και οι πολιτείες υποστηρίζουν ότι οι συγκεκριμένες λειτουργίες σχεδιάστηκαν ώστε να ενισχύουν την παρατεταμένη χρήση των εφαρμογών, να σε κρατά κολλημένο δηλαδή, και κατηγορούν τη Meta ότι παραβιάζει και την προστασία των ανηλίκων και τα προσωπικά τους δεδομένα. Το θέμα λοιπόν αυτό θα το συζητήσουμε με τον κύριο Νίκο Βασιλάκο, είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας διαδικτύου. Γεια σας κύριε Βασιλάκο, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Και από μένα, γεια σας, γεια σας.
0: Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα μιλάμε για μια ιστορική δίκη που ενδεχομένως από την απόφαση η οποία θα έρθει, αναλόγως της απόφασης αυτή, μπορεί να αλλάξει τελείως και η κατάσταση στο διαδίκτυο σε σχέση με τα social media.
1: Αυτό είναι το βασικό αίτημα.
0: Αυτό είναι το βασικό αίτημα.
1: Δηλαδή να κοπούν τα likes, γιατί τα likes σε ένα παιδί 14, 15, 16 ετών που ελπίζουμε να εφαρμοστεί νομοθεσία και στη χώρα μας και να διακοπεί η πρόσβαση στα παιδιά κάτω των 15 ετών, γιατί δεν μπορούν ψυχικά και συναισθηματικά να διαχειριστούν όλο αυτό τον οριμαγδό αποδοχών και απορρίψεων. Εκεί είναι το βασικό πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Επειδή λοιπόν θέλουμε αυτό να μετριαστεί, λένε τώρα κοπέλα που ήταν ανήλικη αλλά κατάφερε να σύρει, είναι η πρώτη φορά που έχουμε χρήστη,
0: ναι,
1: που έγινε 21 ετούς αυτή η κοπέλα και πήγε στο δικαστήριο της Καλιφόρνια τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ και τον διευθυντή της Google. Τον Ζούκερμπεργκ για το Instagram, τον διευθυντή της Google για το YouTube. Γιατί λέει ότι επειδή είναι εθιστικές οι πλατφόρμες για τον ανθρώπινο εγκέφαλο, δεν υπάρχει πρόνοια ώστε να, την ώρα που προσπαθεί ο εγκέφαλος να δει ένα βίντεο 4 δευτερολέπτων και να το προσλάβει, να μπορέσει να μην το δει. Οπότε λένε, θέλουμε ειδικά κουμπί όχι συνένεση, θέλουμε ένα απλό play και να θέλει ο χρήστης να δει το βίντεο, όχι να του σερβίρεται άκρητα.
0: Την ώρα που κάνει σκρολάρισμα δηλαδή, να μην παίζει αυτόματα, ναι, το βίντεο.
1: Όχι, γιατί έχουμε έκθεση σε ήπια βία, έχουμε έκθεση σε άσεμνα, έχουμε έκθεση σε προβληματικές συμπεριφορές, τα οποία τα παιδιά αναπαράγουν, και γι' αυτό έχουμε έξαρση της παραβατικής συμπεριφοράς και της βίας σε ανηλίκους. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τα αστυνομικά τμήματα είναι γεμάτα ανήλικους, τα οποία τι κάνουν, κάνουν παραβατική συμπεριφορά τις νύχτες ή τις μέρες που είναι στα social, βλέπουν πράγματα και πάνε να τα εφαρμόσουν σε μια πλατεία στην Ηλιούπολη. Και δεν αναφέρω τυχαία την Ηλιούπολη, ναι, γιατί η Ηλιούπολη, Αργυρούπολη αυτή τη στιγμή είναι τα top bullying hotspots στην Αθήνα. Δηλαδή εκεί, ναι, έχουμε συνεχώς παραβάσεις, παραβιάσεις, αστυνομία επέμβαση, drone να πετάει πάνω από τις πλατείες, γιατί οι ανήλικοι οι οποίοι είναι χωρίς εποκτεία κάθονται μες τη νύχτα και κάνουν αυτά που βλέπουν στα social, τα οποία δεν είναι αποδεκτά ούτε νομικά ούτε κοινωνικά. Λέει λοιπόν η κοπέλα, θέλουμε να βάλετε, αυτό ήταν το πάγιο αίτημά της, πέρα της αποζημίωσης, γιατί πήρε και 1,5 εκατομμύριο δολάρια αποζημίωση για την καταστροφή του χαρακτήρα, για την καταστροφή που υπέστη η ίδια, επειδή δεν μπορούσε να ξεφύγει λόγω του εθιστικού αλγορίθμου από τις δύο πλατφόρμες. Λέει λοιπόν, πρώτον, επανεκτίμηση των likes, τα οποία likes έχουν δημιουργήσει τη βιομηχανία των δημιουργών περιεχομένου και των influencer, και ο δημιουργός περιεχομένου δεν είναι πρόβλημα. Ο influencer σαν προσωπικότητα που πουλάει τη ζωή του και τον εαυτό του και κάνει βεντάλια στα 500 άρικα, είναι πρόβλημα. Γιατί? Γιατί τα νέα παιδιά νομίζουν ότι δεν χρειάζεται να διαβάσουν.
0: Σωστά.
1: Γι' αυτό έχουμε έντονη σχολική εγκατάλειψη. Υπάρχει ειδική γραμμή πια από το Υπουργείο Παιδείας για τη σχολική εγκατάλειψη, γιατί κάνουμε αγώνα να κρατήσουμε τα παιδιά στο σχολείο όταν νομίζουν ότι θα κάνουν τρία βίντεο και θα ζουν για μια ζωή. Ενώ πίσω από έναν influencer ή ένα δημιουργό περιεχομένων υπάρχουν ομάδες 14-16 ατόμων που μισθοδοτούνται. Δεν είναι απλό ως δουλειά. Μην φανταστεί κανείς ότι μπορείς να έχεις, να μην κάνεις τίποτα και να πληρώνεσαι. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην Αμερική, ούτε πουθενά. Οπότε λέει το δικαστήριο. Πρώτον, τι δικλείδες ασφαλείας έχεις για το ανήλικο, τι δικλείδες ασφαλείας έχεις για τον ενήλικο. Δηλαδή, αν θέλετε τη γνώμη μου, πάμε στη δύση της εποχής των social media. Εκεί θα πάμε. Και θα πάμε με βίαιο τρόπο, ναι, νομικό τρόπο, γιατί τα κράτη και τα έθνη δεν μπορούν πια να πληρώνουν όλη αυτή την παραπληροφόρηση. Δηλαδή παλιά λέγαμε fake news και τώρα λέμε fake news. Καταλαβαίνετε.
0: Τώρα ψάχνουμε να βρούμε την αληθινή είδηση. Έχουμε φτάσει στην αντίθετη πλευρά.
1: Ναι, γιατί τα παιδιά, ειδικά όταν δεν υπάρχει εποπτεία από το σπίτι, εγώ λέω πολύ χαρακτηριστικά, όταν ανοίγει ένα κινητό, κλείνει μία παρέα. Όταν λοιπόν ανοίγει το κινητό, σταματάει η επικοινωνία. Εκείνο ο ρόλος του γονιού που πρέπει γλυκά και ευγενικά να πάρει το κινητό από το παιδί. Πώς θα το πάρει? Το παιδί το ελέγχει από δύο πράγματα. Από το χαντιλί και από το κινητό. Το παιδί για να πάρει το χαντιλί και το κινητό πρέπει να κάνει τις υποχρεώσεις του τις στοιχειώδεις. Δηλαδή να πάει στο σχολείο, να είναι
0: επιμελής,
1: να μιλάει, να επικοινωνεί.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν τα παιδιά από 0 ετών τρώνε με τάμπλετ, πώς θα τα μαζέψω εγώ στα 12 μετά? Με ποιο τρόπο? Τα παιδιά είναι φυσμένα σε μια οθόνη που κινούνται χρωματιστά πράγματα.
0: Και λέτε ότι θα έρθει το τέλος των social.
1: Θα έρθει, γιατί δεν βοηθάει κανέναν και γιατί δεν χτίζει συνειδήσεις, αποδομή συνειδήσεις. Έτσι όπως λειτουργεί τώρα αυτή τη στιγμή όλο το σύστημα των social media, και αν θέλετε και τη γνώμη μου, δεν τους εισφέρει και κέρδη. Δεν βγάζουν χρήματα από αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα ξέφυγε από τον έλεγχο. Ήταν σαν την πρώτη εποχή του ίντερνετ που ο καθένας ήθελε ό,τι έκανε, ό,τι ήθελε. Μπορούσε να βρίζει, μπορούσε να κατηγορεί, μπορούσε τα πάντα.
0: Ναι.
1: Είναι σαν την εποχή, πώς είχαμε εμείς παλιά που ζούσαμε την αναγνώριση κλήσης. Μέχρι να βάλει ο ΤΕΟ τότε την αναγνώριση κλήσης, οι φάρσεις και οι απάτες ήταν καθημερινές.
0: Σωστά.
1: Όλοι βγήκε η αναγνώριση κλήσης, σταμάτησαν να γίνονται απάτες και φάρσες που πολλές φορές ήταν ψυχολογική βία. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μπορεί κάποιος ανώνυμα να βάλει στόχο ένα παιδί και να του αλλάξει τον εγκέφαλο και να τον προγραμματίσει να τον κάνει όπως θέλει. Και να τον κάνει τρομοκράτη και να τον κάνει χρήστη ναρκωτικών ουσιών, να τον κάνει ό,τι να είναι. Και τώρα, επειδή πλησιάζει ο καιρός που 11 Σεπτεμβρίου, με έναν εκκλησιασμό, με μία αγιασμό, θα ανοίξουν τα σχολεία.
0: Ναι.
1: Θα ανοίξουν τα σχολεία, αλλά εμείς αγωνείς πρέπει να βάλουμε τα παιδιά σε πρόγραμμα. Δηλαδή
0: σωστά,
1: πρέπει τα παιδιά να μην κοιμούνται 5 ώρα το πρωί. Και μου λένε πολλές φορές, και τι θα κάνω που κάθεται 5 ώρα με το κινητό? Θα του πεις από το πρωί της μέρας που θα ξυπνήσει, ό,τι ώρα ξυπνήσει, γιατί συνήθως αυτά τα παιδιά ξυπνάνε 12, 1, 2, θα τους πεις ότι 1 η ώρα το βράδυ θα μου δώσεις το κινητό σου. Δεν το διαπραγματεύομαι αυτό. Ξέρετε, σαν γονείς δεν έχουμε υποχρέωση να είμαστε ευχάριστοι. Έχουμε υποχρέωση.
2: Η ώρα είναι 12:30. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Και αυτό το καλοκαίρι έχει στις χρυσές τιμές του γαλαξία. Φινλάνδια βότκα 700ml μόνο 14,30. Άμστελ τετράδα μόνο 4,47. Βίκος κόλλα 6x330ml μόνο 2,30. Άξα ποσμητικά, αφρόλουτρα και προϊόντα τέζα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
1: Ναι, η αστυνομία δεν μπορεί να κάνει κάτι όταν εσύ δεν μπορείς να αφαιρέσεις ένα
0: περιστατικό. Όταν έχεις χάσει τον έλεγχο, βέβαια.
1: Ναι, δηλαδή εγώ είχα ένα περιστατικό και αλλάζω την πόλη και το φίλο του παιδιού για να το προστατεύσω. Ένα περιστατικό στην Πάτρα, το οποίο με το που βάλαμε το παιδί στη γραμμή, πήγε η μαμά και του πήρε το καινούριο κινητό. Το πιο super duper wow. Τι να μαζέψω εγώ μετά εκεί. Δεν μπορούσε να βάλει γονικό έλεγχο, το παιδί δημιούργησε δικούς του κωδικούς. Και μετά έπρεπε να το κάνουμε, να το πάμε σε ένα μαγαζί, να κάνουμε φορμάτι στο κινητό για να επαναφέρουμε το χρόνο του παιδιού. Δηλαδή δεν γίνεται να δίνω στο παιδί, δώσει στο παιδί το τελειότερο κινητό, το σου φέρει 20 στο σχολείο.
0: Ναι, ως επιβράβευση. Ως επιβράβευση.
1: Δηλαδή είναι επιβράβευση της προσπάθειας που κάνει. Δηλαδή του λες ότι όπως εγώ δουλεύω και πηγαίνω για να πάρω μερικά χρήματα και να μπορώ να ζω την οικογένεια, έτσι και εσύ η δουλειά σου είναι το σχολείο. Δεν γίνεται να απαξιώνω το σχολείο. Και τι ποιότητα έχει το σχολείο, ό,τι ποιότητα και να έχει το σχολείο, έχει μία ποιότητα. Πρέπει να τη σεβαστείς.
0: Ναι, ναι, και τους ανθρώπους βεβαίως, ναι. Και τους δασκάλους και τους εργαζόμενους.
1: Το 1997 που μιλάω στη σχολεία, πόσα παιδάκια μου είπανε, εγώ πάω καλά στα παιχνίδια και θα γίνω προγραμματιστής. Και ούτε ένα παιδάκι δεν έγινε προγραμματιστής παιχνιδιών.
0: Μα αυτό που μου έχει...
1: Η βιομηχανία του gaming έχει πεθάνει και πια όλα γίνονται με AI. Άρα τι σου λέει το παιδί, ότι θα γίνει πολύ καλός παίκτης για να κερδίσει τι.
0: Αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση είναι με τα μικρά παιδιά που λένε θα γίνω influencer, θα γίνω youtuber, ξέρω εγώ. Δηλαδή, εντάξει, εκεί καταλαβαίνεις ότι υπάρχει πρόβλημα. Πραγματικά, γιατί αυτά τα πρότυπα τα οποία περνούν μέσα από αυτές τις πλατφόρμες, αυτά τα πρότυπα με το εύκολο χρήμα, με το ότι δεν χρειάζεται, απλά βγάζεις μια φωτογραφία και γίνεσαι πλούσιος, αυτό το πρότυπο που έχει περάσει είναι όλο το πρόβλημα.
1: Είναι, αλλά... και πρέπει να σταματήσει και αυτή η επίδειξη των χρημάτων τώρα, ειδικά από επαγγέλματα που είναι παραβατικά, έτσι, γιατί ότι ο άλλος πήγε και έκανε παράνομες πράξεις για να βγάλει χρήματα και μετά έκανε μια δισκογραφική, δεν μου λέει κάτι.
0: Ναι, ναι, ναι, καταλαβαίνω πώς το λέτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Ο κύριος Βασιλάκος, μας δώσατε πάρα πολλά στοιχεία σημαντικά. Σύμβουλος ψυχικής υγείας του διαδικτύου. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι και επαναρχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στα παραπολιτικά, στους 90,1. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα radio@παραπολιτικά.gr 2 11 10 80 8 80. Εκεί βρίσκεται η κυρία Ελένη Τάγκα και περιμένει τις δικές σας όμορφες καλημέρες. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιάννης αναφέρεται στο θέμα που είχαμε νωρίτερα για το διαδίκτυο. Γιατί δεν μιλάει, λέει, κανείς για τα live του TikTok στην Ελλάδα, που υπάρχει τρομερά ευριστικός λόγος. Ο Φανούρης λέει, τα παιδιά δεν πρέπει να είναι στα κινητά, αλλά σε δημόσιες βιβλιοθήκες. Άσε ρε Φανούρη τώρα, πραγματικά τώρα. Δεν υπάρχουν, το παραδέχεται και ο ίδιος βέβαια. Ωστόσο, μην βάζουν, λέει, τα παιδιά μπροστά για ό,τι συμβαίνει στο διαδίκτυο. Ποιοι είναι οι παράξενοι τύποι πίσω από όλο αυτό το βόθρο, το ξέρουμε, λέει. Οι περισσότεροι δεν κρίνω, λέει, απλά παρατηρώ. Τώρα να σου πω κάτι, Φανούρη. Αυτό τώρα που περιέγραψες, τα παιδιά στις βιβλιοθήκες, δεν συνέβαινε ούτε στη δεκαετία του 80. Θα συμβεί το 2026. Νομίζω ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Δηλαδή, ενδεχομένως κάποια όρια στη χρήση των κινητών τηλεφώνων, αλλά όταν το παιδί βλέπει το γονιό όλη μέρα με το κινητό, εντάξει, δεν μπορείς μετά να απαγορεύσεις κάτι το οποίο εσύ ήδη κάνεις μια μεγάλη κατάχρηση. Έχω την αίσθηση ότι είναι ευτυχισμένοι οι άνθρωποι που δεν έχουν social media. Έχω πολλούς φίλους οι οποίοι είναι πολύ κανονικοί άνθρωποι, παίρνουν τηλέφωνο στις γιορτές, στέλνουν SMS, ξέρω εγώ, αλλά δεν μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν like και τα λοιπά. Θυμούνται τα γενέθλια του φίλου τους, της γυναίκας τους, του άντρα τους και τα λοιπά, τη μια επέτειο και τα λοιπά. Το βλέπεις ότι είναι λίγο πιο κανονική. Σε κάποια επαγγέλματα η αλήθεια είναι ότι το social media βοηθούν, έτσι. Κάποια άλλα επαγγέλματα που δεν τα χρειάζονται μπορούν και να τα αποφύγουν. Η αλήθεια είναι όμως ότι τα παιδιά μεγαλώνουν σε ένα τέτοιο πλαίσιο όπου είναι σαν να μας έλεγε σε εμάς τη δεκαετία του 80 ότι δεν θα δείτε τηλεόραση, ας πούμε. Που περιμέναμε πώς και πώς να φύγει η ασπρόμαυρη τηλεόραση από το σαλόνι του σπιτιού και να πάμε στην έγχρωμη τηλεόραση και να δούμε το χορτάρι πράσινο. Είναι κάπως έτσι. Είναι πολύ δύσκολο να πεις στα παιδιά δεν υπάρχει κινητό. Απλά νομίζω ότι θα μπορούσες με έναν τρόπο, κάποιες εναλλακτικές ενδεχομένως, κάποιοι όσοι μπορούν και προσπαθούν να βρουν κάποιες εναλλακτικές και κάποιος περιορισμός. Δηλαδή αυτό που είπε και ο ειδικός νωρίτερα, ο κύριος Βασιλάκος, έστω μία ώρα τη μέρα μέχρι εκεί. Αλλά και τις υπόλοιπες ώρες με κάπως πρέπει να απασχοληθεί το παιδί. Γιατί όταν δεν έχεις άλλους τρόπους να το απασχολήσεις, δηλαδή όταν ο γονιός δουλεύει μέχρι πολύ αργά, όταν δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να το πάει σε κάποια δραστηριότητα και δεν μπορεί να του προσφέρει κάτι, γιατί ξέρετε και η διασκέδαση και η ψυχαγωγία είναι και αυτά θέμα της τσέπης μας. Λοιπόν, τώρα θα συζητήσουμε ένα άλλο θέμα που είναι κοντά με το προηγούμενο. Θα μιλήσουμε με την κυρία Πόλη Κεφάλα, είναι ψυχολόγος και θα ήθελα να τη ρωτήσω πόσο εύκολα μπορεί κάποιος ο οποίος έχει πάει διακοπές και είναι 25 Αυγούστου, σήμερα δείχνει το ημερολόγιο, να επανέλθει σιγά σιγά στην πραγματικότητα και να μπει στους ρυθμούς την ώρα που το θερμόμετρο έχει 40 βαθμούς Κελσίου και σκέφτεται γιατί βρίσκομαι εγώ τώρα εδώ και δεν βρίσκομαι σε κάποια παραλία. Γεια σας κυρία Κεφάλα, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας, καλά. Εύχομαι να είστε κι εσείς καλά.
0: Και εσείς, και εσείς.
1: Το θέμα είναι εξαιρετικά επίκαιρο, καθώς όπως είπατε έτσι βρισκόμαστε τέλη Αυγούστου και η επιστροφή απασχολεί τους περισσότερους από εμάς. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι κατά τη διάρκεια των διακοπών το άτομο αναπτύσσει έτσι μια γνωστική κατάσταση. Ναι. Έχω την ελευθερία μου, ελέγχω το χρόνο μου. Η ξαφνική λοιπόν επιστροφή στο εργασιακό περιβάλλον δημιουργεί έτσι μια συμφωνία ανάμεσα στην επιθυμία για αυτονομία και την αναγκαιότητα για να συμμορφωθούμε στα εξωτερικά προγράμματα. Αυτή λοιπόν η συμφωνία, πολλές η ασυμφωνία, πολλές φορές βιώνεται ως άγχος, δυσφορία και μελαγχολία. Γιατί στις διακοπές νιώθουμε ότι ορίζουμε τον εαυτό μας και η επιστροφή μας θυμίζει τις δεσμεύσεις μας.
0: Πολλές φορές όταν είμαστε διακοπές σκεφτόμαστε γιατί να μην είμαστε πάντα έτσι. Γιατί να μην είναι όλη μας η ζωή σαν αυτές τις 5, 10, 15 μέρες των διακοπών. Πώς θα ήταν όμως πραγματικά Ναι, είναι μια επιθυμία, αλλά στην πραγματικότητα θα ήταν έτσι, όντως θα ήταν καλά, ή είναι πλασματική η εικόνα που έχουμε στο μυαλό μας?
1: Θα σας πω τώρα τι συμβαίνει. Να το θέσουμε ως ένα απλό παράδειγμα. Σκεφτείτε λοιπόν ότι αλλάζουμε ζώνη όρεθε.
0: Ναι.
1: Το σώμα μας χρειάζεται χρόνο για να προσαρμοστεί. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ με τις διακοπές, με την επιστροφή στις υποχρεώσεις μας, αλλά σε συναισθηματικό επίπεδο.
0: Mm-hmm.
1: Από την απόλυτη λοιπόν ελευθερία, τον ήλιο και τη χαλάρωση, πρέπει ο εγκέφαλος να προσαρμοστεί και να μπει σε καλούπια με υποχρεώσεις, με ωράρια, με τα email. Αυτό όμως που χρειάζεται να τονίσουμε είναι και ο τρόπος που σκεφτόμαστε πολλές φορές. Δηλαδή, αν η επιστροφή λειτουργεί στη σκέψη μας ως μια τιμωρία, ως ένα αφαίρετο συμπέρασμα, ως μια καταστροφολογία, σίγουρα και το συναίσθημά μας δεν είναι βοηθητικό, ούτε και η συμπεριφορά μας.
0: Άρα τι μπορούμε να κάνουμε όταν νιώθουμε έτσι αυτά τα συναισθήματα? Ότι...
1: Αρχικά να τονίσουμε ότι οι διακοπές είναι ένα κομμάτι το οποίο μας επιτρέπει να χαλαρώσουμε, να έρθουμε πιο κοντά με τον εαυτό μας, με την οικογένειά μας, με τους φίλους μας, αλλά και από την άλλη, αυτό που χρειάζεται να τονίσουμε είναι ότι η καθημερινότητα δεν είναι τιμωρία. Στόχος λοιπόν είναι να φέρουμε λίγο από την ηρεμία και την ποιότητα των διακοπών μέσα στην καθημερινότητα.
0: Σιγά σιγά δηλαδή να ενταχθούμε.
1: Σιγά σιγά. Αυτό τώρα που μπορούμε να κάνουμε για να έρθει η μετάβαση πιο ομαλά, αν μπορούσαμε έτσι να δώσουμε κάποια tips και μια κατεύθυνση, είναι ότι αν υπάρχει δυνατότητα, δεν επιστρέφουμε στη δουλειά την επόμενη μέρα από το ταξίδι. Χρειαζόμαστε έτσι 1 με 2 μέρες στο σπίτι για την τακτοποίηση, για την ομαλή προσαρμογή και να μπούμε και στα θέματα ευθύνης μας πιο ομαλά. Εάν είναι εφικτό, και το τονίζω αυτό, να ξεκινήσουμε τη δουλειά με πιο χαμηλούς ρυθμούς, όχι όλα την πρώτη μέρα να έχουμε στο μυαλό μας ότι θα τα υλοποιήσουμε, και αν μπορούμε και μικρά διαλύματα. Αυτό όμως που θέλω να τονίσω, πέρα από αυτά τα tips και τα συμπεριφορικά κομμάτια, μεγάλο ρόλο παίζει ο τρόπος που σκεφτόμαστε. Δηλαδή, εάν η σκέψη μας λειτουργεί με γνωστικές διεστρεβλώσεις, εάν η σκέψη μας δεν είναι βοηθητική, σίγουρα ούτε το συναίσθημα ούτε η συμπεριφορά. Αν λοιπόν έχουμε μία σκέψη ότι το καλοκαίρι τελείωσε επειδή ξεκινάει η δουλειά, αυτό δεν βοηθάει. Οπότε και εδώ χρειάζεται να τονίσουμε ότι ακόμα και αν ξεκινάμε τη δουλειά, μπορούμε να προγραμματίσουμε και να συνεχίσουμε καλές συνήθειες, όπως μία βόλτα στο πάρκο, ένα θερινό σινεμά, για να έρθει η μετάβαση πιο ομαλά. Όμως, αν η επιστροφή, και αυτό χρειάζεται να το τονίσουμε, προκαλεί άγχος, στρες ή θλίψη, σίγουρα οι διακοπές ήταν ένα παυσίπονο για μια δουλειά ή ίσως μια καθημερινότητα που δεν μας ικανοποιεί.
0: Άρα λοιπόν, αν επιστρέψουμε από τις διακοπές και νιώθουμε έτσι πολύ έντονη θλίψη, μάλλον κάτι, είναι κάτι πολύ διακοπές και νιώθουμε έτσι πολύ έντονη θλίψη.

κάνει. Λέει, η αλήθεια είναι πως το 80 δεν ήταν πολλά τα παιδιά στις δημόσιες βιβλιοθήκες, αλλά υπήρχαν. Το 2026 δεν είναι κανένα, γιατί τις έκλεισαν, λέει, τις περισσότερες. Να μην λέμε όμως ότι υπάρχει πρόοδος, υπάρχει οπισθοδρόμηση, λέει, ξεκάθαρη. Σε πολλές περιπτώσεις είναι αυτό που λέμε καταραμένη πρόοδος.

Λοιπόν, η θήρια Αλεξάνδρα θέτει ένα άλλο θέμα. Σχετικά λέει με το συγκεκριμένο λέει, θέμα που άκουσα πριν από λίγο. Αν είναι δυνατόν, λέει, υπάρχουν άνθρωποι που δεν πήγαν διακοπές. Και εμείς, αυτοί λέει, τι πρέπει να κάνουν. Είμαστε, λέει, κακομαθημένοι, αντί να ευχαριστηθούμε τη ζωή μας που καταφέραμε να πάμε διακοπές. Γκρινιάζουμε, λέει, κιόλας. Για να κάνουμε, λέει, μια εσωτερική αναζήτηση, να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα τον εαυτό μας, να ελαχιστοποιήσουμε τα θέλω μας. Ο άνθρωπος, όσα και να έχει, θέλει περισσότερα, λέει η φίλη Αλεξάνδρα. Θα συμφωνήσω στα περισσότερα από όσα λες, Αλεξάνδρα. Η αλήθεια είναι ότι αυτοί που κατάφεραν να πάνε διακοπές και αυτοί που κατάφεραν να πάνε και πολυήμερες διακοπές, εντάξει, δεν θα πρέπει να έχουν λόγο να παραπονούνται ούτε να θλίβονται γιατί γύρισαν στην πραγματικότητα. Σε κάθε περίπτωση μπορούν να την αλλάξουν την πραγματικότητα. Τώρα για εκείνους που πήγαν όμως 2-3 μέρες διακοπές και όλη η κούραση είναι μαζεμένη, συσσωρευμένη και τι να σου κάνει μια εβδομάδα έτσι και 10 μέρες την ώρα που έχεις συσσωρεύσει κούραση πάνω από ένα χρόνο στην πλάτη σου. Σε αυτή την περίπτωση ναι. Όσο να είναι, μια θλίψη την έχεις. Τώρα για εκείνους οι οποίοι έμειναν εδώ και δεν πήγαν κάπου διακοπές, ξέρετε, σε αυτή την περίπτωση οι άνθρωποι, πάντα μέσα από τις δυσκολίες οι άνθρωποι είναι πολύ πιο δυνατοί. Λοιπόν, έχουμε νέο σταθμό μετρό την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε νέο κεφάλαιο για τις μετακινήσεις στη Θεσσαλονίκη, πολύ σημαντικό, διότι ανοίγει την ερχόμενη Πέμπτη το μετρό στην Καλαμαριά, προς την Καλαμαριά. Η επέκταση περιλαμβάνει 5 νέους σταθμούς. Θα εγκαινιαστεί την Πέμπτη, θα αλλάξει τελείως τον συγκοινωνιακό χάρτη της Θεσσαλονίκης. Μιλάμε για 4,8 χιλιόμετρα υπόγειας διαδρομής. Αυτά προστίθενται σε ένα ενιαίο δίκτυο με τη Μίκρα πια να συνδέεται απευθείας με το κέντρο και τη βασική γραμμή του μετρό. Και βεβαίως, όπως λένε οι άνθρωποι εκεί από το μετρό, δεν πρόκειται για το τέλος ενός έργου, για την ολοκλήρωση ενός έργου. Αυτό φαίνεται ότι ανοίγει το δρόμο για μια επόμενη φάση για τις υποδομές στην Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια θα υπάρξουν εργασίες και για την βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, ο επόμενος μεγάλος στόχος για το μετρό. Τα εγγένεια λοιπόν της επέκτασης θα πραγματοποιηθούν στο σταθμό της Μίκρας. Είναι ένας πολύ μεγάλος σταθμός και εκεί μπορεί να φιλοξενήσει και τους προσκεκλημένους. Θα εγγενιαστεί από τον Πρωθυπουργό. Αποδίδει επίσης ο κ. Σταχιάος ένα μεγάλο συμβολισμό στην επιλογή της Μίκρας. Πρόκειται για μια περιοχή που ακόμα δεν έχει διαμορφωθεί πλήρως. Εκεί φαίνονται όλες οι αδυναμίες της έλλειψης της οδού Πόντου και άλλες πολεοδομικές αδυναμίες της Καλαμαριάς. Επίσης αναμένεται να δώσει αξία η περιοχή αυτή, το μετρό εκεί, στις γειτονικές περιοχές και στις εργατικές κατοικίες στον Άι Γιάννη και στον Φίνικα. Επί της ουσίας, με την επέκταση τώρα του μετρό προς την Καλαμαριά προστίθενται αυτοί οι 5 νέοι σταθμοί και στους 18 που υπάρχουν ήδη στην βασική γραμμή. Λοιπόν, κάπως έτσι λοιπόν θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Να ευχαριστήσω πολύ τον Παναγιώτη Χάραρη που ήταν απέναντί μου στον ήχο και αυτές τις 3 ώρες. Την Όλγα Καλατζή που φρόντισε για την δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Τον αγαπημένο μου Βασίλη Κρυμπά που φρόντισε για αυτά τα όμορφα τραγούδια.

και την Ελένη Τάγκα που δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Ακολουθεί η Βασίλης Ντέτσικας με ένα ολοκληρωμένο δελτίο ειδήσεων. Και φυσικά εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 10. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να έχετε μια όμορφη μέρα, παιδιά.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Α, το ξεχάσαμε.
5: Ποιο ξεχάσαμε. Το Δημητράκι.
4: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένο το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασε.
8: Για ενημέρωση, ακούω Max. Max FM 93,4.
9: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
12: Γεια σου, Τσανιά μου.
13: Γεια σου, κοριτσάρα μου.
12: Τι κάνεις?
13: Καλά, εσύ?
12: Καλά. Πήρα να πω δύο πράγματα μόνο για την φτώχεια και την κατάδια μας πλέον.
13: Όταν λες πλέον, εννοείς ότι είναι κάτι καινούριο τώρα αυτό?
12: Κοίτα, έχουμε φτάσει στο μη περαιτέρω, νομίζω, και δεν ξέρω πότε θα κάνει μπαμ αυτός ο λόγος. Νομίζω πως είναι όλοι μου ρόχαβλοι πια. Ένας Ρωμαίος φιλόσοφος, νομίζω ο Σενέκα, έλεγε ότι η φτώχεια των λαών είναι το θεμέλιο της εξουσίας των τυράννων. Και εμείς πλέον έχουμε καταντήσει αηδία. Χαϊδεύουμε και γλύφουμε αυτούς που μας καταπιέζουν, που μας καταδυναστεύουν. Τέλος πάντων, δεν μπορώ, είμαι πάρα πάρα πολύ συγχυσμένη σε φάση ότι έχω πάει να πάρω ένα κιλό κεράσια τύπου, γιατί είμαι και...
13: Κεράσια?
12: Καλομαθημένη.
13: Κεράσια, τι είσαι παιδί μου, έχεις καράβια, εφοπλιστής είσαι?
12: Ναι, σε φάση ο Μανάβης είναι ε9, εγγυητή, για δάνειο.
13: Ε βέβαια, τι, πόσο άντε έτσι.
12: Θα βγάλουν cherry pass.
13: Cherry pass, ναι, έχει cherry pass, βερίκοκο pass.
12: Α, θα το...
13: Θα το φάτε το βερίκοκο με λίγα λόγια.
14: Δεν μπορώ να πλησιάσω τα βερίκοκα, δεν μπορώ να πλησιάσω τα κεράσια.
12: Παναγία μου.
13: Θα δούμε όλη τη στη βερίκοκο.
12: Τέλος πάντων, εμείς πεινάμε, οι αγρότες πεινάμε, να πληρώσουμε δεν έχουμε. Οι μεσάζοντες νομίζω πως κάνουν πάρτι και με τις δύο πλάτες και με τις δικές μας και με των αγροτών. Δεν ξέρω που θα πάει αυτή η κατάσταση. Δεν βγαίνει νομίζω το 26 καλά.
13: Εντάξει, μπορεί να μην είναι απαραίτητο να βγει κιόλας. Να τελειώνουμε κάποια στιγμή.
12: Ναι, εκεί θα φτάσουμε.
13: Δηλαδή το ξεκινήσαμε με το να μην φτάνει ο μισθός για το μήνα και τώρα θα φτάσουμε να μην φτάνει για το χρόνο.
12: Όχι, όχι, δεν φτάνει.
13: Δηλαδή τα λεφτά που παίρνουμε φτάνουν για να ζούμε 6 μήνες, δεν φτάνουν για 12.
12: Ναι, για 12 σε καμία περίπτωση.
13: Αλλά για 6 μήνες μπορεί να ζεις πλουσιοπάροχα. Μετά σπηλιά.
12: Στα δάση.
13: Στα δάση. Δεν κατάλαβα. Εκεί ρίζες.
12: Έτσι. Θα γυρίσουμε στα παλιά μας.
13: Δεν είναι κακό.
12: Δεν κακό. Καθόλου κακό. Το βλέπω.
13: Το βλέπες. Το έπαιξες.
15: Το βλέπες. Το έπαιξες.
16: Ναι, καλησπέρα, Αποστολή.
13: Καλησπέρα.
16: Θα ήθελα να πω κάτι. Είμαι Φωτεινή από Γλυφάδα, έτσι για να γνωριζόμαστε. Λοιπόν, πριν από εσάς, διάβαζα στο ίντερνετ μια συνέντευξη και άκουγα κιόλας από κάποιον πολύ γνωστό τραγουδιστή. Και δεν θα πω το όνομά του, εκείνοι που το διαβάζουν το έχουν ακούσει και ξέρουνε. Ο οποίος είπε επίσης αυτό που λέει εκπρόσωπος τώρα του Τσίπρα.
13: Να, έχει ρεύμα ο άνθρωπος, το βλέπεις. Επηρεάζει και την τέχνη.
17: Έφτασε η ώρα.
18: Ευτυχώς.
19: Έφτασε, έφτασε!
16: Δεν τον ψηφίζει μεν, αλλά τον θεωρεί έντιμο.
13: Να, και... ποιος τραγουδίσεις το από αυτό?
16: Να σου πω κάτι. Το θέμα είναι ότι ψηφίζει πιο αριστερά.
13: Άσε τα θέματα τώρα, την ερώτηση απάντα. Ποιος τραγουδιστής ήτανε?
16: Όχι, δεν θέλω.
13: Πού τον είδες, Μαρή, να ξέρουμε κι εμείς, να τον βρούμε.
16: Ωραία, ήταν ο Μίλτος Πασχαλίδης.
13: Ωραία.
16: Ο οποίος, ας πούμε, λέει ότι δεν τον ψηφίζει, αλλά τον θεωρεί έντιμο. Και του λέει...
13: Ναι, γιατί είχε πάει ο Τσίπρας στο Σταυρό του Νότου στην τελευταία παράσταση. Οπότε έχει ένα σεβασμό στην πελατεία ο Μίλτος. Δεν θέλει και πολύ, ξέρεις πώς είναι αυτό. Όντως είχε πάει.
16: Όχι, αυτό το είπε πρόσφατα.
13: Πρόσφατα είχε πάει, σου λέω, στο Σταυρό.
16: Ναι, την είχα διαβάσει, τα είχε πει. βρήκε εκεί, ότι τον συμπαθεί και όλα αυτά, αλλά να πω κάτι. Δηλαδή πραγματικά, γιατί να παφορτώνουμε στην εκπρόσωπο του Τσίπρα που λέει ότι είναι έτοιμος και τα λοιπά.
0: Εγώ τον εμπιστεύομαι πρώτα απ' όλα γιατί τον θεωρώ έντιμο.
16: Και κάποιοι άλλοι οι οποίοι λένε ότι δεν τον ψηφίζουν, αλλά τον θεωρούν έντιμο. Λέει, όταν κυβέρνησε δεν έκανε αυτά που υποσχέθηκε, δεν ήταν πολύ αριστερά.
13: Α, αλλά έντιμα ήταν όμως.
16: Αλλά έντιμο πώς γίνεται.
13: Εντάξει τώρα και εσείς μη βασίζεστε σε καλλιτέχνες.
16: Το έχω χάσει.
13: Μπορεί να απογοητευτείτε.
16: Εγώ το ξέρω. Κάποτε μου το είχε πει ο μπαμπάς μου πριν πολλά χρόνια. Το 84 που κατεβάσαμε για το Δήμο της Αθήνας το Μίκη Θεοδωράκη. Και είχε εκνευριστεί και μου είπε, παιδί μου, μη δίνεις και πολύ σημασία σε αυτά. Δηλαδή, γιατί ο Θεοδωράκης, δεν ξέρω, μετά που είπε ότι ήθελε να πεθάνει σαν κομμουνιστής, αλλά ήδη δεν τον κρίνω σαν μουσικό, τον θεωρώ το κράτηστο των εθνών για μένα. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, στην πολιτική του πορεία μετά άλλαξε και έκανε πολλά πράγματα που δεν τα θεωρώ σωστά. Αλλά ναι, πραγματικά και ενοχλήθηκα πάρα πολύ, γιατί εκπρόσωπος είναι εκπρόσωπος.
6: Ναι, καλησπέρα σας. Η ναυτική που σας έλεγα χθες είναι πολύ επικίνδυνο, γι' αυτό μπήκα λίγο άγαρπα. Διότι άκουσα, συντόνιζε τη συζήτηση, ανθυποπλίαρχος μάλλον, οι ανθυποπλίαρχοι, επειδή αντεκατέστησαν το Μαρκόνι, δεν θέλουν να το αποδεχτούν. Δηλαδή οι ναυτικοί δεν με καταλάβαν όλοι. Ένα ποσοστό βέβαια, ναι, μηχανικοί προπαντός. Με ανέβασαν και με βοήθησαν και να κατέβω στο κόμμα και άλλα. Αλλά ενώ οι πιλότοι όλοι αμέσως το καταλάβανε.
13: Στο κόμμα, ποιο κόμμα?
6: Και στείλε μας, λέει, μας εδώ ουφολογικό με τους εξωγήινους, με τον τρίγωνο Βερμούδα.
13: Υπάρχει ουφολογικό κόμμα.
6: Θετικότητα. Ναι, ναι, τώρα το κόμμα θέλει πολλούς, γι' αυτό κατέβηκα βουλευτής για πρόχειρα.
13: Τι ακούω? Τι γίνεται? Καινούριο σχηματισμό? Το Σαμαρά περιμέναμε.
17: Τέτοια ώρα είναι το δεύτερο σεξ.
6: Εγώ είχα κατεβεί βουλευτής το 23, δεν κατέβηκα εγώ.
13: Με ποιο, πώς λεγότανε?
6: Αυτόνομο. Εγώ μόνος μου βουλευτής.
13: Ω, και πώς πήγε αυτό?
6: Θέλει πολλά άτομα που να μαζέψεις και που να τρέχεις και δεν
13: μπλέξουμε τώρα. Ναι.
6: Και σύντομα μπήκα και κατέβηκα εγώ και βαλά. Αϊνστάιν, Σαντορίνης Παύλος, ναι. Και δεν έβαλα το Γάλλο Πλαντιέρ, αν εντάξει δεν τα χώραγε όλα. Έβαλα το Σαντορίνη και τον Αϊνστάιν, αλλά τρίγωνο Βερμούδων εξωγήινος, extraterrestrial.
13: Ναι, ναι, πώς πήγε αυτό, πώς σου είχες πάρει?
6: Α, ναι, κοιτάξτε, εγώ δεν είχα ψηφοδέλτια και έπρεπε να γράψουν και εντωμεταξύ αυτό όμως, εγώ στο κείμενο έβαζα μεγάλο κείμενο. Πού να γράψει ο κόσμος τώρα τρίγωνο Βερμούδων extraterrestrial?
13: Βαρετό.
6: Και έπρεπε να το γράφει μόνος του, αλλά όχι, δεν ήταν αυτό. Οι άνθρωποι θέλανε, τα είχαν γράψει, αλλά ξέρετε ότι αφού στα κόμματα δεν υπάρχουν πια η επιτροπή που πήγαινε από κάθε κόμμα ένα και καθόταν συνέχεια εκεί, πώς το λένε αυτή η επιτροπή που υπήρχε, τα πέντε άτομα πόσο ήτανε, σε βούταγες έναν έναν πολίτη και σου λέγε έλα.
13: Τώρα χαθήκαμε, λέγαμε για τις εκλογές, τώρα θα ξαναβάλεις επόμενες.
6: Υπάρχει τυπική, ναι βέβαια.
13: Πες τον που το έχουμε άκουσε, δεν ξέρουμε τι να ρίξουμε, τώρα ξέρουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, γεια.
18: Έχω πόλεμο εναντίον σας, ρε. Έχω πόλεμο.
13: Ο λόγος?
18: Θέλεις και λόγο?
13: Θέλω και λόγο.
18: Βεβαίως.
13: Πόλεμο χωρίς λόγο δεν δέχομαι.
18: Γιατί δεν είστε Έλληνες εσείς? Και εκεί στο φράγμα.
13: Μα η ταυτότητα λέει ότι είμαστε.
18: Προσβάλλεις.
13: Έχουμε και το θρήσκευμα, αν θέλετε να ξέρετε.
18: Τρέπω στον άλλον ούτε να με βρίζει ούτε να με προσβάλλει. Εσύ με βρεις συνέχεια και με προσβάλλεις.
13: Μωρή τάξη με τον κλεωμένο ή όχι? Πες αλήθεια.
18: Και με προσβάλλεις. Είμαι η μοναδική που αγωνίζομαι για τη λευτερία.
13: Και δεν το εκτιμάει κανείς. Ή κολοκοτώνεις, ξέρω. Με τον κλεωμένο όμως τάχετε, το κάνετε.
18: Η νέα Μπουμπουλίνα, ο νέος.
13: Έχει γίνει μποτσομόκο.
18: Βενιζέλος.
13: Τώρα είσαι Βενιζέλος. Από κολοκοτρώνεις.
18: Ο νέος Καποδίστριας. Είμαι εγώ. Όχι Καριστιανού. Εγώ είμαι ο ηγέτης.
13: Α, να και τα ανταγωνιστικά. Δεν είδα όμως να πετάς κανένα πουλί.
18: Εγώ.
13: Κανένα περιστέρι εννοώ, όχι του κλεωμένη, αυτό ξέρουμε.
20: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο σατανά.
18: Είμαι ο ηγέτης που περιμένει ο κόσμος. Όχι Καριστιανού.
13: Δεν είσαι η ηγέτης, είσαι ο ηγέτης.
18: Ω, είμαι.
13: Έτσι αυτοπροσδιορίζεσαι. Τι είσαι?
18: Είμαι ο επόμενος πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
13: Να σου πω, Μωρή Λουκά, είσαι non-binary.
18: Ο Θεός θα με κάνει Βασίλισσα.
13: Πότε?
18: Θα κυβερνήσω.
13: Τι περιμένουμε?
18: Εγώ η Ελένη Λουκά που είμαι ο εκλεκτός του Θεού θα κυβερνήσω και θα σας εξαφανίσω.
13: Βρέ, μήπως έκανες εσύ το κλειωμένο το πράγμα?
18: Βρέ, δεν σου επιτρέπε βρέμενε να μου.
13: είπα ο ηγέτης, ο ένα, ο Λουκά, ο άλλο.
18: Αγωνίζομαι και μου λες ότι δεν αγωνίζομαι.
13: Δεν είπα δεν αγωνίζεσαι. Είπα να έχεις γκόμενο το κλεωμένη.
18: Έχω 115
13: γκόμενους.
18: Εκεί που αγωνίζομαι για τη λευτεριά της χώρας.
13: Τέλος πάντων τώρα βαρέθηκα τον αγώνα σου.
18: Και μου λες γιατί έχω πόλεμο. Έχω πόλεμο για όλα αυτά. Γιατί είστε οι εχθροί της πατρίδος μου. Οι κομμουνιστές είστε οι εχθροί της πατρίδος μου. Είστε το καρκίνωμα, ο καρκίνος της Ελλάδας.
13: Καλά, εντάξει, θα σου περάσει.
6: Η κοντοπόδαρη Κλανιά, δεύτερο κόμμα.
13: Ναι, τι, τόσο rebranding. Χαμένο θα πήγαινε.
1: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
13: Τόσα κανάλια. Ενώ άμα είναι να πουληθείς το διάολο, να πουληθείς να πάει καλά.
6: Έχετε καλέσει. Έλα, σε κλείνω για την πήγε ο πελάτη.
13: Όποτε με παίρνεις πάντα πελάτη είσαι, να ξέρεις πάντως.
6: Ναι, συγγνώμη, ναι.
13: Μούρη σου έχει πάει, έλα, γεια.
21: Έλα, ρε Αποστολή.
13: Έλα.
21: Νορβηγό κουνούμαλο.
13: Για πες.
21: Λοιπόν, άκουγα τώρα το μαγαζάτρο αυτόν που ψηφίζει αυτό που ψηφίζεις κι εσύ.
13: Ναι.
21: Τέλος πάντων, και λέει ρε παιδί μου ότι το ρωτάνε όλοι γιατί ψηφίζεις το κουκουέ. Και λέει ρε μαλάκες, στηρίζω εσάς που είστε οι πελάτες μου. Άμα δεν έχετε στήσει λεφτά, πώς θα έχω κι εγώ λεφτά. Και αυτό που σου έλεγα τις προάλλες με τους χριστιανούς που προσευχόντουσαν με τον άλλο που έπαθε κρίση και κεφαλικό τι έπαθε. Είναι αυτοί οι ίδιοι μαλάκες που δεν καταλαβαίνουν τι τους γίνεται. Που 1 εκατομμύριο κατέβηκαν κάτω στη Θεσσαλονίκη οι αντιεμβολιαστές. Που λες πόσο ηλίθιοι πρέπει να είστε. Βλέπετε τι γίνεται μπροστά σας. Με αυτούς δεν γίνεται ρε φίλε να συμπορευτείς. Δηλαδή, αν συνέχεια απέναντί σου, γιατί είναι καθυστερημένοι, είναι ηλίθιοι. Δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, που έτσι ήθελα να στο πω να τα βγάλω από μέσα μου, κατάλαβες τώρα.
13: Καλά κάνεις. Σου βγήκε τώρα.
18: Έχω πόλεμο, βρε.
13: Άι, μωρή, στο διάλογο από το χάμο.
22: Έλα από το λαρέ.
13: Έλα φίλε.
22: Έλα θα σταθώ στη χθεσινή εκπομπή.
13: Ναι.
22: Ήταν καταπληκτική, ήταν συγκλονιστική. Κατάλαβες για τα παιδιά που μιλήσανε για την Παλαιστίνη και ότι περάσαν εκεί.
13: Που ήταν στη φλωτήλα.
22: Μπράβο, ναι. Θέλω να πω ότι αισθάνομαι μαλάκας που πίστευα κάποτε για τον Ιάσονα ότι είναι επαγγελματίας ακτιβιστής που πληρώνεται από εβραϊκές ΜΚΟ για να φέρνει εδώ πέρα φθηνό εργατικό δυναμικό. Και για την Γκρέτα το έχω πει ότι ζητάω συγγνώμη. Θέλω να πω όμως ότι αισθάνομαι πάρα πολύ δικαιωμένος και στη δική σου εκπομπή που όταν έλεγα ότι τι κολολαός είναι Ισραήλ. Ότι είναι φασίστες, ότι το 95% θέλουν να φανιστούν οι Παλαιστίνοι, ότι το 95% των Ισραηλινών λένε αυτά που λένε οι χρυσαυγίτες και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα τους συλλαμβάνανε. Βγαίνανε κάποιοι διθενάκηδες, κάποιοι αριστερούλιδες και λέγανε τσουβαλιάζεις ένα λαό, αυτή είναι η αρχή του φασισμού. Δεν βλέπεις τι γίνεται στις διαδηλώσεις και κάτι τέτοιες παπαριές. Συγχαρητήρια στα παιδιά που είπανε για άλλη μια φορά την αλήθεια. Ο Ισραηλινός λαός διψάει για εμάς. Χαίρεται, αυνανίζεται, καβλώνει με το να βλέπει νεκρούς Παλαιστίνιους. Δεν είναι όλοι, είναι το 95%. Το ότι το 5% διαφέρει μας το λένε οι ίδιοι οι Ισραηλινοί αναρχικοί. Δεν φταίει το DNA, φταίει η παιδεία που έχουν από μικρή, η θρησκεία και όλα αυτά που μαθαίνουν στο σχολείο. Αν εμείς στο σχολείο μας μαθαίναμε ότι είμαστε εκλεκτός λαός Θεού και πρέπει να σκοτώσουμε όλους τους άλλους, τα ίδια θα λέγαμε. Και μια πολύ μικρή τελευταία αντιδιαστολή, το πόσοι Έλληνες βοηθήσαν Τούρκους και πόσοι Τούρκοι βοηθήσαν Έλληνες στην Κύπρο και στη Μικρασία, το πόσοι Άγγλοι διαδηλώναν υπέρ των Ιρλανδών από τα συγκροτήματα μέχρι τις ομάδες, πως οι Αμερικάνοι διαδηλώναν κατά του πολέμου του Βιετνάμ και πως οι Γάλλοι διαδηλώνανε για το Αλγέρι και τέλος πως οι Ιταλοί ήταν υποτάχτες στον πόλεμο του Μουσολίνη. Αυτοί είναι λαοί, όχι Ισραηλινοί.
23: Θέλω μια χάρη να μου κάνεις. Να βρεις μια κλώσσα να μαζέψει τα κλωσσόπουλα που είναι σκόρπια. Το πιάσες, αν μπορείς.
13: Ποια είναι τα κλωσσόπουλα, αυτή από την αριστερά, ποιος εννοείς.
24: Προφήτευαν ότι το κόμμα μας θα είναι μια παρένθεση. Ότι θα γυρίσουμε στο Μαντρί. Ότι θα αναζητήσουμε κάπου αλλού θέσεις και καρέκλες. Πέσανε και θα πέφτουνε έξω.
23: Τα κλωσσόπουλα που είναι σκορπισμένα, καλό μου παιδί. Είναι και εποχή τώρα. Τώρα κλωσάνε οι κότες. Εδώ που είμαι στο χωριό έχω βάλει κλώσσα και περιμένουν τα κλωσσόπουλα να βγούνε. Είναι η άνοιξη τώρα. Βρες μια κλώσσα να τα μαζέψει.
6: Ακούω τον Καλαμούκη, ακούω την Κωνσταντοπούλου να λένε διάφορα για τον Αλέξη τον Τζίπρα.
13: Μα, κακή εντρεχής άνθρωποι, δεν έχει δώσει δικαιώματα.
25: Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
6: Μπράβο! Να σου πω ένα προσωπικό μου βίωμα. Έχω μία πελάτησα πάρα πολύ καλή τη Δήμητρα. Πολλά χρόνια που είμαστε και φίλοι. Η οποία όταν...
13: Ακούει αυτά η γυναίκα σου.
6: Ρε μαλάκα, σου έχω πει άσε με να τελειώνω και μετά να λύσει τη μαλακία σου.
13: Ναι, καλά.
6: Όταν συναντηθεί
13: μαζί... Δεν σ' άρεσε τώρα.
6: Όταν συναντηθεί μαζί της η γυναίκα μου και η κόρη μου αρχίζουν και με θάβουνε. Πώς περπατάω...
13: Πόσο τον έχεις, ξέρω, ναι.
6: Όχι, τέτοια δεν λένε. Λοιπόν, πώς περπατάω, αν μιλάω σωστά, αν ακώνω, δηλαδή υπάρχει πιο ωραίο πράγμα να ασχολούνται έστω και αρνητικά, να ασχολούνται μαζί σου. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Αυτό λίγο φιλοσοφίστε το.
13: Βεβαίως. Ναι. Και είναι χρυσή συνταγή για να γίνει πρωθυπουργός ο άλλος. Να, έρχεται.
11: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
2: Άντε γάμο, το σήκωσε το επίπεδο.
13: Μη μιλάς έτσι.
2: Πώς με λέω, περίμενε λίγο. Υγιής αντιολυμπιακός εδώ.
13: Δεν τα θυμάσαι κι εσύ.
2: Λοιπόν, καταρχάς συγχαρητήρια για το ευρωπαϊκό. Σε έχω ξαναπάρει, αλλά αυτό δεν σου το είπα.
13: Μπα, τι έγινε, λοιπόν, κομπλεξάρα.
2: Όχι, κομπλεξάρα είπαμε. Είμαι υγιής αντιολυμπιακός. Δεν είμαι κάφρος αντιολυμπιακός. Ένα αυτό. Δεύτερον, τι είπε ο πρόεδρος, ήταν το πρώτο ηχητικό που βάλατε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα μπαλόνι που θα ξεφουσκώσει, είναι ένα μπαλόνι που ήρθε να μείνει.
3: Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα κομίτη. Αν ήταν ένα κομίτη, ένα διάτονα αστέρας, θα είχε ξεφουσκώσει. Δεν ξεφούσκωσε.
2: Ναι, δεν ξεφούσκωσε, απλά πήρε αυτός μια σφεντόνα και το έσκασε το μπαλόνι.
13: Το έσκασε, θα λέγαμε το ενσωμάτωσε με έναν τρόπο, το αγόρασε.
2: Λοιπόν,
13: και να σου πω και κάτι, δικό του ήτανε. Το παίρνει, το κάνει ό,τι θέλει, άσε το διάλογο πια, θα δώσουμε λογαριασμό σε καθένα.
2: Φεύγει, έρχεται.
13: Τι ήτανε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν το Τσίπρα, τι.
2: Τίποτα.
13: Ένα τσιφλίκι του Αλαβάνου, λοιπόν.
3: Ανοιγόμαστε σε καινούργιες θάλασσες.
2: Αυτό.
13: Ποιος το έκανε κυβέρνηση, το παίρνει και το πετάκι στα σκουπίδια μα θέλει.
2: Άλλο που θέλω να σχολιάσω. Τι πρεμούρα είναι αυτή των δεξιών, ότι κάποτε ήμουνα κι εγώ αριστερός, δηλαδή έκανα κι εγώ αγώνες, όπως είπε ο Θήμιος, στο σχολείο ήμουνα πρόεδρος 15 μιλούς και τι έγινε.
4: Επίσης στο σχολείο θεωρούσαν ότι είμαι αριστερός, διότι σαν πρόεδρος 15 μιλούς ήμουνα πάρα πολύ διεκδικητικός, σε βαθμό παρεξηγήσιμο.
2: Άσε που είπε ο Κυρανάκης πριν από λίγο, ότι άκουσε λέει την Παπαρίζου το 2004, αν θυμάμαι καλά, Παπαρίζου το 2005 δεν βγήκε πρώτη.
13: Το 5, ναι. Δεν είπε αυτό αμέσως. Είπε ότι ακουγόταν το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει στην Eurovision.
4: Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα απόγευμα παίζαμε ποδόσφαιρο στο σχολείο και ακουγόταν στα μεγάφωνα το τραγούδι της Παπαρίζου. Που ήταν να παίξει στη Eurovision εκείνη τη χρονιά, νομίζω.
2: Είχε βγει το τραγούδι.
13: Ναι, είχε βγει τώρα, κύριε Ξυπνόπουλε. Είχε βγει αμέσως. Μην δείτε ένα παιδί τίμιο να λέει την αλήθεια, το αμέσως θα πέσει από πάνω.
2: Λοιπόν, και πολύ αριστερή, λέει, παιδί μου, σήμερα. Πολύ αριστερή.
13: Δώσαμε, ναι.
2: Είμαι έτοιμος, δηλαδή, να πω όλη η εξουσία στα Σοβιέτ. Δεν ξέρω. Μην βγει ο Σαμαράς και πει τίποτα τέτοιο.
13: Καλά, μην το παρακάνουμε κιόλας.
2: Όλοι με το λαό κτλ. Έλα, Αποστολή.
13: Έλα.
2: Έλα. Θέλω να απευθύνω μια ερώτηση, έτσι, στους συνάδελφους λιμενικούς. Γιατί ως ναυτικός, εντάξει, τους θεωρώ και κάπως συνάδελφους. Λοιπόν, τη θάλασσα, παιδιά. Ρε, παιδιά, πείτε μου, σας παρακαλώ, πότε νιώθετε καλύτερα? Όταν σώζετε ανθρώπους και σας λένε προδότες και κάτι ακροδεξιά σούρια, αλλά και κάτι καθάρματα? Ή όταν πνίγετε ανθρώπους και αυτοί που δεν θέλουν να πνίγονται ανθρώπους σας φωνάζουν και λέτε τι κάνετε και γιατί γίνεστε δολοφόνοι? Οι μεν σας σπρώχνουν να γίνεστε δολοφόνοι και άλλοι σας λένε να μην γίνεστε δολοφόνοι. Πού νιώθετε καλύτερα, ρε παιδιά?
5: Αποστόλη, καλημέρα.
13: Καλημέρα.
5: Τι γίνεται, ρε φίλε?
13: Καλά.
5: Να σου πω, εγώ είμαι τελειόφοιτος δημοτικού και έμαθα ότι η αριστερά προσπαθεί πάντα το καλύτερο. Να έχει σχολεία, να έχει φαΐ ο κόσμος, η εργατιά, ξέρω εγώ. Τώρα βγαίνει ο Τσίπρας και μιλάει η αριστερά. Για ποια αριστερά μιλάει ακριβώς?
13: Αυτή που όπως την έχει στο μυαλό του τώρα κι εσύ, ο καθένας τα ίδια έχουμε όλοι στο μυαλό μας.
25: Σας καλώ να κρατήσουμε φυλαγμένο πάντα στην αριστερή μας τσέπη το συναξάρι των αγώνων.
5: Ρε, εσύ τρελαίνομαι μόλις σας ακούω αυτούς τους
13: μιλητές. Καλά, ηρέμησε κι εσύ τώρα, τρελαίνε, δεν έχει συνηθίσει. Στην παπάντζα.
5: Συνηθίζεται αυτό το πράγμα? Δεν συνηθίζεται.
13: Μαθαίνετε όμως ότι κάποιοι...
5: Α, εντάξει, να το μάθουμε τότε. Τι να αριστερά.
13: Δρούν έτσι, ας πούμε, τώρα τι να συζητάμε.
2: Έλα, Αποστολή.
13: Έλα.
2: Ξέχασα να σου πω και κάτι, ρε φίλε. Την πάτησα.
13: Τι?
2: Την πάτησα, δεν είχε μπει τόσα χρόνια ο διάολος στην ταυτότητά μου. Πήρα και έβγαλα καινούργια ταυτότητα και μπήκε ο διάολος στην ταυτότητά μου.
13: Αμαν.
2: Ναι, ρε γάμο, το και αυτός ο διάολος να με τόσα χρόνια περίμενε. Πότε θα βγάλει καινούργια ταυτότητα, πότε θα βγάλει καινούργια ταυτότητα. Τώρα την έβγαλα την ταυτότητα, απ' την πάτησα και μπήκε μέσα και ο διάολος.
13: Πάρτα.
2: Κατάλαβες.
13: Πάρτα. Τα βλέπεις.
2: Αυτά είναι τώρα, κατάλαβες. Τα λέγει ο Σαντορίνης Παύλος.
13: Τα λέει. Κάποια ζώα δεν πιστεύανε.
2: Τώρα τα ζώα θα πιστέψουν.
13: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν. Ευτυχώς και τα ζώα.
5: Αποστόλη μου, γεια σου αγάπη μου και στο Θύμιο, πολλά φιλιά. Άκου, θέλω να απαντήσω στην κυρία που μίλησε πριν από λίγο για το Μίκη Θεοδωράκη. Ας μην το πιάνουμε εύκολα στο στόμα μας, όσο και καλά κι αν μίλησε ότι είναι κρατεός όλο τον πλανήτη. Μην ξεχνάμε ότι αν ο Μίκης έκανε ορισμένες στροφές, που δεν ήταν στροφές, ήταν πάντα κομμουνιστής, το έκανε λόγω της διεθνούς ακτινοβολίας του και προσπάθησε να εξισορροπήσει αυτά που δεν εξισορροπούνται. Να φανεί δηλαδή το δυνατόν διαλλακτικός και καλός για τις αρχές της αριστεράς. Μετά μην ξεχνάμε ότι χωρίς αυτόν ούτε η ποιησή μας θα ήταν γνωστή στο παγκόσμιο στερέωμα, ούτε τα τραγούδια που ακόμα ακούγονται και θα ακούγονται όσοι υπάρχουν άνθρωποι. Ψάχνονται ακόμα να του βρούνε μείον, γιατί παρόλα τα μεγάλα μεγέθη που όλοι μας κρατάμε και αυτός με αυτή τη λέξη πέθανε, έτσι, θέλουν να βρούνε μείον για να πούνε κάτι να τους πυλώσουν, επειδή καταλαβαίνεις να ήταν η ζήλια ψώρα που αυτός τελικά έδωσε τη ζωή του όλη για το κόμμα.
7: ακόμα και για τον αγώνα. Και είπε ότι κάτι που θα ήθελε να γραφτεί μετά το θάνατό του στην πλάκα του τάφου του είναι ότι πολέμησε το Δεκέμβρη. Τι άλλο να πει, τι άλλο να αφήσει υποθήκης σε εμάς όλους.
8: Ναι, Αποστολή.
13: Εγώ.
8: Τι κάνεις?
13: Καλά, εσύ?
8: Καλά, είμαι κι εγώ. Ακούω την εκπομπή και ήθελα να σας θυμίσω μια παλιότερη δήλωση του Κυρανάκη που έλεγε ότι φταίνουν οι άνεργοι που είναι άνεργοι και δεν γιατί δεν ξέρουν να φτιάχνουν βιογραφικό.
13: Ναι, ποιος θέλει.
4: Υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία πάνε από πολιτικό γραφείο σε πολιτικό γραφείο για να ψάξουν δουλειά, αλλά δεν κάθονται να κάνουν μια σωστή δόμηση βιογραφικού για να μπορέσουν να διεκδικήσουν μια θέση στην αγορά εργασίας.
13: Είναι δυνατόν να μην φταίνουν οι άνεργοι, δηλαδή εσύ πώς το έχεις στο μυαλό?
8: Μα φταίνε, όχι, φταίνε, εννοείται ότι φταίνε. Άνεργη. Απλά επειδή δεν το έχει πει ο Θήμιος μέχρι τώρα, ήθελα να σας το θυμίσω.
13: Α, καλά έκανες. Ευχαριστούμε.
9: Έλα μωρή λουλού, έλα μωρή λουλού, γαμώ το κερατό μου.
13: Τι θες?
9: Από τις 6 Μαΐου την Τετάρτη προσπαθώ να σε πάρω τηλέφωνο καθημερινά, σχεδόν καθημερινά, γιατί κάτι φορές λέω ότι θα το σηκώσει το κολόπεδο, δεν παίρνω να πούμε. Για να σου θυμίσω ένα σημαντικό γεγονός που συνέβη σαν Σάββατο 9 Μαΐου, που επειδή είσαστε κομμουνιστές, εσύ και ο Θήμιος, αναφέρεστε μόνο σε ένα γεγονός που συνέβη 9 Μαΐου, στο άλλο το ξεχνάτε.
13: Για πες.
9: Το γεγονός, γενέθλια είχα ρε μαλάκα, και ήθελα να σου ζητήσω ένα τραγουδάκι να μου βάλεις και μέχρι να τους αρχίδιας.
10: Happy birthday to you.
13: Και καθόμαστε και ασχολούμαστε με τις νίκες των λαών και βλακίες.
9: Μα μαλακίες τώρα, αν είναι δυνατόν.
10: Happy birthday to you.
9: Να σου πω ρε φιλαράκι, τη μεγαλύτερη ζημιά που έχει κάνει αυτό το αρχίδι ο Τσίπρας, ξέρεις ποιο είναι? Ότι όταν μιλάς με κανένα μαλάκα και του λέτε εσύ, έχεις κάνει τόσες φορές μαλάκες, έχεις ψηφίσει να με τα ίδια και τα ίδια, γιατί ψηφίζεις κουκουέ? Και τι λέει το αρχίδι ρε? Σας είδαμε και εσάς τους αριστερούς. Και εννοεί κουκουέ ρε μαλάκα τον Τσίπρα. Αν είναι δυνατόν γαμώ το κερατό μου να πούμε. Και βγαίνει ο μαλάκας ο γυμναστηριακός και λέει εμένα ο Τσίπρας μου δώσε. Πόσα σου δώσε ρε μαλάκα, πόσα γλίτωνες? 1000 ευρώ, 1500.
13: Όπα, περίμενε, δεν το λέει γυμναστηριακός αυτό, μίλες τέτοια.
9: Έχει φτάσει ο μαλάκας ο Βασίλης να είναι στο επίπεδο του γυμναστηριακού. Μα την Παναγία δηλαδή. Ναι ρε μαλάκα, μα όταν βγαίνει ο μαλάκας και σου λέει εμένα ο Τσίπρας και πριν από δύο μέρες έχουν αυτοκτονήσει δύο παιδόπουλα, γιατί το μόνο μέλλον που βλέπουν είναι ότι δεν υπάρχει μέλλον. Βγαίνει το άλλο το παλικαράκι από την Νέα Ιωνία και λέει ότι τα μικρά τα παιδιά είναι κολόπεδα, ξέρω εγώ, και δεν δείχνουν κανένα σεβασμό. Και αναρωτιέμαι ποιος σεβασμός αλήθεια μας αξίζει ρε φίλε για το μέλλον που τους έχουμε αφήσει. Εγώ ειλικρινά ντρέπομαι, ναι, είμαι συμμέτοχος στο φόνο, γιατί είναι φόνος. Όταν δύο παιδόπουλα στα 17 τους χρόνια θέλουν να τελειώσουν τη ζωή τους, ρε μαλάκα, στα 17. Γάμισε τα τώρα, τι να πεις, πού να σταθείς και με τι μούτρα να αντικρίσεις τον κόσμο, ρε φίλε. Τι να πω, ρε αδερφού, είμαι πολύ απογοητευμένος, να πει. Γάμισε τα.
12: Καλά, Ραγκοστέλη, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα.
12: Λοιπόν, όπως θα έχεις προσέξει, όλο το Σαββατοκύριακο έχει γίνει ένας τεράστιος ντόρος γύρω από ένα τροχείο που συνέβη στην Γαλιθέα που διαμελήθηκε ένα παιδί. Αυτό που σου κρύβουνε, που κανένας δεν λέει, είναι ότι το βαφτίσανε, ότι έκανε στρούζες, το βαφτίσανε κόντρες. Κυκλοφορεί ένα βίντεο από ένα ταξί, από μια dashcam που είχε μέσα ο οδηγός, το οποίο φαίνεται το παλικάρι να περνάει από αριστερά σφαίρα με πράσινο και από δεξιά τον καταδιώκει μια μηχανή. Αυτή η μηχανή λοιπόν ήταν της αστυνομίας και είναι κάτι το οποίο κανένας δεν τολμάει να ξυστομεί. Όπως επίσης φαίνεται στο ίδιο βίντεο ένα λεπτό αμέσως μετά το ατύχημα ότι καταφτάνει και το ασύγνωστο Καγέν της ομάδας ελέγχου πρόληψης τροχιών ατυχημάτων. Λοιπόν, το παιδί δεν τρελάθηκε και ξεκίνησε να τρέχει. Το παιδί ήταν υποκαταδίωξη. Για τον όποιο λόγο, σωστό, λάθος, ό,τι πιστεύει ο καθένα, δεν σταμάτησε. Άσχετα, δεν είχε κάτι παράνομο πάνω του, δεν σταμάτησε, δεν τους είδε. Για τον οποιοδήποτε λόγο δεν σταμάτησε. Δεν ξέρω ποιος είναι ο νόμος αυτός που επιτρέπει στον αστυνομικό της τροχέας, όχι της άμεσης δράσης, της ασφάλειας, της τροχέας, να καταδιώκει κάποιον για ίσως τροχονομικές παραβάσεις εντός κατοικημένης περιοχής. Στη δική μου λογική τουλάχιστον αυτό λέγεται ηθικός αυτουργός. Δόξα τω Θεώ η γυναίκα που έναγε νόμιμα και σωστά από τη διάβαση είναι καλά στην υγεία της, από όσο ξέρω. Το παιδί διαμελήθηκε, δυστυχώς δεν αλλάζει. Πάντως δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο νόμος που επιτρέπει καταδιώξη εντός κατοικημένης περιοχής. Ξαναλέω και από την ασφάλεια, όχι από την αστυνομία, από την άμεση δράση, για τροχονομικούς ελέγχους. Δεν το καταλαβαίνω αυτό και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, είναι η πρώτη φορά που ξανασυμβαίνει και κανένας δεν μιλάει γι' αυτό.
14: Αποστολέ.
13: Έλα.
14: Ο Θανάς σήμερα, φίλε, κάνω θεραπείες, θα νικήσω, φίλε, θα νικήσω.
13: Μπράβο, να νικήσεις, δύναμη να έχεις.
14: Θέλω να σου πω κάτι, αν ο κάθε ρεμπεσκές αποτυχημένος πρωθυπουργός κάνει κόμμα, εμείς οι ανάπηροι θα γίνουμε Πινόκιου και θα τρώμε με ξύλινες μύτες. Αυτό έχω να σου πω, αγόρι μου.
0: Ταρίφας, ο Τσιπρέος είμαι και όχι Σιριζέος. Εντάξει, να ξέρουμε να συστηνόμαστε.
13: Ναι, δεν σε προλαβαίνουμε και εσένα, μια είσαι εδώ, μια είσαι εκεί, ξέρεις, δυσκολευόμαστε.
0: Εντάξει, Τσιπρέος. Ναι. Να σου πω, ευχαριστώ καταρχήν για την αφιέρωση. Ότι ο Τσίπρας μας πάει στο πουθενά, αυτό υπονοούσε ο ακροατής με την αφιέρωση την Παρασκευή.
13: Ναι.
0: Ναι, δηλαδή ο Κουτσούμπας που μας πάει, ρε παιδιά.
13: Δεν είπε για τον Κουτσούμπα, είπε για τον Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή μιλούσαμε για τον Τσίπρα.
15: Με στέλνεις στο πουθενά.
16: Στο χείλος του γκρεμού και συνεχίζουμε.
0: Ο Τσίπρας μας πάει στο πουθενά.
13: Ναι, ναι, ναι, σύμφωνο. Και τελειώνει εκεί η κουβέντα. Επειδή εσύ είσαι καλωματίας και αιμονικός, δεν θα σου κάνω το χατήρι.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα το Σάββατο. Μίλησα με ένα δικό σας, του Κουκουέ. Τώρα δεν θέλω να πω όνομα, το ξέρεις πολύ καλά. Και μου λέει, ο Τσίπρας μου λέει τι συμφέροντα θα εξυπηρετήσει. Και του λέω τα δικά σου. Διότι το Μάιο του 19 σου διέγραψε 65%. Και τώρα έχεις πάρει σύνταξη, χάρη στον Τσίπρα. Το βούλωσε και κατάπιεγε τη γλώσσα σου.
13: Νομίζω κατάλαβε ότι δεν έχει νόημα να σου εξηγήσει.
0: Όχι, απλά σου λέω το γεγονός. Τώρα εσείς ερμηνεύσε το όσο θέλετε. Να σου πω κάτι, Αποστολή.
13: Ναι.
0: Εσύ τέτοια αλφαδιά από τη Νέα Δημοκρατία δεν το περίμενα. Σήμερα το πρωί έπαθα ζημιά μεγάλη. Φορολόγησε τις τράπεζες. Φορολόγησε τις πολυεθνικές εταιρείες ο Μητσοτάκης. Και σήμερα πάω στο Κηφισό στα πρακτορία στην τουαλέτα. Δίνω ένα κάτι τι στην κυρία που είχε πεντακάθαρες τις τουαλέτες. Ρε φίλε, είχε ταμιακή και το χτύπησε. Και της λέω, κοπέλα μου, τι κάνεις εκεί? Μας έχουν βάλει, λέει, εδώ ταμιακή. Δηλαδή δεν φορολογούνται οι τράπεζες, δεν φορολογούνται οι πολυεθνικές. Και η κυρία που καθαρίζει στον Κηφισό, στείλτε ένα συνεργείο, ρε παιδιά, να δείτε αυτή την ταμιακή. Πραγματικά λέω, η τηλεόραση. Φορολογούσε την κυρία που είχε πεντακάθαρες τις τουαλέτες, θα το ξαναπώ. Άρε Μητσοτάκη, μάγκας μεγάλος.
11: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η ώρα είναι 1:30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410-76100.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Στέλιος Ρόκος. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης 9. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος. Music is life. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
6: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Αποστόλη.
9: Έλα.
8: Τι κάνεις?
9: Καλά.
8: Πήρα να σχολιάσω κάτι παλιό που είχες πει για τον Άδωνη Γεωργιάδη, ότι είχε ανακοινώσει ότι θέλει να μπει για τους αγώνες της δεξιάς, και εγώ τώρα μετά από τόσο καιρό τους βρήκα και πήρα να τους πω.
9: Άντε, για πες.
8: Διαβάζω το βιβλίο του Χαραλαμπίδη Δοσύλλογη. Ξέρεις τι αγώνα έχει δώσει δεξιά για να κρύψει όλη τη σκατήλα της τόσα χρόνια?
9: Ναι.
8: Δεν μπορεί να φανταστείς.
9: Όχι, μπορώ.
8: Και κάτι ακόμα που όλο το ξεχνάω. Ένα μπράβο στο Θήμιο μας για αυτά που έγραψε στο αφιέρωμα του Μίκη Θεοδωράκη. Τον αγαπώ.
10: Έλα, Αποστολή.
9: Έλα.
10: Τι εννοούσε η βούλτευση Μπαγλαμά?
11: Τον άλλον πώς τον είπες, τον Μπαγλαμά? Το
9: Μπαλατσούκα. Μπαλατσούκας.
11: Κάτι Μπαγλαμά, δεν ξέρω.
10: Μπαγλαμάς όπως Ακενοτούμπο, ας πούμε. Το ίδιο στυλ.
9: Τέτοια φάση.
11: Ο Ακενοτούμπο.
12: Άλλο Ακενοτούμπο.
11: Που παίζει στο NBA. Ως Έλληνας με
12: Ακενοτούμπο.
11: Ανετοκούμπο.
9: Όπως Ανετοκούμπο. Ακεντιλίν το κάνεις.
10: Ναι, γιατί μπορούμε να πούμε και εμείς βούρδευση, ας πούμε, ή υπονόμου με αυτόν τον τρόπο.
9: Μπορεί.
10: Δεν είναι, ναι, εύκολα. Να σου πω κάτι άλλο τώρα. Η Ζαπορίζια που θα κάνει έκρηξη.
11: Ποτέ δεν εκραγεί η Ζαπορίζια.
9: Ελάτε.
11: Και ασχολούμαστε με τον Δούκα και τον Ανδρουλάκη.
9: Ωραία.
10: Είναι λόγω του αγωγού φυσικού αερίου που περνούσε και κάτω από τα Τέμπη.
9: Εάν εκεί δεν έμπαινε το χαλίκι από πάνω να στερεωθεί, θα μπορούσαν τα βαριά μηχανήματα να σκάσουν τον αγωγό και να μην μείνει τίποτα όρθιο στην Ελλάδα.
13: Αυτό πρώτη φορά το ακούμε πάντα.
9: Τι να κάνω εγώ τώρα. Ναι, το ίδιο είναι. Συνδέεται.
10: Συνδέεται, εντάξει, για να το καταλάβουν.
9: Ναι, είναι γνωστό αυτό.
10: Δεν έχουν όριο ρε μαλάκια σε μαλάκια. Μαλάκια δεν έχει όριο, δεν δηλαδή πού φτιάχνει να σταματήσουμε ρε πούστη.
9: Εκεί δεν περιμένεις να σταματήσεις, εκεί περιμένεις κορύφωση μόνο.
10: Κοντάξει και η κορύφωση θα φτάσει, η κορύφωση έχει παραπάνω δεν θα έχει. Δεν σταματάει.
8: Έλα, Αποστολέ.
9: Έλα.
8: Ο Μίσα είμαι.
9: Έλα, Μίσα.
8: Λοιπόν, σήμερα θέλω να μιλήσω, επειδή έχω καλύψει το θέμα του πύργου του Ελληνικού και του Αλέξη του Τσίπρα, θέλω να μιλήσω για ένα άλλο θέμα που είναι η κοβέση.
9: Μάλιστα.
8: Λοιπόν, είχε πει λοιπόν η συντρόφη Ελένα η Κανέλη ότι δεν θα τη φορέσουμε φωτοστέφανο.
11: Και φωτοστέφανο θα βάλουμε τώρα στην κοβέση.
8: Είχαν πέσει όλοι οι αντισυστημικοί σε εισαγωγικά να τη φάνε την Κανέλη. Λοιπόν, ακούστε ποια είναι η Λάουρα Κοβέση. Η Λάουρα Κοβέση λοιπόν είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, η οποία θα κρίνει με βάση το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο είναι το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωσης. Είναι αυτό λοιπόν που επιδοτεί τη γη και όχι την παραγωγή και επικροτεί την GAP, δηλαδή την κοινή αγροτική πολιτική που συγκεντρώνει τη γη σε λίγους. Δηλαδή αυτό που ήταν πίσω, δηλαδή ολοταχώς στο Μεσαίωνα με τους γεωκτήμοντες. Ναι. Σωστό ή λάθος?
13: Ναι, σωστό.
8: Λοιπόν, ένα άλλο ωραίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι επιτρέπει 5.000 σαπάκια, πάλι Κανέλη το έχει πει αυτό, να κυκλοφορούν στις ράγες διότι πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας του έτους κατασκευής τους. Αυτό το έχει αναδείξει ο κ. Καραθανασόπουλος στην εξεταστική για τα Τέμπη. Είναι σωστό αυτό ή είναι λάθος?
13: Σωστό.
8: Είναι αυτή λοιπόν που επιδοτεί το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και τους νεοναζί αυτά τα τομάρια, το τομάρι που λέγεται Ζελένσκι και όλους τους νεοναζί ακόλουθους με λεφτά του Ευρωπαϊκού λαού. Είναι λάθος και αυτό?
13: Όχι.
8: Μπράβο. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή σας Ένωση. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που απέταξε, που επιβάλλει στα κράτη-μέλη να αποτάξουν τη μέρα της νίκης για να μην χαρακτηριστούν κομμουνιστές. Είναι αυτή που δεν τολμάει να αναδείξει τους ήρωες του κόκκινου στρατού όταν απελευθερώσαν την Ευρώπη από τους ναζιστές φασίστες. Είναι ψέματα κι αυτό?
13: Όχι, αλλά δεν είναι ωραίες οι αλήθειες, το έχω ξαναπεί.
8: Απλά κοίτα να δεις τώρα για να κλείσω και σε ευχαριστώ που με άκουσες. Απλά οι Έλληνες, επειδή δεν σηκώνονται από τον καναπέ για να πάνε να ρίξουν τους καταπιεστές τους, έχουν δει στην Κοβέση τον άγγελο που θα τους απελευθερώσει από το Μητσοτάκη. Για να ξαναβγάλουν για τις εκλογές, να μην πάνε να ψηφίσουν και να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης. Και να ξαναβγεί ο νεοφιλελευθερισμός. Αυτοί είναι οι Έλληνες και αυτή είναι και η Κοβέση.
14: Γεια σα.
13: Γεια.
14: Μιλήσαμε και πριν, κύριο Σεμερτζή. Θα το συνδέσω λίγο με τη γραμματεία μου.
13: Καλά.
14: Ναι, ναι, θα σου βγάλω το έτσι.
15: Ναι, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα.
15: Από το ρου να καλέσαμε.
13: Ωραία.
15: Για μια προσφορά, λοιπόν, ήθελα να σα πω. Έχουμε τι εξή. Δεν ξέρω αν θέλετε να σημειώσετε.
13: Ναι, για πείτε.
15: Έχουμε ένα summer deal. Τα 100 ευρώ μήνα απεριόριστο για του καλοκαιρινού μήνε, δηλαδή Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και επέκταση μέχρι το Σεπτέμβρη για ακόμη 2 εβδομάδε. Επειδή θα είμαστε κλειστά τον Αύγουστο 2 εβδομάδε, οπότε φτάνει μέχρι τα μισά του Σεπτέμβρη. Και είναι απεριόριστα semi-personal sessions.
13: Ναι.
15: Το δεύτερο, έχουμε επίσης απεριόριστα semi-personal sessions με το μήνα από 150 ευρώ στα 120.
13: Ναι.
15: Εξίσου και το 300 που ανέφερα προηγουμένως είναι τα 450, έτσι. Και μετά έχουμε 2 ή 3 προπονήσεις το μήνα στα 80 και 100 ευρώ και μπορούμε να τους κάνουμε δώρο 2 έξτρα προπονήσεις.
13: Τι είδους προπονήσεις?
15: Semi-personal.
13: Όταν λέμε semi-personal μπορεί να είμαι ξεβράκωτος ή θα με βλέπουν κι άλλοι?
15: Αυτό τώρα εντάξει, δεν ξέρω αν θέλετε personal. Personal είναι άλλη υπηρεσία.
13: Θέλω την άλλη υπηρεσία.
15: Οκ, άρα σας ενδιαφέρει γιατί νόμιζα ότι θέλετε για γκρουπάκι.
13: Με ενδιαφέρει η άλλη υπηρεσία.
15: Full personal, οκ.
13: Αυτό, full body, full personal, νούρου και όλα αυτά.
15: Ωραία, να σας καλέσω πίσω σε 10 λεπτάκια.
13: Ναι, ναι, κατάω το πίσω. Ευχαριστώ.
15: Ωραία, ευχαριστώ.
13: Γεια.
16: Έλα, Αποστολή.
13: Έλα.
16: Να σου πω, το πιάσανε τον τρομοκράτη το τεράστιο. Τώρα δηλαδή θα έρχεται με ασφάλεια το κρουαζιερόπλοιο στην Ελλάδα.
13: Ναι, τώρα ναι.
16: Τώρα ναι. Να σου πω κάτι άλλο. Δεν σου θυμίζει λίγο την άλλη την υπόθεση με μια Ρωσίδα κατάσκοπος που είχε εκεί πέρα ένα πλεκτήριο ότι είχε κάτι πλεκτά ρούχα και κάτι μαλλιά και κάτι τέτοια?
13: Ναι, είναι αυτά που έχει επιτυχίες ο Χρυσοχοΐδης και μετά προκύπτει ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο γύρω από αυτό.
17: Έκανα σπουδαίο έργο κατά τη γνώμη μου.
16: Μπράβο! Ο Σαΐνης, να πούμε. Τι γελί, ρε φίλε. Αυτό που σου έλεγα και πριν. Δηλαδή η γελιότητά τους δεν τελειώνει πουθενά. Είναι γελί μέχρι τα μπούνια, ας πούμε.
13: Αυτό.
18: Ναι, μα ακούτε.
13: Ναι, ναι.
18: Λοιπόν, αν σας ενδιαφέρει personal, ατομικό δηλαδή, είναι στα 25 ευρώ η ώρα.
13: Α, καλά είναι. Έχει και μασάζ?
18: Όχι, δεν έχουμε μασάζ, δεν έχουμε τέτοια.
13: Α, είναι κατευθείαν το ευχάριστο τελείωμα χωρίς μασάζ? Καλύτερα, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Να τελειώνουμε τα προσχήματα, κουραστικό πια.
18: Ναι, να σας είμαι ειλικρινής, τώρα με φαίνεται σε δύσκολη θέση.
13: Γιατί εσείς το κάνετε?
18: Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ. Γεια σας.
16: Μπορώ να απαντήσω στον σύντροφο που είπε.
13: Τι είπε?
16: Λοιπόν, με Αντρέα Παπανδρέου πήγαινα με 100 χιλιόμετρα. Με Τσίπρα πήγαινα με 50 χιλιόμετρα. Σήμερα με Μητσοτάκη πάλι μπροστά πάω, αλλά με 20 χιλιόμετρα. Επειδή ο Αντρέας έχει πεθάνει, θα προτιμήσω τα 50 χιλιόμετρα του Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα μπορεί ο Κουτσούμπας να μου είναι 110 χιλιόμετρα ή 120. Δεν το ξέρω όμως και δεν πάω στο άγνωστο ποτέ. Φαντάζομαι να τον κάλυψα. Γεια.
19: Ναι, χαίρετε. Μετά από αυτά που γίνανε πρόσφατα που οι ναυτικοί παρασύρονται από τους επιστήμονες και πνίγονται, όλα τα κανάλια, όλα εδώ τα ελληνικά, όταν κάνουν εκπομπές για UFO, για τρίγωνο Βερμούδων, τώρα που κάνουν με την Αμερική, να κάνουν μια εισαγωγή με τον Μαρκόνι που λέει ότι συμβαίνει το αντίθετο και γλίτωσε το πλοίο στο τρίγωνο Βερμούδων το 78, ακόμα να το εμπεδώσουν. Και μην κοιτάτε εδώ το βγάζετε εσείς σατιρική εκπομπή. Στο σύνολο δεν βγάζουν. Και και τον βολευτή των εξωγήνων να καμαρώνουνε. Οι άλλοι δεν είχαν τίποτα για τους εξωγήνους, εδώ έχουμε βολευτή. Εδώ με προβάλλουνε οι Άγγλοι.
13: Ποιος είναι ο βουλευτής των εξωγήνων?
19: Εγώ δεν είμαι, πότε κατέβηκα το 23.
13: Βρε κατέβηκες, βγήκες, για να είσαι βουλευτής πρέπει να βγεις κιόλας.
19: Δεν έχει σημασία.
13: Νομίζω έχει κάποια σημασία τώρα, μη λέμε άλλα.
19: Θέλει ψηφοδέλτια, σας είπα, αλλά δεν υπάρχουν επιτροπές.
13: Ναι ρε παιδί, αλλά θέλει και εκλογή για να βγεις, αλλιώς μην το λέμε έτσι.
19: Θέλανε οι άνθρωποι να με ψηφίσουνε, αλλά το ψηφοδέλτιο...
13: Ναι, δεν είχα τη δυνατότητα όμως, καταλαβαίνω, τώρα το πιάσα.
19: Έχουν, ξέρετε...
13: Άρα θα λέγαμε είσαι βουλευτής στις καρδιές μας.
19: Ναι, να σας πω τώρα όμως, επειδή για να μην πνίγονται οι άνθρωποι, κάτι πρέπει να γίνει, δηλαδή πώς θα... Α, δεν με πήρατε και μια συνέντευξη, καλέστε με μια φορά.
13: Ναι, δεν αδειάσαμε.
19: Ναι, δεν αδειάσαμε.
13: Θα το έχουμε υπόψη μας. Λοιπόν, έλα, φτάνει.
19: Να με βλέπουν στα δικά μου social polls, Σαντορίνη YouTube και Μαρκόνι Σποτή και TikTok και Facebook.
20: Έλα ρε κονόμαλε, 300
13: λέγε.
20: Με τον Βλάκα τον Κυρανάκη δεν περίμεναμε να συγκριθεί με κανένα άλλο τραγούδι. Είναι καμιά βλακία σαν αυτές που λέει Παπαρίστρια. Δεν περίμεναμε να συγκριθεί με Βάρναλι και με Άξιον Εφή και με τέτοια. Τέτοιος Βλάκς που είναι μέχρι εκεί μπορεί να καταλάβει και να συγκριθεί.
21: Ήταν ένα φεστιβάλ σχολείου. Τότε ακουγόταν το τραγούδι της Παπαρίζου που ήταν να παίξει στη Eurovision εκείνη τη χρονιά νομίζω. Και όλο αυτό με έκανε αισθανθώ πάρα πολύ.
22: Έλληνας.
21: Ναι, πολύ όμορφα.
20: Ένα αυτό. Ένα δεύτερο. Οι παπαδιές. Εδώ αρχίζω την κυβέρνηση της Χούντας οι παπαδιές τώρα. Έλα μωρί. Είναι ένα πιτσιρίκι μέσα στη μέση του δρόμου ρε φίλε.
13: Πάτα το τώρα. Τι το συζητάμε.
20: Ήταν ωραίο. Α. Τέλος πάντων. Οι παπαδιές. Αρχίζω την κυβέρνηση της Χούντας. Λοιπόν, όσο είναι για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το Νάτανη, το Βορύδη και όλα αυτά τα συγχάματα. Έχω βαρεθεί τον εαυτό μου να ρίχνω πινελίτια. Στο έχω ξανακλείνει σε φάση να μου λέει ο άλλος για δεξιά και να το χαστουκίζω για τέτοια νεύρα. Αλλά στους μαλάκες που δεν πάνε να ψηφίσουνε. Εκεί δεν είναι, εκεί την πατάνε γιατί έχουν τους φανατισμένους που πηγαίνουν αυτοί, κατάλαβες.
23: Γιαούλη μου, Κυπραστηριακός εδώ.
13: Οπα.
23: Μαλάκα, νούμεκα ότι η γλίτσα έχει πάτο. Καλά έλεγα εγώ γλίτσο στυριδάκια από το στυριδάκια. Μαλάκα, τι πω άλλες ρε μαλάκα ο Φάμελος. Τώρα που είδε ότι θα χάσει τα προνόμια και τα φράγκα, πάει στον Τζίπρα. Τι γλίτσες είναι αυτή ρε μαλάκα. Τι είναι όπου φλισάει ο άνεμος. Καλά έβαλε ο Καλαμούκης. Λέει ότι αρπάξει ο κόλος μας.
24: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά τη βλέπουμε συντροφικά.
25: Ότι θα πάμε. Όχι θα πιούμε κι ούτε αρπάξω κόλλος μας.
26: Ξεφτύλα.
13: Και μόνο που σε δικαιώνουν εσένα είναι ό,τι χειρότερο έχουν κάνει.
23: Ρε μαλάκα,
13: είναι ξεφτύλα και μόνο που σου δώσανε εσένα να λες.
23: Ρε μαλάκα, εγώ με σταθερό σου λέω.
13: Αυτό.
23: Πέντε πραγματάκια. Δεν πάω όπου μου τα
13: έρχεται. Έλα, έρχεται το δικό σου τώρα, θα κάνει κόμμα, ετοιμάσου.
23: Άντε ρε με το μαλάκα.
13: Άστε τώρα, ετοιμάσου.
27: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
23: Άντε ρε μαλάκα.
13: Εδώ είμαστε.
23: Ότι ο Μητσοτάκης έχει κάνει και πέντε καλά στην Ελλάδα, φίλε. Δεν αναιρείται.
13: Πέντε μόνο καλά, λίγα λες.
23: Κοίτα, θα σου πω μια αλήθεια μεγάλη.
13: Δεν θέλω παπαριά θα
23: είναι. Τους τελευταίους τρεις μήνες πηγαίνω συνέχεια σε εξετάσεις, κάνω ένα check-up γενικά, να δω τι γίνεται, να δω τι παίζει. Λοιπόν φίλε, τα νοσοκομεία δεν ήταν ποτέ σε τέτοια καλή κατάσταση.
13: Αχ, θα ξέρας. Δεν αντέχω. Εκεί φτάσαμε.
23: Θέλω να είμαι αντικειμενικός.
13: Εκεί φτάσαμε να είσαι μπουμπουκογλύφτης. Αηδία πια.
28: Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ!
23: Άσε μου έβρε μαλάκα, άκου, σεισμανόγλιο γεννηματά, σωτηρία, Ερυθρό, αυτά τα τέσσερα. Έχω πάει και στα τέσσερα.
13: Λίγη ντροπή πια. Πόσο χαμηλά θα φτάσεις, πόσο.
23: Εντάξει ρε μαλάκα, πας μέσα, παίρνεις.
13: Αλλά δεν ήσουν και πολύ ψηλά για να πας. Ναι, εντάξει, δεν είσαι και μακριά από το χαμηλά.
23: Ναι, μωρέ μαλάκα, λέγεσαι τα δικά σου. Εγώ έχω να σου πω αυτά που είδα τέσσερις μήνες τώρα που κάνω τσεκάπια, όλα τα πάντα έχω κάνει. Γιατί είχα κάτι καμπανάκια και βαρέσανε. Και λέω, όπα, για κάτσε και ξεκίνησα, φίλε. Λοιπόν, τζετ, τι να σου πω. Τώρα από εκεί κάτω δυτικές συνοικίες.
13: Αηδιάσαμε όλοι. Τώρα γυμναστηριακός μου έχεις πει ότι είσαι καραφλοκόρακας. Νησε εδώ με μαλλί ξαφνικά και κρέμες κατσαφάδου. Θα καταλάβω πλήρως.
29: Καλά είμαι τώρα, δεν μπορώ να πω. Έχω αδυνατήσει, έβαλα τα μαλλιά. Έχω προσέξει τον πρόσωπό μου, βέζω και τις κρέμες λαβίαν ροζ.
23: Τι λες μωρή σίστερ, τι λες εμένα, με είχες ποτέ για ρατσιστή, με είχες ποτέ για τίποτα. Δεν έχουμε μιλήσει 100 φορές.
13: Το ρατσιστής που κολλάει το ρατσιστής. Λέω, μη σε εδώ με μαλλί.
23: Μου λες ότι υποστηρίζω το Σαμαρά που ήταν κουντικός και τα αρχίδια μου.
13: Τώρα, όταν σε εδώ με μαλλί θα καταλάβω.
23: Γιατί όχι, έχω κανονικό μαλάκι να πούμε γυμναστηριακό, έτσι πεζοναυτικό, πώς να σου το πω.
13: Ναι, ναι, έτσι, αυτό, πάντα. Ναι, αυτό το γυμναστηριακό.
23: Πάντα ήμουν έτσι μπορεί μου να άρα και θα σγάλω όλους, ρε.
13: Άντε, ρε.
30: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
31: Χαίρετε.
0: Χαίρετε, Αποστόλη.
1: Χαίρετε τη Εσπέρα.
2: Χαίρετε, παιδε. Χαίρετε, πώ έχετε. Καλώ.
0: Είσαι καλά.
1: Ναι, ναι, έτσι λέω.
0: Μπράβο. Λοιπόν, άκου τώρα. Θέλω να σταθώ στι 3 στην εκπομπή, δηλαδή χθε.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί φωτίζει αυτά που επιστρατεύει και χρησιμοποιεί άκουσα τάξη για να φτιάχνει κεφάλαια στα μέτρα τη για να διαμορφώνει συγκρίσει.
1: Οπα.
0: Και ας πούμε, ας πάρουμε αυτό με τη μέση των δόσεων της εθνικής περηφάνειας, το όπιο της θρησκείας, την παραπλάνηση με το όνομα Τσίπρας, αυτά τα φωτίζει. Ας πάρουμε το πρώτο. Με αυτές τις δόσεις πατούν στα κεφάλια των ανθρώπων με τελετές όπως αυτό για τη μεγάλη Ελλάδα, τον Τάραντα της Ιταλίας.
1: Χαίρε μεγάλη Ελλάδα.
0: Όχι μόνο με αυτές τις τελετές. Μόνο που αυτό βέβαια δεν είναι περηφάνεια, είναι υποκατάστατο περηφάνειας. Είναι εθνικισμός και είναι δηλητήριο για τις ειδήσεις.
3: Αποστολή.
1: Έλα.
3: Φανταστική σήμερα του Θήμιου. Όλη η κριτική, όλα τα σχόλια κτλ. Τα πω και το ξανακούω. Μπράβο του.
4: Χαίρετε, πήρα σωστά από την Ελληνοφρένεια.
1: Πήρατε.
4: Θέλω να πω κάτι, μπορείτε να με ακούσετε.
1: Αμέ.
4: Έχετε πολύ καυστικό κριτική απέναντι σε όλους και πολύ ωραία γλώσσα. Αλλά η κατεύθυνση είναι μονομερής. Μόνο προς τον Παστόκ, τον Τζίπρα, την Καρτιανού, τον Βερόπουλο κλπ.
1: Και τον Μητσοτάκη.
4: Στο Αντιρόβλητο είναι Νέα Δημοκρατία και του Κουκουέ.
1: Όχι δα.
4: Εντάξει.
5: Αν θέλετε να ξαναείμαι πρωθυπουργός, φροντίστε να έρθετε να με ξαναψηφίσετε.
6: Πάρτα 3 μου για προκαταβολή και βλέπουμε.
4: Και ήθελα να κάνω μια παρένεση να μα πει το Κουκουέ το κυβερνητικό του πρόγραμμα, το ψηφίζουμε. Τι θα γίνει.
1: Πώς τον Ταρίφα, αν τα συνοηθείτε να τα ακούσετε.
4: Αναμένο.
1: Μαζί.
7: Για χαρά, τι γίνεται, Αποστόλη? Δηλαδή, οι οπαδοί του Τσίπρα θα λέγονται λασίτες?
1: Ναι, πώς θα λέγονται?
12: Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος.
22: Που φόρτος εργασίας.
12: Που εάμ της εθνικής αντίστασης.
7: Κοίτα ρε παιδί μου, πώς άλλαξαν οι καιροί. Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Πώς ξεφτίσαν οι καιροί.
7: Όχι, σε παρακαλώ, αλλοιωθήκαν όλα.
1: Ναι, γι' αυτό.
4: Θα έλεγα ότι θα έρθει.
1: Ποιος?
4: Ήρθε ο Αλέξης.
1: Εντάξει, τον περιμέναμε κιόλας. Δεν τον περιμέναμε.
26: Πρόεδρε, έλα!
12: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
26: Έλα με φόρα.
4: Τον περιμέναμε, ναι, καλά. Είδα τσισάκια όλοι με το κόμμα του Τσίπρα.
1: Χαμός.
4: Όλοι με το κόμμα του Τσίπρα.
1: Έχεις δίκιο.
4: Τον φοβάστε, γιατί ασχολείστε? Αφού δεν τον υπολογίζετε, γιατί ασχολείστε?
1: Και τον υπολογίζουμε και τον φοβόμαστε. Τι να πω, ψέματα?
4: Άσε τώρα,
1: άσε. Να πω ψέματα?
4: Έλα τώρα, άσε ηρωνία σε μένα.
1: Δεν είναι ηρωνία, το εννοώ.
4: Αυτή τη φορά θα...
1: Αυτή τη φορά αριστερά. Α,
4: αυτή
1: συγγνώμη.
4: Αυτή τη φορά αριστερά θα είναι αλλιώς, δεν θα είναι όπως πριν μετά.
1: Είμαι σίγουρος.
4: Που φάγει όλο το Λούκι και τώρα κάνουν το μάγκα ο
1: αυτός ξέρει πόσο άντεξε, το στομάχι του μόνο, άσε με.
4: Το θυμάσαι που είχε βγάλει έρπη?
1: Δεν το θυμάμαι τον έρπη, 17 ώρες, ποιο βασανιστήριο, τι να μου πεις εσύ τώρα.
4: Καλά, καλά, κορώνε.
1: Αυτός είναι Ελλάς, αυτός έχει τραβήξει τα πάνδυνα.
4: Όχι, όχι, πες μου το άλλο, είναι τυχαίο που φτιάξω καιρός μόλις ανάγκηλες στο κόμμα?
1: Τίποτα παιδί μου, φύγανε τα σύννεφα όλα. Κύμα κάψω να έρχεται, άσε με.
4: Τόσο καιρό, μα η μήνα είχαμε βροχές. Μόλις ανακοίνωσε ο Τσίπρας, έφυγε ο καιρός.
1: Να το, τυχαίο ή δεν τυχαίο, μας είχε φάει καταχνιά η μαυρίλα με το Μητσοτάκη.
22: Σας ευχαριστώ.
4: Οι συμβολισμοί και οι ιονοί είναι όλοι υπέρ του.
1: Και μόνο που το μύρισε ο καιρός ότι έρχεται ο Τσίπρας, άλλαξε. Φύγαν τα σύννεφα, τα εξόρισε.
4: Καλός καιρός για τη χώρα. Έρχεται, θυμίσου το. Φυλάκια.
1: Δεν ξεχνώ.
31: Γεια σου παιδί.
1: Γεια.
31: Του πω, όσα πήρανε οι δεσποτάδες.
1: Τι πήραν τώρα, κάτι χαζά, κανένα φιλοδόρημα εκεί πέρα χιλιάρικα, κάθε μήνα τώρα, εντάξει. Και το κάνουμε θέμα.
31: Πόσα παιδιά έχει ο καθένας, ρε εσύ, Αποστόλη, και πήρε τόσο μισθό εγώ?
1: Έχουνε, αυτοί δεν το αφήνουνε, το θέμα το δουλεύουνε, δεν είναι σαν και εμάς. Δεν υπάρχει υπογεννητικότητα στους ιερείς, εκεί του δίνουνε και καταλαβαίνει το πράγμα.
31: Και έχουμε να δούνε τα μάτια μας, ρε παιδί μου, να πούμε. Έχουμε τρελαθεί. Τώρα που άκουγα να πούμε εδώ πέρα το Θήμιο, και τρελάθηκα. Πήρανε διπλό μισθό και εγώ παίρνω ένα αρχίδι. Για μου θα μου δώσει κι άλλα δύο.
1: Άσε μουσι.
31: Να ψωμούσει.
1: Ναι, ναι.
31: Μουσι έχω αφήσει γιατί απαγορεύεται να ξυρίζουμε, να πούμε.
1: Γι' αυτό σου
31: είναι. Δυστυχίζει κι αυτό. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή για να συνέρθουμε? Να τρελαθούμε οριστικά? Να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία? Ο κόσμος, όσο ηλίθιος λαός, πρώτη φορά βλέπω στη ζωή μου, ρε παιδί μου. Είμαι 80 χρονών και έχω τρελαθεί. Την κυριολεξία. Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο μαλάκιδες είμαστε.
1: Είμαστε ένα σπάνιο είδος όμως, θα έλεγε κανείς. Ας εκτιμάμε κι αυτό.
8: Γεια σας, Αποστολή.
1: Γεια.
8: 5.000 ο Μητροπολίτης.
9: Το να παίρνουν οι Μητροπολίτες τον μισθό του Γενικού Γραμματέα, που καθαρά δεν είναι 5.000 ευρώ, είναι λίγο παραπάνω από τα μισά από αυτά τα οποία λέτε. Θεωρώ ότι είναι μια σωστή απόφαση.
1: Ναι, δεν κατάλαβα, να πάω να γίνεις και εσύ Μητροπολίτης.
8: Βεβαίως.
1: Σου δείχνει το δρόμο. Να δουλειές.
8: Έτοιμος είμαι, έτοιμος. Έχω και προϋπηρεσία σε κατηχητικό, παπαδάκι στις εκκλησίες κτλ. Κάποτε, το 1991, είχα δει ένα στόμαυρο έτσι τα επίκαιρα τότε, ρε παιδί μου, πως οι κακοί κομμουνιστές σε κάποια Οκτωβριανή Επανάσταση γκρεμίζανε εκκλησίες και σκοτώνανε παπάδες κτλ. Κτλ. Τότε ήμουν μικρός, δεν καταλάβαινα τι έλεγε αυτό. Το 1995 είχε βγει μια άλλη ταινία, Γαρίφαλα, Τριαντάφυλλα και Ψωμί, δεν θυμάμαι, μια που αναφέρεται στον Ισπανικό εμφύλιο. Σε μια μάχη τέλος πάντων, ένας παπάς ήταν μέσα σε μια εκκλησία και ήταν με το Φράγκο, τον βουτάνε οι δημοκρατικοί, όποιοι έγινε εδώ εις εναντίον, θα εκτελεστεί. Τώρα το σκοτώνε.

0: Νέα Δημοκρατία.
1: Να, ωραίο. Καλό. Για δράμα, καλό αστείο.
2: Είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πισωγυρίσματος.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Παραπολιτικά.
1: Ναι.
3: Αντουλάκη, είδα μετά από το 7 και 5 που κάνει 13.
1: Από τη δράμα κι εσείς.
3: Όχι, από εκεί.
1: Α, εξαπλώνεται.
3: Δεν ξέρω να μετράει. Μην πάει σχολείο, πάει να μάθει. Αντουλάκη, να μάθει γράμματα.
1: Τώρα είναι αργά. Δεν έμαθα αγγλικά όταν ήταν στην Ευρώπη. Θα μάθει γράμματα στην Ελλάδα.
4: Provocate. Provocative statements.
1: Τέλος πάντων, έλα, να είσαι καλά.
3: Το πείτε αυτό, το γράψτε.
1: Ναι,
3: γιατί,
1: οπωσδήποτε.
5: Αποστόλη, λίγο την προσοχή σου, ακολουθεί εξυπνάδα.
1: Όπα.
5: Καλά, δεν το κατάλαβε κανείς.
1: Πιο πολλά.
5: Τι λέει ο κόσμος για τους βουλευτές που είναι 300 και παίρνουν 5, 6, 7 χιλιάρικα. Δεν λέει με τους κυφίνες που τους πληρώνουμε και να φύγουν και να μειωθούν κτλ. Αυτό κάνει τώρα με τους Μητροπολίτες. Νάρκη είναι από τη Νέα Δημοκρατία αυτό. Νάρκη στην Εκκλησία. Σου λέει θα αρχίσει ο κόσμος σιγά σιγά και θα λέει και πώς είναι οι Μητροπολίτες. Δεν ξέρω, είναι παραπάνω από 200-300. Πώς είναι.
1: Δεν έχω ιδέα, δεν ασχολούμαι με αυτά.
5: Ούτε κι εγώ, αλλά τέλος πάντων.
1: Τώρα που θα πέφτουν τα 5.000 θα μάθουμε όμως.
5: Θα αρχίσει λοιπόν ο κόσμος που τους πληρώνουμε 5 χιλιάρικα και αυτό. Κατάλαβε, γι' αυτό το έκανε η Νέα Δημοκρατία. Δεν το έκανε επειδή τώρα μετά από τη διάλυση περίπου του Νίκη οι Μητροπολίτες και οι υπόλοιποι θα μιλούσαν υπέρ της Καριστιανού. Δεν το έκανε γι' αυτό. Δεν το έκανε γιατί φοβήθηκε ότι όλο το πίμνιο θα οδηγηθεί από την Εκκλησία προς την Καριστιανού.
1: Με γρίφους μιλάς, γέροντα.
5: Κάπως έτσι.
1: Εκεί έπρεπε να τους δώσεις 5 χιλιάρικα, σου έδινε 3.
5: Τα 3 τους θα δίνουμε άλλοι.
1: Όχι, τι κάνει ο κόσμος, τέλος πάντων.
6: Γεια σου Αποστόλα ρε.
1: Γεια.
6: Αγγλοκουνού εδώ πέρα. Τι κάνεις, καλά είστε?
1: Αγγλοκουνού.
6: Αγγλοκουνού.
1: Καινούριο.
6: Τι καινούριο, όχι τι καινούριο, κάτι καινούριο. Παλιό. Είχαν και συμπάθειες κάνει στο Λονδίνο. Στο... πώς λέγονται εκεί.
1: Στο Λονδίνο.
6: Ναι, στο Λονδίνο.
1: Α, όταν είχα στο Λονδίνο. Στο Ντίγκουολς.
6: Μπράβο, στο Ντίγκουολς αυτό. Ναι. Τι λέει, καλά είστε?
1: Καλά εσύ.
6: Τι από τη μαλακία μου, με όλα αυτά τα που ακούμε και ακούω και σήμερα.
1: Ο επέστη, σιγά δικαιούσε. Δεν δικαιούσε. Ο Έλληνας διασποράς δεν δικαιούται, επέστη.
6: Αλίμο, βέβαια. Λοιπόν, καταρχάς, με τους παπάδες όλα καλά, ε. Διπλασιασμός μισθό. Καλά.
1: Νομίζω καλά, ευχαριστημένοι πρέπει να είναι, τότε διάολο.
7: Η συγκεκριμένη ρύθμιση εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτική της κυβέρνησης για την Ορθοδοξία και τους θεσμούς της.
6: Επίσης τους φαντάζομαι να πούμε πάνε εκεί πέρα σε εκκλησίες και κάθε παπαδιό. Θα αισθάνονται όλοι πάρα πολύ καλά που οι παπάδες επιτέλους πήραν εκκλησιαστικό μισθό ενώ αυτή πεινάνε. Φαντάζομαι περνάνε καλά. Με το κύριε Λέσο θα χορτάζουν όλοι, φαντάζομαι. Μια χαρά πάνε.
1: Τι θα τα κάνουμε είναι το ερώτημα τέλος πάντων, αλλά οκ, σε πεντάστερο θα πάνε.
6: Και να πω και εγώ και πολλά να πω τέλος πάντων. Και το άλλο...
1: όλα πληρωμένα είναι, τέλος πάντων, εντάξει.
6: Ο άλλος ο παπάς ήθελε να του κάνουν και πάρω εδώ γιατί.
8: Ο κύριος Τουρνάρας θα έχει τουλάχιστον μια λεωφόρο στο όνομά του γιατί μας κράτησε το ευρώ. Θα καταλήξει στην κεντρική πλατεία του Αντώνη Σαμαρά. Ελπίζω να έχω καμιά πάροδο εγώ και μια δίπλα κανένα σαλάκι.
6: Πώς να τους κάνουμε καμιά πηγάδα, λέω εγώ, να πάνε να πέσουν όλοι μαζί μέσα. Πιο ταιριαστό είναι.
1: Ποιανού όνομα θα πρωτοδώσουμε στην πηγάδα όμως?
6: Έχουμε πολλές πηγάδες, μην ανησυχούν. Ως προς αυτό δεν έχουμε πρόβλημα. Πηγάδες έχουμε να δώσουμε τα ονόματα τους πολλές. Για λεωφόρους και παρόδους να τις ξεχάσουν. Θα βλέπουμε και τα ονόματα τους πολλούς. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
6: Για τους μισθούς που λέμε των ρασοφόρων, είναι η μισή από τα μπαλικαριών των 300 στη Βουλή. Σίγουρα αν ψάξουμε να την Ελλάδα είναι πολλοί που μπορεί να χρεώνονται κιόλας από το μισθό τους για να ταΐσουν τον κόσμο, πρέπει να την ταΐζουν οι 300, συν την περιουσία που έχουν δώσει στο κράτος. Ε. Ο κύριος Τραμπάλας, ο Αμερικάνος, θέλει να φέρει τα πλοία του σε χώρο νόμου που τότε έχει δώσει και εκκλησία στην Ελευσίνα.
9: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
9: Φαγώθηκε ρε ο άλλος με τους πατροβολητάδες, ρε. Λες και δεν έχουν οικογένειες αυτοί να υποστηρίξουν, ας πούμε. Λες, δεν έχουν στεγαστικό ή ενίκιο να πληρώσουν. Φαγώθηκε.
1: Ποιος, ρε?
9: Ο Θήμιος.
1: Ναι, δεν έχουν.
9: Δεν έχουν.
1: Όχι, δεν έχουν να πληρώσουν ενίκιο. Η αλήθεια είναι δεν έχουν.
9: Ναι, ναι, λες και δεν έχουν. Δεν έχουν.
1: Δεν έχουν.
9: Δεν έχουν. Λοιπόν, λες και δεν έχουν οικογένεια να θρέψουν.
1: Με είναι θρεμένοι.
9: Ρε φίλε, τάπα και χθες. Πόσο γελί πια, ας πούμε.
1: Μπορούνε, όχι, δώσε ευκαιρίες, μπορούνε κι άλλο.
9: Κάτι άλλο, τι είπε ο Χρυσοκοϊδής ότι δεν είναι ίδιοι με τους άλλους και αν ήταν ίδιοι με τους άλλους κτλ.
1: Ναι, ναι.
10: Σκεφτείτε λοιπόν να ήταν τα κόμματα όλα συμπεριλαμβανομένες και της Νέας Δημοκρατίας όπως είναι οι υπόλοιποι. Τι θα γινόταν στη χώρα.
9: Μπορείς να του θυμίσεις, σε παρακαλώ, ότι 222 που ψηφίζανε το τρίτο μνημόνιο ήταν όλοι μαζί. Και ήταν το ίδιο το μνημόνιο, δεν ήταν άλλο, το ίδιο ψηφίσανε.
11: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου. Αποθηκεύσεις. Πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
3: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να μένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιαση.
7: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
8: 45χρονη, σαν το 48χρονο. Στις καταθέσεις των συγγενών του θύματος αλλά και του δράστη στρέφονται οι αρχές για περισσότερες απαντήσεις. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρύση του Δήμου Παγκαίου στην Καβάλα. Επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 8 οχήματα, 2 πεζοπόρα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Πυρκαγιά επίσης σε χαμηλή βλάστηση βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Κρύα Βρύση του Δήμου Ζαγοριού Ιωαννίνων. Κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες, 1 πεζοπόρο τμήμα, 3 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Προκαταρκτική εξέταση για τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Διέταξε ο προϊστάμενος της Αγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος. Στο πλαίσιο της έρευνας θα διερευνηθεί αν προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης συνδέονται με την πρόκλησή τους και αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Νεκρός στο σπίτι του στα Εξάρχεια βρέθηκε γνωστός ζωγράφος και ποιητής Χρήστος Μαρκίδης, τέχνη του 72χρονου, είχαν χαθεί εδώ και ημέρες. Επίθεση κατήγγειλε ότι δέχτηκε μια 19χρονη από τον 18χρονο πρώην σύντροφό της στην Καλλιθέα. Όπως ανέφερε στις αρχές, ο δράστης τραυμάτισε στο πόδι με αιχμηρό αντικείμενο. Ο 18χρονος συνελήφθηκε σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία για ανδοοικογενειακή βία. Περαιτέρω αύξηση της τάξης του 4,8% καταγράφηκε στις τιμές των οικοδομικών υλικών σύμφωνα με τον φετινό Ιούλιο έναντι του περσινού, σύμφωνα με την Ελστάτ, καθώς υπήρξαν ανατιμήσεις σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες των υλικών. Στη διεθνή ενημέρωση περιθώριος του καλοκαίρι του 2027 για την Αμερικανική Μεσολάβηση με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, βλέπει ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στα αθλητικά, οι Άγγλοι επιβεβαιώνουν την πρόταση του Ολυμπιακού για τον Έντσον Άλβαρες.
9: Τα νέα των αγορών.
8: Άνοδος 0,91% του Γενικού Δικτύου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας αυτή την ώρα. Προθεσμία στο τέλος Αυγούστου έχουν ιδιοκτήτες κλειστών σπιτιών που θέλουν να τα ανακαινήσουν με επιδότηση έως 36.000 ευρώ.
9: Ο καιρός.
8: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει σήμερα τους 37 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Κουβαράς.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό σας απόγευμα, τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος είναι στον ήχο. Η Όλογα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς κάνει τη μουσική επιμέλεια. 2-11-10-80-8-80 είναι το τηλεφωνό μας. Και radio@parapolitika.gr είναι το mail μας. Έχω απέναντί μου σήμερα έναν άνθρωπο βαθιά ευγενή, χαμογελαστό, καλοπροαίρετο, ένα γλυκό άνθρωπο θα πω, ηθοποιό, το ξέρετε και τον αγαπάτε από τη τηλεόραση, γιατί έχει παίξει εσχάτως αρκετά τα τελευταία χρόνια και ρόλους έτσι πάντα, βέβαια δεν ξέρω, τον βάζουν επιτίδες, δεν ξέρω τι το κάνουν, να κάνει το δήμαρχο, τον δικαστή. Εγώ θα τον έβαζα, να πω την αλήθεια, να κάνει ας πούμε έναν έτσι καλό οικογενειάρχη, δοτικό, ή έναν άνθρωπο που ξέρω εγώ έχει βάλει στόχο τη ζωή του να αγιάσει, κάτι τέτοιο. Είναι ο Μανώλης Γεραπετρίτης.
1: Ευχαριστώ.
0: Τι κάνεις, Μανώλη μου? Είσαι καλά?
1: Καλά είμαι, Γιώργο μου. Καταρχάς θέλω να σου πω και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εσύ είσαι πολύ ευγενής και εσύ είσαι πολύ δετικός, δοτικός, γενναιόδωρος. Και με πάντα συγκινούμε όταν έρχομαι και σε βρίσκω, γιατί εκπέμπεις αγάπη, μια ευγένεια μιας άλλης εποχής και είσαι πολύ χαρισματικός άνθρωπος.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά να σου πω, γιατί σε βάζουν να κάνεις συνέχεια έναν με αξίωμα, ας πούμε, ο οποίος θα δικάσει, το δήμαρχο που θα είναι, ξέρω εγώ, δεν θα κάνει, κάτι στραβό θα κάνει για να είναι δήμαρχος. τι είναι αυτό το πράγμα, πώς τους έχει έρθει αυτό?
1: Η αλήθεια είναι... Δεν το ξέρω κι εγώ, ναι. Το παρουσιαστικό μου κάτι, αυτό βέβαια όταν κάνεις και κόντρα ρόλους φαίνεσαι και καλύτερα.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Γιατί όταν κάνεις αυτόν, όταν κάνεις, παίζεις αυτόν που είσαι και στη ζωή σου, δεν,
0: εντάξει,
1: δεν είναι το ίδιο.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι εγώ όταν σε γνώρισα δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο έξω καρδιά είσαι. Λέω, εντάξει, μου δείχνεις λίγο την εικόνα του σοβαρού. Ξέρεις, είναι αυτό που παθαίνουν με εμάς τους δημοσιογράφους μερικές φορές, που μας γνωρίζει κανένας άνθρωπος κανονικά και σου λέει, α, έτσι είσαι κανονικά, γιατί σε βλέπω πολύ σφιγμένο με τη γραβάτα.
1: Η αλήθεια είναι ότι...
0: Εσένα το έχουν κάνει με τους ρόλους αυτό, θέλω να σου πω λίγο.
1: Το 80% των ρόλων,
0: ναι,
1: είναι ρόλος κακού, κόντρα ρόλος.
0: Ναι.
1: Και... αυτό δεν ξέρω τώρα από πού προέρχεται, από πού πηγάζει. Για να με διαλέξουν για αυτούς τους ρόλους, κάτι θα του βλέπουν.
0: Κοίταξε κάτι. Ίσως είσαι, ρε παιδί μου, έχεις αυτό το σοβαρό λίγο.
1: Ναι.
0: Έχεις αυτό το σοβαρό,
1: ναι.
0: Το έχεις.
1: Ναι. Ναι. Το έχω και αυτό.
0: Το έχεις και αυτό. Οπότε διαλέγουν αυτό.
1: Ναι, στη ζωή μου είμαι ένα μικρό παιδί.
0: Ναι. Αυτό το έχω καταλάβει.
1: Που προσπαθώ να μεγαλώσω,
0: ναι,
1: σε μια εποχή που δεν συμβαδίζει με την παιδικότητα της ψυχής.
0: Ναι.
1: Και στους ρόλους είμαι τελείως διαφορετικός. Τώρα βέβαια, όπως λέμε, το γοργόν και χάρη να έχει, έρχεται και ένας καλός ρόλος στη συνέχεια.
0: Ναι.
1: Ένας ρόλος ο οποίος μου ταιριάζει, είναι ο πρώτος μου ρόλος που,
0: ναι,
1: δεν είναι κόντρα.
0: Ναι.
1: Και είναι φοβερό αυτό. Είναι στα Δύο Μαύρα Πουκάμισα,
0: ναι,
1: από το βιβλίο του Μένιου Σακελαρόπουλου.
0: Ναι. Το οποίο έχω ακούσει ότι είναι καταπληκτικό, δεν το έχω διαβάσει, λέω την αλήθεια, ότι είναι καταπληκτικό το βιβλίο και ότι γίνεται τρομερή σειρά.
1: Θα γίνει πολύ ωραία σειρά, ναι. Θα γυριστεί στην Κρήτη αρχικά και στη συνέχεια εδώ, και θα έχει γυρίσματα παράλληλα Κρήτη και Αθήνα. Την διασκευή του σεναρίου την κάνει η Εμμανουέλα Αλεξίου. Οι σκηνοθέτες είναι ο Κώστας Κιμούλης και ο Μάριος Καραμάνης,
0: ναι.
1: Την παραγωγή την κάνουν οι Αργοναύτες, η εταιρεία του κυρίου Παπαχατζή. Και θα παιχτεί στο Μέγκα.
0: Μάλιστα. Και είναι, να πούμε βέβαια, το ξέρει ο κόσμος πιστεύω, το Μένιο το Σακελαρόπουλο,
1: ναι,
0: είναι αθλητικός συντάκτης, πάρα πολύ γνωστός, παλιός. Τον είδα προχτές και κατάλαβα ότι πλέον συγγραφέας είναι. Δεν ξέρω και για το Μουντιάλ να κάνω ένα σχολείο, δηλαδή πήγα να του πω κάτι, μου έλεγε περισσότερο για το βιβλίο του. Και ακούω ότι είναι ένα εξαιρετικό σύριαλ αυτό.
1: Ναι, πιστεύω και εγώ ότι
0: εκεί
1: θα έχει.
0: Εκεί θα παίξει λοιπόν, για πες μου, λοιπόν, ποιο καλό.
1: Εκεί θα παίξω τον Όθωνα.
0: Τον Όθωνα.
1: Ο Όθωνας,
0: ναι,
1: ήταν ένας ταβερνιάρης των,
0: ναι,
1: Χανίων,
0: ναι,
1: της δεκαετίας του 80, ο οποίος ήταν ένας πληθωρικός, ο οποίος ήταν έξω καρδιά, ο οποίος δεν φίλτραρε τα λόγια που έλεγε, ο οποίος μιλούσε με πολύ αγάπη για το διπλανό του και το συνάνθρωπό του και τους χωριανούς. Δεν είχε κακία μέσα του.
0: Ο ταβερνιάρης που θέλουμε, δηλαδή.
1: Ο ταβερνιάρης που θέλουμε, αλλά έχει, ναι, και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: είναι κάτι πολύ ωραίο που συγκινήθηκα όταν μου το είπαν. Ναι. Ότι θα λέω και μαντινάδες. Oh. Δηλαδή, σαν ταβερνιάρης, λέει και μαντινάδες μέσα στο. Όποιος έρχεται επισκέπτης και να καθίσει στην ταβέρνα να φάει, να πιει, ναι, να γλεντήσει, εγώ θα του λέω και μια μαντινάδα.
0: Τώρα το ζήτημα ποιο είναι όμως, ότι εσύ, εντάξει, δεν είναι ότι θα λες μαντινάδες μόνο εκεί. Εσύ λες μαντινάδες και από μόνος.
1: Βεβαίως.
0: Για πες μου το αυτό. Δεν είσαι κριτικός. Είσαι από την Κάρπαθο.
1: Η πρόγονή μου, ίσως, ναι, η ρίζα υπάρχει από την Ιερά Πέτρα λόγω Ιερά Πετρίτσα, ναι, αλλά είμαι από την Κάρπαθο, ναι, από ένα καταπληκτικό νησί. Δεν έχω λόγια για αυτό το νησί.
0: Όντως είναι
1: να έρθετε
0: νησί
1: να το επισκεφτείτε. Είναι το κάτι άλλο. Είναι το κάτι άλλο πραγματικά. Τη λένε ουρανοφίλητη. Δηλαδή,
0: την έχει φιλήσει ο ουρανός.
1: Την έχει φιλήσει ο ουρανός. Έχει 12 χωριά. Είναι ένας σπουδαίος τόπος με περίσσιο λαογραφικό στοιχείο, με ήθη και έθιμα που ακόμα κρατάνε.
0: Βέβαια.
1: Στο ορεινό χωριό της Ολύμπου ακόμα οι γυναίκες είναι με ολυμπίτικες φορεσιές.
0: Έχω τη γυναίκα μου φωτογραφημένη με...
1: Αχ, τι ωραίο! Τι ωραίο!
0: Από πάνω, πώς το λέμε
1: αυτό? Το τσεμπέρι.
0: Το τσεμπέρι, τσεμπέρι. Ναι. Μπράβο.
1: Εγώ είμαι από το χωριό Μενετές.
0: Από το Μενετές.
1: Ένα χωριό ορεινό που είναι, ναι, πάνω σε ένα βράχο,
0: ναι,
1: το οποίο είναι, εντάξει, μιλάμε για άλλο πράγμα.
0: Απόκοσμο.
1: Ναι, φαίνεται από κάτω, λες, σαν πίνακα ζωγραφικής. Και ο μπαμπάς μου ήταν, γιατί τον έχω χάσει, ήταν λαϊκός ποιητής και έχει γράψει 5 βιβλία για την Κάρπαθο,
0: ναι,
1: με μαντινάδες,
0: ναι,
1: για την επανάσταση της Καρπάθου, για το χωριό μας, για όλη την Κάρπαθο, και το τελευταίο του βιβλίο, Ύμνος στην Κάρπαθο, είχε 7.000 στίχους. Με όλα τα ήθη και τα έθιμα για τα χωριά.
0: Και όλα
1: και
0: αυτά
1: πολύ
0: τα αποδίδει με μαντινάδες.
1: Με μαντινάδες.
0: Τι λες τώρα?
1: Δεν λέει τίποτα άλλο, μόνο μαντινάδες. Ο πρόλογος μέχρι τον επίλογο είναι με μαντινάδες.
0: Με τι δουλειά έκανε ο πατέρας?
1: Ο μπαμπάς μου ήταν δημόσιος υπάλληλος, ναι, τελώνης στην, ναι, Κάρπαθο, σε ένα ψαροχώρι που γεννήθηκα και μεγάλωσα, το Φινίκι Καρπάθου, το οποίο είχε ελάχιστους κατοίκους. Το τελωνείο ήταν εκεί. Και ήταν τελώνης. Τώρα εκείνη την εποχή του, δεκαετία του 60 που ήταν εκεί, το τελωνείο και... Εντάξει, δεν είχε καράβια, δεν είχε πλοία, δεν
0: πόση
1: είχε
0: ώρα,
1: ψάρεμα,
0: ναι,
1: έκανε πολύ ωραία ζωή. Ναι.
0: Ωραία ζωή, πραγματικά. Ψάρεμα και μαντινάδα.
1: Ψάρεμα και μαντινάδα, τίποτα άλλο. Και ούζο.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα...
0: Άρα ήρθε η ώρα να παίξεις πραγματικά το ρόλο της ζωής σου, εγώ νομίζω.
1: Δεν ξέρω.
0: Το ρόλο της ζωής σου είναι υπερβολικός, αλλά το ρόλο που μπορεί να εκφράσεις πράγματα που κουβαλάς και εσύ ο ίδιος τώρα, κακά τα ψέματα, έτσι δεν είναι?
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι. Να σου πω, να πούμε στον κόσμο, δεν ξέρω πόσοι το ξέρουν ή πόσοι ήδη το μαντέψανε, ότι είσαι ο αδερφός του Γιώργου Γεραπετρίτη, του Υπουργού Εξωτερικών. Δεν μοιάζεται με τον Γιώργο εμφανισιακά καθόλου? Μοιάζεται να μην είσαι εσύ?
1: Πιστεύω ότι αν μας κοιτάξεις από μακριά μπορεί να φέρνουμε σε κάτι, αλλά
0: λίγο,
1: νομίζω ότι,
0: ναι,
1: βασικά δεν μοιάζουμε.
0: Δεν μοιάζεται και ούτε η φωνή σας μοιάζει. Δηλαδή δεν είσαστε δύο τύποι που άμα σας δει κανείς στον δρόμο θα πει αδέρφια είναι αυτή.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Απλά έχουμε την ίδια ευγένεια,
0: ναι, αυτό είναι
1: που για την εποχή μας.
0: Γιώργος είναι ένας ευγένειας από τους άνθρωπους.
1: Ευχαριστώ,
0: ναι,
1: πολύ,
0: ναι,
1: για τον αδερφό μου. Αλλά έχουμε την ίδια ευγένεια η οποία σήμερα δεν ξέρω κατά πόσο
0: δεν πουλάει,
1: μας πάει μπροστά, ούτε πουλάει.
0: Ναι.
1: Οπότε εντάξει, αλλά
0: να σου πω,
1: δεν θα αλλάξουμε.
0: Καταλαβαίνω ότι έχεις μια πολύ στενή σχέση με τον αδερφό σου. Είναι έτσι?
1: Έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Και δεν βρεπόμαστε και πολύ.
0: Ναι.
1: Λόγω των συνθήκων και της δουλειάς του που είναι πολύ απαιτητική. Είναι συνέχεια σε ένα αεροπλάνο τους περισσότερο καιρό. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που προσπαθεί να βοηθήσει την πατρίδα του και κάνει, πιστεύω, ωραίο έργο. Παρότι εγώ είμαι πολύ μακριά από την πολιτική.
0: Δεν εκνευρίστηκες που μπήκες στην πολιτική, ας πούμε, ότι τώρα τι θα πάνε μπλέξεις και τέτοια? Γιατί συνήθως οι οικογένειες έτσι λένε.
1: Στην αρχή.
0: Και ίσως έχουν δίκιο.
1: Στην αρχή φοβήθηκα. Λέω, πού θα μπλέξεις τώρα? Πού πας? Είναι πολύ σκληρό πράγμα εκεί που πας. Και μέσα μου ανησύχησα πολύ και βαθιά. Λέω, πού πάει τώρα? Στην πορεία βέβαια που το είδα ότι κάπως το ζούσε, του άρεσε και ο σκοπός του είναι να βοηθήσει με τις γνώσεις του και τη μόρφωσή του και την παιδεία του τον τόπο, αυτό με έκανε να μην λέω πολλά. Στην πορεία τώρα, τι να πω, προσπαθεί να κάνει το καλύτερο, με ήθος και με πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια. Αυτό είναι το σπουδαίο και είμαι πολύ χαρούμενος που το παλεύει σε δύσκολες συνθήκες και δύσκολες εποχές για να είσαι υπουργός εξωτερικών.
0: Όντως. Κάτσε, θα ακούσουμε ένα τραγούδι, θα πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα, γιατί έχω πολλά να σε ρωτήσω. Τώρα θέλω καταρχάς να το πιάσουμε το θέμα από την Κάρπαθο.
1: Από την Κάρπαθο.
0: Από τα παιδικά χρόνια. Λοιπόν, να βάλουμε το Καλλινεσπέρα Αναφεντάδες με τον Νίκο Ξυλούρη από το μεγάλο μας τσίρκο.
1: Βεβαίως. Είναι πολύ ωραίο.

Как горит ее объект.

0: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
1: Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
5: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
4: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον Μανώλη Γεραπετρίτη, αγαπημένο ηθοποιό και αδερφό του Υπουργού Εξωτερικών. Για πες μου μια μαντινάδα για τον αδερφό σου τώρα, τον Γιώργο.
8: Θα πω μια για τον Γιώργο, γιατί τον αγαπώ πολύ.
7: Ναι.
8: Σε κάθε δύσκολη στιγμή θα είμαι στο πλευρό σου, γιατί είμαι υπερήφανος που είσαι αδερφός μου.
7: Που είμαι αδερφός σου. Για να
8: πιάσεις. Σε κάθε δύσκολη στιγμή, ναι, θα είμαι στο πλευρό σου, γιατί είμαι υπερήφανος
7: που είμαι αδερφός σου. Να σου πω, το έχεις με τις μαντινάδες.
8: Το έχω απλά τώρα, ήμουν λίγο απροετοίμαστος και δεν...
7: Καλά, έχετε, εντάξει, το έχεις όμως. Για πες μου λίγο, τα παιδικά χρόνια στην Κάρπαθο, εκεί θέλω να πάμε. Γεννιέσαι εκεί, επάνω στο χωριό, στους, πώς τους είπαμε?
8: Μενετές Καρπάθου,
7: στις Μενετές. Λοιπόν, στις Μενετές, λοιπόν, πάνω στο βουνό, πάτε σχολείο πού μετά? Σε τι ηλικία φύγατε από εκεί?
8: Καταρχάς μέναμε στο Ψαροχώρι,
7: ναι,
8: γιατί ο μπαμπάς ήταν τελώνης στο Φινίκι.
7: Α, ναι, άρα
8: στο χωριό,
7: κάτω,
8: λίγο πιο κάτω, ναι, προς τη θάλασσα.
7: Μάλιστα.
8: Ένα Ψαροχώρι φανταστικό, δηλαδή, ναι, τώρα είναι ένας επίγειος παράδεισος, το Φινίκι. Το σπίτι μου ήταν και το τελωνείο.
7: Μάλιστα.
8: Εκεί έμεινα μέχρι 5 χρονών. Είμαστε 3 αδέρφια, να σας πω,
7: ναι.
8: Εγώ, ο Μινάς και ο Γιώργος.
7: Ο Μινάς με τι ασχολείται?
8: Ο Μινάς είναι καθηγητής μαθηματικών,
7: ναι,
8: ο οποίος είναι σε σχολείο ειδικής αγωγής.
7: Μάλιστα.
8: Και ο Γιώργος, ξέρετε.
7: Και ο Γιώργος, ξέρουμε, ναι. Λοιπόν, 3 αδέρφια, λοιπόν. Εσύ έφυγες από εκεί πότε, 5 χρονών?
8: Εγώ έφυγα από το Φινίκι.
7: Εγώ
8: είμαι ο μεγαλύτερος, αλλά δεν φαίνομαι μεγαλύτερος. Να τα πούμε και αυτά.
7: Από τον Γιώργο φαίνεσαι μικρότερος.
8: Ναι.
7: Δεν ξέρω πόσα χρόνια διαφορά έχετε.
8: Να το πω.
7: Ναι. Πόσα?
8: Ας το πω. Είμαι 8,5 χρόνια μεγαλύτερος, αλλά φαίνομαι 8,5 χρόνια μικρότερος.
7: Σαφώς.
8: Πιστεύω, δεν είμαι σίγουρος.
7: Ούτε συζήτηση. Στο επιβεβαιώνω αυτό 100%. Δεν ξέρω αν φταίει το Υπουργηλίκη, αλλά νομίζω και πριν το Υπουργηλίκη φαινόταν μικρότερος.
8: Εντάξει, ναι.
7: Μάλλον είναι του ηθοποιού η.
8: Του ηθοποιού η καλλιτεχνική μου φύση, η παιδικότητα.
7: Η ηθοποιοί, αλήθεια είναι αυτό, έχουν μια παιδικότητα πάντα.
8: Υπάρχει αυτή η παιδικότητα και αυτό το έξω καρδιά, αυτή η πληθωρικότητα, ο παρορμητισμός και ο αυθορμητισμός, που κανονικά για την εποχή μας πρέπει λίγο να το μαζέψουμε.
7: Όχι, δεν,
8: αλλά δεν πειράζει.
7: Μην το,
8: ας το αφήσουμε, να είναι μερικοί ρομαντικοί επαναστάτες.
7: Άρα εσύ φεύγεις 5 χρονών από εκεί, ακόμα δεν έχει γεννηθεί ο Γιώργος.
8: Όχι.
7: Και ο δεύτερος αδερφός.
8: Γεννήθηκε ο Μινάς,
7: ναι,
8: ο οποίος είναι 3 χρόνια, ναι, μικρότερος.
7: Ναι.
8: Γεννήθηκε ο Μινάς. Πάμε στην πρωτεύουσα, νοικιάζουμε σπίτι, λέγονται Πηγάδια, στα Πηγάδια Καρπάθου, και μένουμε εκεί, στο λιμάνι μπροστά.
7: Μέχρι ποια ηλικία?
8: Το τελωνείο.
7: Ναι.
8: Ήταν εκεί ένα τελωνείο, ένα πολύ γραφικό που είναι ακόμα τελωνείο. Και ο μπαμπάς μου ήταν ο τελώνης του, δεν είχε άλλο τελώνη.
7: Μάλιστα.
8: Τότε αρχικά.
7: Και μένετε μέχρι ποια ηλικία εκεί?
8: Εκεί μένουμε, όταν πήγα εγώ 10-11 χρονών, ο μπαμπάς μου πήρε μετάθεση στο τελωνείο Αθηνών Πειραιώς, στο 5ο τελωνείο.
7: Άρα έτσι βρέθηκε στον Πειραιά εσύ.
8: Ναι, ναι, πήρε μετάθεση, ναι, είχε γεννηθεί και ο Γιώργος, τα 3 παιδιά. Και ο μπαμπάς πήρε μετάθεση και ήρθαμε πάνω. Εν τω μεταξύ, η μαμά δεν δούλευε, ήταν οικοκυρά για να μεγαλώσει τα 3 αγόρια, με πολύ μεγάλο αγώνα, γιατί και εκείνη ήταν ένας πολύ γλυκός άνθρωπος, νομίζω και από εκεί που έχω πάρει.
7: Ναι.
8: Και ήρθαμε στην Αθήνα και μείναμε στον οποίο αγόρασε ο μπαμπάς ένα διαμέρισμα της οικονομίας του, είναι το μόνο περιουσιακό στοιχείο δηλαδή. Mm-hmm. Αγόρασε ένα διαμέρισμα στην Τερψιθέα του Πειραιά, μέναμε εκεί και ο μπαμπάς πήγαινε στη δουλειά του και εμείς πηγαίναμε σχολείο.
7: Μάλιστα.
8: Εγώ πήγαινα στο 38ο Δημοτικό Σχολείο και ο Μινάς και ο Γιώργος πηγαίνανε στην Ιωνίδιο.
7: Πώς έγινες ηθοποιός τώρα, για πες μου.
8: Αυτό είναι μεγάλη ιστορία.
7: Δηλαδή.
8: Μάλλον είμαι συλλέκτης εμπειριών.
7: Δηλαδή, για πες.
8: Δηλαδή. Εγώ σπούδασα καταρχάς.
7: Ναι.
8: Έδωσα εξετάσεις, πέρασα στο πολιτικό τμήμα της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
7: Μάλιστα.
8: Τελείωσα.
7: Ναι.
8: Τη σχολή μου, τη νομική, και μετά, επειδή εγώ ήμουν ανήσυχο πνεύμα και κάτι δεν με κάλυπτε, μ' άρεσε να μιλάω όπως μιλάμε τώρα οι δυο μας, με πολύ αγάπη. Ήθελα αγάπη. Και πήγα στο. Έδωσα κατατακτήριες εξετάσεις και πέρασα στο τρίτο έτος της φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Ιαννίνων, το τμήμα φιλοσοφίας, παιδαγωγικής και ψυχολογίας.
7: Ακουλαδί.
8: Μάλιστα.
7: Ναι.
8: Συγχρόνως με το στρατό.
7: Από ειδικό ενδιαφέρον, δηλαδή, για να πας εκεί, ψυχολογία.
8: Ναι, από ειδικό ενδιαφέρον για να δω τι γίνεται με αυτό το χώρο, και είχα και ένα κρυφό όνειρο. Πριν την υποκριτική ήταν αυτό το όνειρό μου, γιατί μεσολάβησε και ένα άλλο όνειρο που θα σας το πω.
7: Ναι.
8: Πήγα εκεί στην
7: στα Γιάννηνα.
8: Τι έλεγα τώρα, στα Γιάννηνα, ναι, ναι. Πήγα στα Γιάννηνα γιατί ήθελα να γίνω καθηγητής, να διδάσκω στα παιδιά, να μεταλαμπαδεύω τις γνώσεις.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Για τα παιδιά.
7: Μάλιστα.
8: Να βρίσκομαι, ένα παιδί θα ήταν με τα παιδιά.
7: Και ταυτόχρονα πήγες και στρατό τότε.
8: Και ταυτόχρονα πήγα στο στρατολογικό γραφείο Ρόδου και στην ΚΟ και στην Ρόδο. Υπηρέτησα εκεί περίπου 2 χρόνια. Αλλά ταυτόχρονα με το στρατό έπαιρνα άδειες και έδινα μαθήματα. Δεν παρακολουθούσα.
7: Ναι.
8: Τελείωσα όμως εκεί.
7: Ναι.
8: Τη φιλοσοφική. Με άριστα, μάλιστα, παρακαλώ.
7: Μπράβο.
8: Ναι. Και όταν τελείωσα εκεί τη φιλοσοφική, για να μπορώ να διδάξω.
7: Να διδάξω.
8: Πάλι ήμουν ανήσυχος. Πάλι ήμουν ανήσυχος. Τι θα κάνω, πώς. Τι δρόμο θα βρω, δηλαδή ένιωθα ότι θα κάνω κάτι που με καλύπτει, δεν θα κάνω κάτι που δεν το αγαπάω, γιατί το χειρότερο πράγμα στη ζωή μας είναι να κάνουμε κάτι που δεν το αγαπάμε.
7: Γεγονός.
8: Αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Δηλαδή η δουλειά σου να τη συνδυάζεις με το επάγγελμά σου.
7: Να σε ταλαιπωρεί και να σε φθείρει ψυχικά, δεν υπάρχει χειρότερο, ναι.
8: Έτσι ακριβώς. Διορίστηκα καθηγητής. Στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής και Κατάρτισης και Εκπαίδευσης, και λέγεται στον Πειραιά, στην Πειραιός, και δίδασκα 3 μαθήματα, τα θυμάμαι, διοίκηση ανθρώπινων πόρων, δημόσιες σχέσεις και δίκαιο, ναυτικό δίκαιο.
7: Μάλιστα.
8: Ένα δίκαιο, ναι. Τέλος πάντων, που ήταν εκεί, και ήμουνα με τα παιδιά, περνούσα πολύ ωραία. Εκεί βέβαια είχα ένα ατύχημα. Γιατί καθώς εγώ ήμουν παιδί, πήρα τα παιδιά και παίζαμε μπάλα.
7: Ναι.
8: Καθηγητής με τα παιδιά.
7: Ναι.
8: Με μια ομάδα που παίζαμε τότε, τον Αργοναύτη στον Πειραιά. Και εκεί έσπασα το πόδι μου και λίγο ταλαιπωρήθηκα, αλλά δεν πειράζει. Το ξεπερνώ. Να σας πω επίσης ότι το μεγάλη μου αγάπη μετά από αυτό ήταν το ποδόσφαιρο. Ήμουν ποδοσφαιριστής και στην Κάρποδο και στην Αθήνα.
7: Τι θέση έπαιζες?
8: Στην ομάδα Πορφύρα, center for και επιθετικό half. Ήμουν πρώτο σκόρερ.
7: Τι λες τώρα?
8: Βεβαίως.
7: Ο Μέση.
8: Όχι ο Μέση. Όχι ο Μέση, η Καλαμίλα.
7: Ο Ρονάλντο.
8: Η Ιεροσιλία. Η Ιεροσιλία. Ήμουν όμως με πάθος, με αγάπη, και να σας πω και το φοβερό, το οποίο φαίνεται απίστευτο που θα σας το πω τώρα. Στην ομάδα που έπαιζα στον Πειραιά είχαμε αριστεχνική κατηγορία. Είμαστε Πορφύρας λεγότανε. Με έπαιζα με πολύ καλά. Και συμπαίκτης μου και ο Μένιος, ο οποίος έπαιζε ποδόσφαιρο. Ναι. Ήταν να πάρω μεταγραφή σε μεγάλη ομάδα. Με ζήτησε η προοδευτική, ο Ιωνικός και ο Ατρόμητος Πειραιός, ο οποίος τότε ήταν στη Β' Εθνική. Αλλά δυστυχώς ο μπαμπάς μου ήταν πάρα πολύ αυστηρός όταν ήμουν εγώ 20 χρονών, και με έφερνε πίσω. Δεν ήθελε, με απέτρεπε να.
7: Δεν ήθελα να παίξω το ποδόσφαιρο.
8: Δεν του άρεσε το ποδόσφαιρο. Τότε σε αυτές τις ηλικίες που ο μπαμπάς μου ήταν παλαιόναρχων. Ναι. Ένας άγγελος, αλλά παλαιόναρχων.
7: Ναι, θεωρούσε το ποδόσφαιρο, ας πούμε, ναι. Ήταν και άλλη εποχή τότε.
8: Και η μαμά μου έκρυβε τα ρούχα για να... γιατί δεν μου μπορούσε να μου χαλάσει χατήρι. Κρυφά και πήγαινα στην προπόνηση.
7: Κάτσε ρε παιδί μου, δύο λεπτά. Μέχρι τώρα μου έχει πει. Πολιτικό νομικής,
8: φιλοσοφική
7: Ιωαννίνων, ποδόσφαιρο. Το θέατρο πού μπήκε?
8: Το θέατρο αργότερα.
7: Πώς μπήκε?
8: Το θέατρο αργότερα.
7: Πώς προέκυψε?
8: Προέκυψε όταν το σχολείο πια. Εντάξει, το είδα και αυτή την εμπειρία.
0: Η ώρα είναι 2:30.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
3: Αυτό να το ξέρετε όλοι, στη ζωή σας ποτέ δεν είναι αργά.
4: Τι ωραία.
3: Αρκεί να είσαστε να νιώθετε νέοι και να νιώθετε ότι έχετε όνειρα. Και φυσικά μπορείτε να τα διεκδικήσετε. Λοιπόν, περίμενε. Λέω να ακούσουμε ένα τραγούδι. Ταιριάζει τέλεια εδώ ο ηθοποιός.
4: Βέβαια.
3: Ο ηθοποιός λοιπόν, Δημήτρης Χόρν από την Οδό Ονείρων, Μάνος Χατζηδάκης.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.

μίλησε, κλαις. Όχι, δεν λες. Μήπως πεινάς. Και τι να φας. Όλο γυρνάς. Πες μου που πας.

μια. Θα παίξω δυο. Θα κλάψεις μια. Θα κλάψω δυο.

παιδής. Είναι σοφός, μην απορείς. Έλα στο φως, πέσω θα δεις. Ηθοποιός, ό,τι κι αν δεις. Είναι καημός, πολύ πικρός. Και στεναγμός, πολύ βαθύς. Ηθοποιός, είτε μωρός, είτε σοφός, είμαι κι εγώ, καθώς κι εσύ. Είσαι παιδί που καρτερεί κάτι να δει.

0: την ψυχή. Ως την ψυχή. Απ' την ψυχή. Ως την ψυχή. Ως την ψυχή. Ως την ψυχή.
1: Μανώλης Γεραπετρίτης, ηθοποιός αξιαγάπητος άνθρωπος όπως ακούτε, έτσι έξω καρδιά και νομίζω μιλάει με πολύ ειλικρίνεια. Έγινες λοιπόν ηθοποιός στα 40, όπως είπες ποτέ δεν είναι αργά. Και πες μου τώρα εκεί τι έγινε τώρα, δηλαδή μπαίνεις μέσα στο θέατρο, μπαίνεις σε μια ηλικία μεγάλη που αυτό αποκλείει κάποιους ρόλους εκ των πραγμάτων και σε πηγαίνει κατευθείαν στους υπόλοιπους ρόλους και επίσης δεν έχεις και γνωριμίες εκεί μέσα. Είσαι ένας άσχετος, έτσι.
2: Ένας άσχετος.
1: Ουρανοκατέβατος.
2: Δεν ήξερα κανένα.
1: Ναι. Ουρανοκατέβατος. Υπήρχε ταινία τέτοια παλιά.
2: Ουρανοκατέβατος, ναι, ναι. Ουρανοκατέβατος ακριβώς. Τι να πω τώρα. Να πω ότι...
1: Ήταν εύκολο, ήταν δύσκολο.
2: Ήταν πολύ δύσκολο.
1: Πολύ δύσκολο.
2: Στην αρχή έψαχνα κάποιο τρόπο, πάντα με ήθος και αξιοπρέπεια. Χωρίς να θέλω να, γιατί χρειάζονται γνωριμίες, χρειάζονται διάφορα, προσπάθησα με κάποιο τρόπο να μπω μέσα, δειλά-δειλά να κάνω casting, να είμαι μέσα στο, δηλαδή να βρω κάποιους ανθρώπους να με δούνε, αλλά με πολύ λεπτότητα.
1: Εν τω μεταξύ τα προστοζήν τα έφεραζες από την άλλη σου δουλειά, από τη δουλειά του δασκάλου, ας πούμε.
2: Όχι, όχι. Έχουμε και ένα μαγαζί.
1: Α, εντάξει.
2: Έχουμε ένα μαγαζί στον Πειραιά.
1: Εντάξει, οπότε από εκεί.
2: Με είδη δώρων της Disney, το Monte Carlo.
1: Εντάξει, τέλεια, μια χαρά λοιπόν. Εντάξει. Οπότε από εκεί μπορούσες να βιοπορίζεσαι.
2: Ναι, δεν το έκανα για τα χρήματα.
1: Όχι, εντάξει, έχει σημασία και αυτό. Ότι είχες έναν τρόπο να βιοπορίζεσαι, όπως μπορούσες να το ψάχνεις.
2: Εάν δεν είχα, δεν θα μπορούσα να το κάνω.
1: Λοιπόν, και για πες μου, ψάχνοντας.
2: Ψάχνοντας λοιπόν, άστειλε και έστειλα βιογραφικά στην αρχή. Προσπάθησα να βρω κάποιους ανθρώπους του χώρου να με δουν. Άρχισα και έπαιζα στις παραστάσεις, μπήκα σε κάποιες ομάδες θεατρικές και κατάφερα λίγο να με δουν κάποιοι άνθρωποι στην αρχή. Εν τω μεταξύ είχα ένα προτέρημα, πλεονέκτημα. Είχα πολύ αγάπη για αυτό που έκανα. Δεν είναι μόνο το ταλέντο. Ταλέντο είναι το μεράκι και το πάθος με ό,τι καταπιάνεσαι. Δηλαδή εγώ το έκανα με πολύ πάθος, με πολύ αγάπη, όπως και τις άλλες μου δραστηριότητες, το ποδόσφαιρο. Το έκανα με πάρα πολύ πάθος. Φαινότανε στον άλλο αυτό το ζω.
1: Ναι, ναι.
2: Ζούσα το κάθε ρόλο.
1: Ναι.
2: Δεν έπαιζα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ζούσα το ρόλο. Ήμουν ο ρόλος. Δηλαδή ταυτιζόμουν τόσο πολύ που επειδή πέρναγα καλά. Γι' αυτό είπα στην αρχή, να περνάμε καλά σε ό,τι κάνουμε.
1: Να σου πω, ο ρόλος όμως που σε έκανε γνωστό στον κόσμο τον πολύ είναι ο ρόλος σου στις Μέλισσες.
2: Ναι, στις Άγριες Μέλισσες.
1: Στις Άγριες Μέλισσες, στην τηλεόραση. Οι Άγριες Μέλισσες έτσι κι αλλιώς ήταν ένα σύριαλ που νομίζω εγώ, επειδή ήρθε και έπεσε μέσα στην πανδημία.
2: Ναι.
1: Ήταν πλέον, πώς να σου πω. Δηλαδή, ο καθένας το βράδυ είχε να δει και τις Άγριες Μέλισσες. Μεταξύ όλων των άλλων που θα έκανε, όντας όλη μέρα σπίτι του.
2: Ναι.
1: Άρα ήταν πολύ ευεργετικό για εσάς. Γιατί εκεί ήσασταν όλος ο κόσμος.
2: Προς αυτούς που με επέλεξαν για να πάω εκεί.
1: Ναι. Βέβαια,
2: γιατί είχα κάνει και πριν κι άλλα, αλλά αυτά εντάξει, είναι πολύ σημαντικά.
1: Είχαν περάσει πιο παρατήρητα, ας πούμε. Εκεί σε γνώρισε πιο όλος ο κόσμος.
2: Εκεί έκανα το δικαστή.
1: Το δικαστή, αυτό έλεγα πριν, ότι εντάξει, έχουμε ένα θέμα εδώ. Πιστεύω ότι τώρα θα βρεις το δρόμο σου το σωστό.
2: Ευχαριστώ.
1: Που παίζεις πιο πολύ τον εαυτό σου.
2: Ναι.
1: Γιατί δεν σε κόβω για δικαστή καθόλου στη ζωή.
2: Ήμουν ο δικαστής ο απρόσιτος, πολύ δύσκολος δικαστής.
1: Θα μπορούσες να είσαι δικαστής στη ζωή σου, εσύ.
2: Όχι.
1: Όχι. Και εγώ
2: δεν θα μπορούσα.
1: Για να καταδικάσεις θα ήταν δύσκολο.
2: Γιατί θα λειτουργούσα με συνέστημα.
1: Για να
2: και τότε πρέπει
1: εύκολο.
2: Να λειτουργείς με συνέστημα.
1: Ναι, σωστά. Μπορεί και να καταδικάσεις από συνέστημα,
2: ναι,
1: βέβαια, καμιά φορά.
2: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Ναι.
2: Σωστό.
1: Να σου πω, μια και το λες αυτό, μου έχεις φέρει ένα βιβλίο εδώ.
2: Βεβαίως.
1: Με τα μάτια της καρδιάς.
2: Ναι.
1: Το οποίο μάλιστα βλέπω κάνει πέμπτη έκδοση.
2: Πέμπτη έκδοση.
1: Τι είναι αυτό το βιβλίο, για πες μου. Δικό σου.
2: Δικό μου, το έχω γράψει εγώ. Είναι απόσταγμα ψυχής.
1: Ναι.
2: Είναι οι σκέψεις οι δικές μου για την αγάπη, τη φιλία, την ευτυχία, όλα τα συναισθήματα, τη μάνα, τα πάντα. Τι πιστεύω εγώ και τεκμηριώνω τις σκέψεις μου με τι, έχουν, τι έχει πει ο Πλάτωνος, ο Σωκράτης, ο Αριστοτέλης, ο Σέξπιρ.
1: Μάλιστα.
2: Αποφθέγματα για να τεκμηριώσω αυτό που λέω εγώ.
1: Ναι.
2: Γράφω και κάποιες μαντινάδες μέσα.
1: Ναι, αλλά
2: πιο πολύ είναι, ναι. Πιο πολύ είναι η σκέψη μου να μπορέσω να δώσω αυτό που νιώθω.
1: Ναι.
2: Να δώσω τον εαυτό μου σε αυτό το βιβλίο. Και επειδή μέσω εμού βρίσκουν κι άλλοι τον εαυτό τους. Είναι πολύ συγκινητικό. Τα έσοδα τα δίνω για κάποιο σκοπό φιλανθρωπικό. Στους ναι. φίλους το χαρίζω.
1: Μάλιστα.
2: Και αισθάνομαι πολύ ωραία γι' αυτό. Είναι η πέμπτη έκδοση αυτή.
1: Ναι.
2: Και είμαι πολύ χαρούμενος που έτσι ένα βιβλίο το οποίο δεν είναι κάτι.
1: Είναι κατά κάποιο τρόπο και ένα βιβλίο αυτοβελτίωσης.
2: Ναι, αυτοβελτίωσης.
1: Διότι λες εδώ 10 εντολές για καλύτερες ανθρώπινες
2: ναι,
1: σχέσεις.
2: Αυτοβελτίωσης.
1: Ναι. Μίλα στους ανθρώπους.
2: Ναι, τυχαία σελίδα.
1: Ήρθες στην εκπομπή, μίλησέ μου. Εγώ τώρα τυχαία
2: μίλησέ μου. Είδες όμως τώρα.
1: Σελίδα ο θεατής όμως,
2: ο ακροατής θα νομίζει όταν.
1: Όχι, ναι. Στο λόγο της στιγμής μου. Ναι, ο κόσμος το νομίζω, ξέρει.
2: Μα εγώ το είδα.
1: Ναι. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο λες, όσο μια χαρούμενη λέξη ή ένα χαιρέτισμα. Η σιωπή μπορεί να χαρακτηριστεί αλαζονία. Είναι η σιωπή, μια και το λες αυτό, μπορεί να χαρακτηριστεί από κάποιους αλαζονία. Μήπως όμως για κάποιους η σιωπή είναι και μια άμυνα, επειδή ακριβώς το να πουν κάτι μπορεί να έχει κόστος ή να είναι δύσκολο για αυτούς.
2: Ναι.
1: Δηλαδή μήπως πρέπει να μάθουμε να εκτιμούμε και τη σιωπή των ανθρώπων ορισμένες φορές.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Πρέπει να μάθουμε να εκτιμάμε τη σιωπή. Επειδή εγώ δεν σιωπώ. Θα είχα πολύ περισσότερα ευεργετήματα στον εαυτό μου αν σιωπούσα. Δηλαδή θα είχα καλή άβρα προς τους υπόλοιπους, τους έξωθεν ανθρώπους. Δεν σιωπώ και η σιωπή πολλές φορές είναι πολύ ευεργετική. Είναι καλό πράγμα η σιωπή, αλλά να ξέρεις πότε θα σιωπάς.
1: Δεν σιωπάς, αλλά είσαι και τύπος που θέλει, ας πούμε, να έχει την τελευταία λέξη ή όχι.
2: Όχι, ξέρω ερωτικά. Αυτό, νομίζω όχι.
1: Όχι.
2: Όχι. Και όσον αφορά το βιβλίο, όποια σελίδα και να γυρίσεις, αν μου επιτρέπεις, όποια σελίδα και να γυρίσεις, ας πούμε, να βρεις κάτι, θα βρεις κάτι που σε. Δηλαδή, να. Δεν ξέρω αν ζω σε μια λάθος εποχή.
1: Ναι.
2: Όλοι με κοιτάζουν παράξενα.
1: Για πες μου τώρα.
2: Ξεγυμνώνω το είναι μου. Είμαι πάντα εγώ. Τσαλακώνομαι όταν πρέπει. Ζητάω συγγνώμη όταν χρειάζεται. Ακούω τις γνώμες όλων. Ακόμη και των μικρών παιδιών. Από όλους έχουμε να πάρουμε κάτι. Λέω καλημέρα με χαμόγελο. Είμαι η εξαίρεση ή ο κανόνας. Ό,τι και να είμαι, είμαι ο εαυτός μου. Δηλαδή δεν είμαι κάποιος άλλος. Λέμε τώρα. Αν γυρίσεις άλλη σελίδα, θα βρεις κάτι άλλο.
1: Ναι.
2: Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το έγραψα πάλι για μένα, για χόμπι. Όλα τα κάνω για.
1: Νιώθεις ότι ζεις σε μια λάθος εποχή, γιατί ναι. Λες εδώ δεν ξέρω αν ζω σε μια λάθος εποχή.
2: Ναι.
1: Έχεις πρόβλημα με την εποχή μας.
2: Έχω λίγο πρόβλημα.
1: Υπό ποια έννοια.
2: Δεν με δέχονται όπως είμαι πολύ. Εσύ με έχεις δεχτεί τόσο πολύ, γι' αυτό και συγκινούμε. Αλλά δεν με δέχονται όλοι όπως είμαι. Αυτό το παιδί φαίνεται. Σε κάποιους φαίνεται δεν θα μεγαλώσεις ποτέ, δεν θα αλλάξεις ποτέ, για σοβαρέψου λίγο. Είναι πιο αν σοβαρευτούμε, καταστραφήκαμε.
1: Άλλο η σοβαρότητα και άλλο η σοβαροφάνεια.
2: Ναι.
1: Νομίζω κάποιοι την μπλέκουν.
2: Ναι, την μπλέκουν.
1: Μπορεί
2: την
1: να είναι σοβαρότατος ένας άνθρωπος
2: που
1: είναι
2: ανοιχτός,
1: χαρούμενος και
2: χωρίς να θέλω
1: ευχάριστος.
2: Να το πω έτσι.
1: Εγώ μια χαρά σοβαρό σε βρίσκω.
2: Εγώ για τον εαυτό μου. Να σας πω ότι είμαι ένας σοβαρός άνθρωπος. Απλό αυτό δεν μου φαίνεται ότι είμαι σοβαρός. Δεν μου φαίνεται. Ο άλλος το παίρνει.
1: Άρα δεν είσαι. Ναι. Δεν είσαι σοβαροφανής.
2: Δεν είμαι σοβαροφανής.
1: Αυτό είναι καλό.
2: Δεν είμαι σοβαροφανής.
1: Τουλάχιστον ως ηθοποιός μπορείς να έχεις το πλεονέκτημα αυτό να μην θεωρείται και πρόβλημα. Ίσως αν ήσουν υπουργός εξωτερικών να είχες ένα ζήτημα.
2: Δηλαδή
1: αν ο αδερφός σου είχε την δική σου, ας πούμε, προσωπικότητα και τη δική σου τρόπο έκφρασης, μπορεί να μην μπορούσε να την κάνει αυτή τη δουλειά.
2: Τον έχει αυτό το τρόπο.
1: Ναι, αλλά
2: τον
1: έχει κατηδίαν.
2: Κατηδίαν. Όταν θα βγεις έξω με τον Γιώργο, νομίζω ότι θα περάσει τόσο ωραία που θα λες αυτός είναι ο υπουργός εξωτερικών. Είχαμε βρεθεί το Σάββατο και βγήκαμε έξω και λες, ας πούμε, είναι ο υπουργός έξω. Ήταν μέσα στη καλή χαρά, σαν ένα μικρό παιδί που περνούσε ωραία, άκουγε τραγούδια.
1: Δεν μου λες, κάτσε.
2: Τραγουδούσε ο Τριανταφυλλίδης όμως.
1: Α, ο Κώστας.
2: Ο Κώστας, ο οποίος του άρεσε πολύ του
1: αστέρι,
2: Γιώργου.
1: Αστέρι.
2: Οπότε εντάξει.
1: Από τους πολύ αγαπημένους μου. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι, να βάλουμε το όνειρο απατηλό.
2: Βεβαίως.
1: Σταμάτης Κόκοτας.
2: Τι ωραίο.
1: Και μετά γυρίζουμε. Θέλω να πεις και κάποια άλλα πράγματα έτσι προσωπικά.
2: Βεβαίως.
1: Όχι πολύ προσωπικά, αλλά ασχολίες σου θέλω να μάθω. Ασχολίες.
2: Έχω κι άλλες. Ναι.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z-Crepta GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λοιπόν, Μανώλης Γεραπετρίτης, θέλω λίγο να μου πεις, επειδή είσαι ένας απρόοπτος τύπος μέσα σε όλη αυτή την τρέλα που κουβαλάς, γιατί κουβαλάς και μεγάλη τρέλα.
4: Εννοείται. Έτσι,
5: αυτό κυρίως τρέλα,
3: κυρίως τρέλα κουβαλάς.
5: Μόνο τρέλα.
3: Τα καλοκαίρια, σου πούμε, πώς θα περνάς, τι κάνεις, ψαρεύεις, μαγειρεύεις.
5: Έχω άλλο ένα χόμπι, ναι, που θα μπορούσε να είναι και
3: επάνω. Τι κάνεις, ψαρεύεις, μαγειρεύεις.

0: Α, δεν είμαστε.
1: Είναι φοβερό αυτό που σου λέω, το ξέρουν όλοι.
0: Ναι.
1: Αλλά είμαι τυχερός που επιβίωσα, γιατί δεν είναι και εύκολο.
0: Όχι,
1: αλλά
0: βέβαια.
1: Είχα τόσο αγάπη. Έβλεπα το βυθό, επειδή έχω πολύ φαντασία σαν καλλιτέχνη.
0: Ναι.
1: Ο βυθός είναι μαγικός.
0: Ναι.
1: Και ένιωθα, έκανα εικόνες στο βυθό, πώς ήταν κάτω. Αλλά εντάξει, με τα ψάρια,
0: ναι.
1: Υπήρχαν ψάρια τότε.
0: Ναι.
1: Πολλά ψάρια υπήρχαν,
0: ναι.
1: την εποχή του μπαμπά μου, βρε.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν πάρα πολλά ψάρια.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν έχει ψάρια πια.
0: Ναι.
1: Η Κάρπαθος δεν έχει ψάρια όπως είχε παλιά. Τότε υπήρχαν και ψάρια και χταπόδια και ψάρευα. Μ' άρεσε πάρα πολύ και το έκανα με τόσο τέτοιο πάθος και τόσο αγάπη που δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Δηλαδή, αν δεν πήγαινα 6 ώρες την ημέρα, κάτι μου έλειπε.
0: Ψαράς λοιπόν.
1: Ψαράς.
0: Ψάρο του Φεκάς.
1: Ψάρο του Φεκάς, γενναίος.
0: Και είμαστε
1: γενναίος.
0: Εφτάωρο, Παναγία μου. Το σκέφτομαι με φετρελαίνομαι.
1: Το ρεκόρ μου είναι μέσα στη θάλασσα, γιατί με περίμενε ένας θείος μου που τον έχασα τώρα. Να περιμένει απ' έξω και άργησα να γυρίσω. 7 ώρες και 55 λεπτά. Γιατί 54 είχα ρολόι και έβλεπα πόση ώρα έκανα.
0: Και δεν πήρε ο θείος σου.
1: Ο θείος μου πήρε, ανησύχησε.
0: Το λιμενικό.
1: Δεν πήρε, γιατί ήξερε τι είμαι. Είχα βρει κάτι και δεν πάλευα εκεί να το βγάλω. Μ' άρεσε το ψάρεμα, ακόμα μ' αρέσει, αλλά τώρα μεγαλώσαμε.
0: Για λίγο συγκρατήσου, γιατί είναι και οι λαγοκέφαλοι και παραμονεύουν.
1: Και ο μπαμπάς μου επίσης ήταν ψάρι του Φεκάς.
0: Και ο μπαμπάς σου,
1: Ο μπαμπάς. Εγώ ακολουθώ τον πατέρα μου.
0: Μάλιστα. Τώρα δεν μου λες, παίζεις πολλά πράγματα τώρα καινούργια. Το ένα είναι το σύριαλ αυτό που θα κάνετε με το του Μένιου Σακελαρόπουλου για το Μέγκα. Το δεύτερο είναι ότι συμμετέχεις σε αυτό που, που κάνει η Μιμή Ντενίση.
1: Βεβαίως.
0: Για τον Έλγιν.
1: Ναι.
0: Για πες μου λίγο.
1: Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος που συμμετέχω σε αυτή τη μεγάλη παραγωγή. Είναι το αριστούργημα της Μιμής Ντενίση, η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν. Το οποίο έγινε με πολύ αγάπη, πολύ μεράκι και πιστεύω. Πιστεύω εγώ το πιστεύω, γιατί δεν ξέρω το τι θα γίνει. Θα είναι η αφορμή να γίνει η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα.
0: Είναι τόσο...
1: Τόσο. Τους λέει κάνατε κλοπή μέσα στο, ντοκιμαντέρ. Είναι δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ σαν ταινία. Και λέει μέσα ένα από ένα βιβλίο που βρήκε η Μιμή στη Νέα Υόρκη με τις επιστολές της γυναίκας του Έλγιν προς τον Έλγιν. Φέρε αυτό για το κήπο, φέρε το μνημείο αυτό για το, μπαλκόνι, πάρε αυτό για να το στολίσουμε. Κάτι φοβερό.
0: Η Μιμή κάνει την τη γυναίκα του Έλγιν.
1: Η Μιμή είναι η αφηγήτρια. Η Μιμή είναι η αφηγήτρια, αλλά τα κάνει όλα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μαζί με τον Νίκο το Σταμπολίδη, το διευθυντή του Μουσείου Ακρόπολης. Και μάλιστα έγινε η πρώτη προβολή με λίγο κόσμο και παρόν του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στο μουσείο και πάθανε πλάκα ο κόσμος, γιατί είδανε τι μπορεί να κάνει η Μιμή. Και υπάρχει και κάτι άλλο, ότι αυτό το ντοκιμαντέρ θα παίζεται σε όλα τα αεροπλάνα της Αιτζίαν, στην οθόνη.
0: Μπράβο.
1: Οπότε οι ξένοι θα βλέπουν και την κλοπή.
0: Τι διάρκεια έχει αυτό?
1: Είναι περίπου 2 ώρες και 10 λεπτά.
0: Και εσύ κάνεις τι?
1: Εγώ κάνω ένα πάρα πολύ ωραίο ρόλο, κάνω το Βοεβόδα, το Τούρκο διοικητή της Αθήνας τότε, που έδινε τα φυρμάνια και υπέγραφε σας δίνω την άδεια να πάρετε αυτό το μνημείο, αυτό το άγαλμα, αυτό το, και το άγαλμα. Η Μιμή νομίζω ότι έχει κάνει κάτι εδώ το οποίο θα γράψει ιστορία.
0: Μπράβο.
1: Το έχω δει από μέσα πως το έχει κάνει.
0: Μπράβο.
1: Θα γράψει ιστορία. Έχει και τις αποδείξεις. Τις αποδείξεις έχει τώρα η Μιμή.
0: Να σου πω, έκανες και ήσουν στο μεγάλο μας τσίρκο φέτος.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία παράσταση. Ήρθα και την είδα. Καταπληκτική παράσταση. Πραγματικά εντυπωσιάστηκα.
1: Πολύ.
0: Εντυπωσιάστηκα. Γιατί είναι δύσκολο ένα έργο που γράφτηκε τότε να παραμείνει, να επιχούντας ουσιαστικά, να παραμένει τόσο επίκαιρο σήμερα και να μπορείς να του δώσεις τη διάστασή του τη σημερινή. Ήταν πολύ ωραία παράσταση. Θα τη συνεχίσετε αυτή ή όχι?
1: Υπήρχε σκέψη να παίξουμε 15 παραστάσεις τον Οκτώβριο.
0: Ναι.
1: Αλλά όσο περνάει ο καιρός, λόγω τεχνικών δυσκολιών, μάλλον δεν θα γίνει, και είμαστε πολύ στενοχωρημένοι γι' αυτό.
0: Ήταν και
1: μια παράσταση τρομερή. Και τα τραγούδια και όλα, και όλοι μας είχαμε γίνει μια γροθιά. Και ήταν πολύ συγκινητικό αυτό με το τσίρκο, δεν ξέρω. Αλλά νομίζω ότι είπε ο κύριος Εφρέμογλου που κάνουν την παραγωγή ότι θα βγει κάπου στη CD, στην Ερτένα, αλλά δεν είναι το ίδιο. Και επίσης, για να μην το ξεχάσω, το ντοκιμαντέρ θα παιχτεί στην Ερτένα.
0: Α,
1: ναι.
0: Με τον Έλγιν.
1: Στην Ερτένα του Έλγιν.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Δεν μου λες τώρα κάτι άλλο. Τι άλλα πράγματα κάνεις? Γιατί εδώ βλέπω πολλά.
1: Λοιπόν,
0: είσαι απλώς πολύ τραχανά.
1: Προσπαθώ.
0: Για πες.
1: Προσπαθώ να ασχολούμαι και προσπαθώ να κάνω κάτι που γεμίζει την ψυχή μου. Γιατί τα ωραιότερα τα πράγματα, Γιώργο μου, στη ζωή μας

0: δεν τα θεωρούν τα μάτια μας, τα νιώθει η ψυχή μας.
1: Αλήθεια είναι.
0: Οπότε, λοιπόν, τι γεμίζει την ψυχή μου. Ακόμα μια συνεργασία με τη Μιμή Πέμπτη, σε μια σειρά που πιστεύω και αυτή θα γράψει ιστορία. Μάδρε λέγεται, μάνα, ιστορία των Εβραίων της Θεσσαλονίκης.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Βασίζεται στο... την θεατρική παράσταση και αποσμένη Θεσσαλονίκη της Μιμής και είναι, λέει, εκπληκτικό. Όσοι έχουν διαβάσει το σενάριο μου έχουν πει ότι είναι το κάτι άλλο. Θα είναι 24 ή 36 επεισόδια και θα παιχτεί αρχικά στην Ερτένα με προδιαγραφές να πάει στο Netflix.
1: Πολύ ωραία, εύχομαι όλα καλά να πάνε. Να περάσεις ένα ωραίο καλοκαίρι.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Με πολύ ψαροντούφεκο και χωρίς λαγοκέφαλους και με ωραίες ψαριές και λίγο προσεκτικά.
0: Θέλει
1: λίγο,
0: προσοχή.
1: Όχι 7 ώρα, λίγο πιο σύντομα. Λοιπόν, τα καλύτερα σε όλες τις παραστάσεις και σε όλα αυτά που θα κάνεις. Και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ που ήρθες.
0: Με τιμήσατε πάρα πολύ. Πραγματικά νιώθω πολύ οικεία σαν το σπίτι μου. Είστε υπέροχοι. Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε
1: καλά. Ευχαριστούμε, Μανώλη μου. Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 3. 50 χρόνια φανοποιεί οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610-339-666. Και εδώ είμαστε εμείς.
1: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders Classic Clean 330ml μόνο 3,47. Skip XXL μόνο 8,99. Και Kleenex Spray σε χρυσές τιμές. Σουπλίν Ultra 55 μεζούρες μόνο 3,59. Γαλαξίας.
2: Το σχολείο ξεκινάει!
3: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα.
3: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
4: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
2: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ Τζάντζαλα.
3: Ευχαριστώ Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
4: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
5: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρίστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Productions.
6: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
2: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Έλα μαζί μου και σπάστο.
2: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
4: Τραγγίλα, Ακύλα.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
1: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
7: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Fiat 4. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 0 76 100.
1: Το σχολείο ξεκινάει!
2: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους!
1: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα!
2: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
3: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
1: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
2: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
3: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Η ώρα είναι 4:30.
6: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: FM 93.4.
1: Aquila's Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
0: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολιετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 2.

0: 2 22 005.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Η ώρα είναι 5. Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν μπατώνει.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Φάγε το Tal Split Cups μόνο 1,66. Μπραζίτα καφέδες σε χρυσές τιμές. Ελληνικά κελάρια. Αγιοργήτικο μόνο 6,23 και μοσχοφίλερο μόνο 5,88. Γαλαξίας.
2: Στέλιος Ρόκος. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Royal Theatre. Ώρα έναρξης 9. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση ticketservices.gr. Flash Live. Βιβλιοπωλείο Discover. Βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου. Το Θρανείο. Joy Records. Στέλιος Ρόκος. Music is life. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
3: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

0: Απολαύστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Για ενημέρωση, ακούω Max. Max FM 93,4.
3: Πώς να βολεύω.

0: 1994. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχει τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Φινλάνδια Βότκα 700 ml μόνο 14,30. Άμστελ Τετράδα μόνο 4,47. Βίκος Κόλλα 6 επί 330 ml μόνο 2,30. Άξα ποσμητικά, αφρόλουτρα και προϊόντα Τέζα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Τέλειος Ρόκος. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου. Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Τέλειος Ρόκος. Music is life. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
5: Η ώρα είναι 6:30.
6: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
7: Για την αγάπη έγινα γίγας και με πάτησαν.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
2: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Έλα μαζί μου και σπάστο.
2: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
4: Τραγγίλα, Ακύλα.
5: Μαμά, το σχολείο ξεκινάει.
6: Και πρέπει να

0: Μαρίνα, μου λιβιά όλα στη θέση τους.
1: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδες στα Τζάντζαλα.
0: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
2: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
1: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ Τζάντζαλα.
0: Ευχαριστώ Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
2: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
3: Α, το ξεχάσαμε.
4: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
4: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασε.
6: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
10: Γεια σου Τσανιά μου.
11: Γεια σου κοριτσάρα μου.
10: Τι κάνεις?
11: Καλά εσύ?
10: Καλά. Πήρα να πω δύο πράγματα μόνο για την φτώχεια και την κατάδια μας πλέον.
11: Όταν λες πλέον εννοείς ότι είναι κάτι καινούριο τώρα αυτό?
10: Κοίτα, έχουμε φτάσει στο μη περαιτέρω νομίζω και δεν ξέρω πότε θα κάνει μπαμ αυτός ο λόγος. Νομίζω πως είναι όλοι μου ρόχαβλοι πια. Ένας Ρωμαίος φιλόσοφος, νομίζω ο Σενέκα, έλεγε ότι η φτώχεια των λαών είναι το θεμέλιο της εξουσίας των τυράννων. Και εμείς πλέον έχουμε καταντήσει αηδία. Χαϊδεύουμε και γλύφουμε αυτούς που μας καταπιέζουν, που μας καταδυναστεύουν. Τέλος πάντων, δεν μπορώ, είμαι πάρα πάρα πολύ συγχυσμένη σε φάση ότι έχω πάει να πάρω ένα κιλό κεράσια τύπου, γιατί είμαι και
11: κεράσια.
10: Καλομαθημένη.
11: Κεράσια, τι είσαι παιδί μου? Έχεις καράβια, εφοπλιστής είσαι?
10: Ναι, σε φάση ο Μανάβης είναι ε9, εγγυητή για δάνειο.
11: Βέβαια, τι, πόσο άντε έτσι.
10: Θα βγάλουν cherry pass.
11: Cherry pass, ναι, έχει cherry pass, βερίκοκο pass.
10: Α, θα το...
11: θα το φάτε το βερίκοκο με λίγα λόγια.
12: Δεν μπορώ να πλησιάσω τα βερίκοκα, δεν μπορώ να πλησιάσω τα κεράσια.
10: Παναγία μου.
11: Θα δούμε όλη τη στη βερίκοκο.
10: Τέλος πάντων, εμείς πεινάμε, οι αγρότες πεινάμε, να πληρώσουμε δεν έχουμε. Οι μεσάζοντες νομίζω πως κάνουν πάρτι και με τις δύο πλάτες και με τις δικές μας και με των αγροτών. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Δεν βγαίνει νομίζω το 26 καλά.
11: Εντάξει, μπορεί να μην είναι απαραίτητο να βγει κιόλας.
10: Σωστό και αυτό.
11: Να τελειώνουμε κάποια στιγμή.
10: Ναι, εκεί θα φτάσουμε.
11: Δηλαδή το ξεκινήσαμε με το να μην φτάνει ο μισθός για το μήνα και τώρα θα φτάσουμε να μην φτάνει για το χρόνο.
10: Όχι, όχι, δεν φτάνει.
11: Δηλαδή τίποτερα. Τα λεφτά που παίρνουμε φτάνουν για να ζούμε 6 μήνες, δεν φτάνουν για 12.
10: Ναι, για 12 σε καμία περίπτωση.
11: Αλλά για 6 μήνες μπορεί να ζεις πλουσιοπάροχα. Μετά σπηλιά.
10: Στα δάση.
11: Στα δάση. Δεν κατάλαβα. Και οι ρίζες.
10: Έτσι. Θα γυρίσουμε στα παλιά μας. Μπράβο.
11: Δεν είναι κακό.
10: Δεν είναι κακό. Καθόλου κακό. Το βλέπω.
11: Το βλέπες. Το έπαιξες.
13: Το βλέπες. Το έπαιξες.
14: Ναι, καλησπέρα, Αποστολή.
11: Καλησπέρα.
14: Θα ήθελα να πω κάτι. Είμαι Φωτεινή από Γλυφάδα, έτσι για να γνωριζόμαστε. Λοιπόν, πριν από εσάς, διάβαζα στο ίντερνετ μια συνέντευξη και άκουγα κιόλας από κάποιον πολύ γνωστό τραγουδιστή. Και δεν θα πω το όνομά του, εκείνοι που το διαβάζουν το έχουν ακούσει και ξέρουν. Ο οποίος είπε επίσης αυτό που λέει εκπρόσωπος τώρα του Τσίπρα.
11: Να, έχει ρεύμα ο άνθρωπος, το βλέπεις. Επηρεάζει και την τέχνη.
15: Έφτασε η ώρα.
16: Ευτυχώς.
17: Έφτασε, έφτασε!
14: Δεν τον ψηφίζει μεν, αλλά τον θεωρεί έντιμο.
11: Να, και... ποιος τραγουδίσεις το από αυτό?
14: Να σου πω κάτι. Το θέμα είναι ότι ψηφίζει πιο αριστερά.
11: Άσε τα θέματα τώρα, την ερώτηση απάντα. Ποιος τραγουδιστής ήτανε?
14: Όχι, δεν θέλω.
11: Πού τον είδες, Μαρίνα, ξέρουμε και εμείς να τον βρούμε.
14: Ωραία, ήταν ο Μίλτος Χαλίδης.
11: Ωραία.
14: Ο οποίος, ας πούμε, λέει ότι δεν τον ψηφίζει, αλλά τον θεωρεί έτοιμο. Και του λέει.
11: Ναι, γιατί είχε πάει ο Τσίπρας στο Σταυρό του Νότου στην τελευταία παράσταση. Οπότε έχει ένα σεβασμό στην πελατεία ο Μίλτος. Δεν θέλει και πολύ, ξέρεις πώς είναι αυτό. Όντως είχε πάει.
14: Όχι, αυτό το είπε πρόσφατα.
11: Πρόσφατα είχε πάει, σου λέω, στο Σταυρό.
14: Ναι, την είχα διαβάσει, τα είχε πει και εκεί. Ότι τον συμπαθεί και όλα αυτά, άλλο να πω κάτι. Δηλαδή, πραγματικά, γιατί να τα φορτώνουμε στην εκπρόσωπο του Τσίπρα που λέει ότι είναι έτοιμο κτλ.
15: Εγώ τον εμπιστεύομαι πρώτα απ' όλα γιατί τον θεωρώ έτοιμο.
14: Και κάποιοι άλλοι οι οποίοι λένε ότι δεν τον ψηφίζουν, αλλά τον θεωρούν έτοιμο. Λέει, όταν κυβέρνησε δεν έκανε αυτά που υποσχέθηκε, δεν ήταν πολύ αριστερά.
11: Α, αλλά έτοιμα ήταν όμως.
14: Αλλά έτοιμο πώς γίνεται.
11: Εντάξει τώρα και εσείς μη βασίζεστε σε καλλιτέχνες.
14: Το έχω χάσει.
11: Τι μπορεί να απογοητευτείτε.
14: Εγώ το ξέρω. Κάποτε μου το είχε πει ο μπαμπάς μου πριν πολλά χρόνια. Το 84 που κατεβάσαμε για το Δήμο της Αθήνας στο Μίκη Θεοδωράκη και είχε εκνευριστεί και μου είπε, παιδί μου, μη δίνεις και πολύ σημασία σε αυτά. Δηλαδή, γιατί ο Θεοδωράκης, δεν ξέρω, μετά που είπε ότι ήθελε να πεθάνει σαν κομμουνιστής, αλλά ήδη δεν τον κρίνω σαν μουσικό, τον θεωρώ το κράτηστο των εθνών για μένα. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, στην πολιτική του πορεία μετά άλλαξε και έκανε πολλά πράγματα που δεν τα θεωρώ σωστά. Αλλά ναι, πραγματικά και ενοχλήθηκα πάρα πολύ, γιατί εκπρόσωπος είναι εκπρόσωπος.
16: Ναι, καλησπέρα σας. Η ναυτική που σας έλεγα χθες είναι πολύ επικίνδυνο, γι' αυτό μπήκα λίγο άγαρπα. Διότι άκουσα, συντόνιζε τη συζήτηση, ανθυποπλίαρχος μάλλον, οι ανθυποπλίαρχοι, επειδή αντεκατέστησαν το Μαρκόνι, δεν θέλουν να το αποδεχτούν. Δηλαδή, οι ναυτικοί δεν με καταλάβαν όλοι. Ένα ποσοστό βέβαια, ναι, μηχανικοί προπαντός. Και με ανέβασαν και με βοήθησαν και να κατέβω στο κόμμα και άλλα. Αλλά ενώ οι πιλότοι όλοι αμέσως το καταλάβανε.
11: Στο κόμμα, ποιο κόμμα.
16: Και στείλε μας, λέει, δικό μας εδώ ουφολογικό με τους εκτογή, με τον τρίγωνο Βερμούδο.
11: Υπάρχει ουφολογικό
16: με
11: κόμμα.
16: Θετικότητα. Ναι, ρε, τώρα το κόμμα θέλει πολλούς, γι' αυτό κατέβηκα βουλευτής για πρόχειρα.
11: Τι ακούω. Τι γίνεται, καινούριο σχηματισμό, το Σαμαρά περιμέναμε.
18: Τέτοια ώρα είναι το δεύτερο σεξ.
16: Εγώ είχα κατεβεί βουλευτής το 23, δεν κατέβηκα εγώ.
11: Με ποιο, πώς λεγότανε.
16: Αυτόνομο. Εγώ μόνος μου βουλευτής.
11: Ω, και πώς πήγε αυτό.
16: Θέλει πολλά άτομα που να μαζέψεις και που να τρέχεις και δεν
11: μπλέξουμε τώρα. Ναι.
16: Και σύντομα μπήκα και κατέβηκα εγώ και έβαλα. Αϊνστάιν, Σαντορίνης Παύλος, ναι. Και δεν έβαλα το Γάλλο Πλαντιέρ, αν εντάξει δεν τα χώραγε όλα. Έβαλα το Σαντορίνη και τον Αϊνστάιν, αλλά τρίγωνο Βερμούδων εξωγήινος, εξτρατερέστριαλ.
11: Ναι, ναι, πώς πήγε αυτό, πώς σου είχες πάρει.
16: Α, ναι, κοιτάξτε, εγώ δεν είχα ψηφοδέλτια και έπρεπε να γράψουν και εντωμεταξύ αυτό όμως εγώ στο κείμενο έβαζα μεγάλο κείμενο. Πού να γράψει ο κόσμος τώρα τρίγωνο Βερμούδων εξτρατερέστριαλ.
11: Βαρετό.
16: Και έπρεπε να το γράφει μόνος του, αλλά όχι, δεν ήταν αυτό. Οι άνθρωποι θέλανε, τα είχαν γράψει, αλλά ξέρετε ότι αφού στα κόμματα δεν υπάρχουν πια η επιτροπή που πήγαινε από κάθε κόμμα ένα και καθόταν συνέχεια εκεί, πώς το λένε αυτή η επιτροπή που υπήρχε, τα πέντε άτομα πώς το ήτανε, σε βούταγε σε έναν, έναν πολίτη και σου λέγε έλα.
11: Τώρα χαθήκαμε, λέγαμε για τις εκλογές, τώρα θα ξαναβάλεις επόμενες.
16: Υπάρχει τυπική, ναι βέβαια.
11: Πες τον που το έχουμε άκουσε, δεν ξέρουμε τι να ρίξουμε, τώρα ξέρουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, γεια.
19: Σας έχω πόλεμο εναντίον σας, έχω πόλεμο.
11: Ο λόγος.
19: Θέλεις και λόγο.
11: Θέλω και λόγο.
19: Βεβαίως.
11: Πόλεμο χωρίς λόγο δεν δέχομαι.
19: Γιατί δεν είστε Έλληνες εσείς και εκεί στο φράγμα.
11: Μα η ταυτότητα λέει ότι είμαστε.
19: Με προσβάλλεις.
11: Έχουμε και το θρήσκευμα αν θέλετε να ξέρετε.
19: Τρέπω στον άλλον ούτε να με βρίζει ούτε να με προσβάλλει. Εσύ με βρεις συνέχεια και με προσβάλλεις.
11: Μωρή τάξη με τον κλεωμένο ή όχι. Πες αλήθεια.
19: Και με προσβάλλεις. Είμαι η μοναδική που αγωνίζομαι για τηλευταία.
11: Και δεν το εκτιμάει κανένα. Ή κολοκοτρώνεις, ξέρω. Με τον κλεωμένο όμως τα έχετε, το κάνετε.
19: Η νέα Μπουμπουλίνα, ο νέος.
11: Έχει γίνει μποτσομόκο.
19: Βενιζέλος.
11: Δεν με νοιάζει. Τώρα είσαι Βενιζέλος. Από κολοκοτρώνεις.
19: Ο νέος Καποδίστριας. Είμαι εγώ η Καριστιανού. Εγώ είμαι ο ηγέτης.
11: Α, να και τα ανταγωνιστικά. Δεν είδα όμως να πετάς κανένα πουλί.
19: Εγώ.
11: Κανένα περιστέρι εννοώ, όχι του κλεωμένη, αυτό ξέρουμε.
20: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο σατανά.
19: Είμαι ο ηγέτης που περιμένει ο κόσμος, όχι η Καριστιανού.
11: Δεν είσαι η ηγέτης, είσαι ο ηγέτης.
19: Ω, είμαι.
11: Έτσι αυτοπροσδιορίζεσαι. Τι είσαι.
19: Ο επόμενος πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
11: Να σου πω, Μωρή Λουκά, είσαι non-binary.
19: Ο Θεός θα με κάνει βασίλισσα.
11: Πότε.
19: Θα κυβερνήσω.
11: Τι περιμένουμε.
19: Εγώ η Ελένη Λουκά που είμαι ο εκλεκτός του Θεού θα κυβερνήσω και θα σας εξαφανίσω.
11: Βρέμη, πώς έκανες εσύ το γλυωμένο το πράγμα.
19: Βρε, δεν σου επιτρέπε βρέμενε να μου.
11: Έμα ο ηγέτης, ο ένα, ο Λουκά, ο άλλο.
19: Αγωνίζομαι και μου λες ότι δεν αγωνίζομαι.
11: Δεν είπα δεν αγωνίζεσαι. Είπα να έχεις γκόμενο το κλεωμένη.
19: Έχω 115
11: γκόμενους.
19: Εκεί που αγωνίζομαι για τη λευτεριά της χώρας.
11: Τέλος πάντων τώρα, βαρέθηκα τον αγώνα σου.
19: Και μου λες γιατί έχω πόλεμο. Έχω πόλεμο για όλα αυτά. Γιατί είστε οι εχθροί της πατρίδος μου. Οι κομμουνιστές είστε οι εχθροί της πατρίδος μου. Είστε το καρκίνωμα, ο καρκίνος της Ελλάδας.
11: Καλά, εντάξει, θα σου περάσει.
16: Η κοντοπόδαρη κλανιά, δεύτερο κόμμα.
11: Ναι, τι, τόσο rebranding. Χαμένο θα πήγαινε.
1: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
11: Τόσα κανάλια. Ενώ άμα είναι να πουληθείς στο διάολο, να πουληθείς να πάει καλά.
16: Έχετε καλέσει. Έλα, σε κλείνω γιατί μπήκε ο πελάτη.
11: Οπότε με παίρνεις πάντα πελάτη, έχεις, να ξέρεις πάντως.
16: Ναι, συγγνώμη, ναι.
11: Μούρι σου έχει πάει, έλα, γεια.
21: Έλα ρε Αποστολή.
11: Έλα.
21: Νορυβικό κουνούμαλο.
11: Για πες.
21: Λοιπόν, άκουγα τώρα τον μαγαζάτρο αυτόν που ψηφίζει αυτό που ψηφίζεις κι εσύ.
11: Ναι.
21: Τέλος πάντων και λέει ρε παιδί μου ότι θα ρωτάνει όλοι γιατί ψηφίζεις το κουέ. Και λέει ρε μαλάκες παιδί. Στηρίζω εσάς που είστε οι πελάτες μου. Άμα δεν έχετε στήσει λεφτά, πώς θα έχω κι εγώ λεφτά. Και αυτό που σου έλεγα τις προάλλες με τους χριστιανούς που προσευχόντουσαν με τον άλλο που έπαθε κρίση και εγκεφαλικό τι έπαθε. Είναι αυτοί οι ίδιοι μαλάκες που δεν καταλαβαίνουν τι τους γίνεται. Που 1 εκατομμύριο κατέβηκαν κάτω στη Θεσσαλονίκη οι αντιεμβολιαστές. Που λες πόσο ηλίθιοι πρέπει να είστε. Που δεν βλέπετε τι γίνεται μπροστά σας. Με αυτούς δεν γίνεται ρε φίλε να συμπορευτείς. Δηλαδή ένας είναι απέναντί σου. Γιατί είναι καθυστερημένοι, είναι ηλίθιοι. Δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, που έτσι ήθελα να στο πω να τα βγάλω από μέσα μου, κατάλαβες τώρα.
11: Καλά κάνεις. Σου βγήκε τώρα.
19: Έχω πόλεμο βρε.
11: Άι μωρί στο διάλογο το χάμω.
22: Έλα από το σολαρέ.
11: Έλα φίλε.
22: Έλα θα σταθώ στη χθεσινή εκπομπή.
11: Ναι.
22: Ήταν καταπληκτική, ήταν συγκλονιστική. Κατάλαβες για τα παιδιά που μιλήσανε για την Παλαιστίνη και ότι περάσαν εκεί.
11: Που ήταν στη φλωτήλα.
22: Μπράβο, ναι. Θέλω να πω ότι αισθάνομαι μαλάκας που πίστευα κάποτε για τον Ιάσονα ότι είναι επαγγελματίας ακτιβιστής που πληρώνεται από εβραϊκές ΜΚΟ για να φέρνει εδώ πέρα φθηνό εργατικό δυναμικό. Και για την Γκρέτα το έχω πει ότι ζητάω συγγνώμη. Θέλω να πω όμως ότι αισθάνομαι πάρα πολύ δικαιωμένος και στη δική σου εκπομπή που όταν έλεγα ότι τι κολολαός είναι Ισραήλ. Ότι είναι φασίστες, ότι το 95% θέλουν να φανιστούν οι Παλαιστίνοι, ότι το 95% των Ισραηλινών λένε αυτά που λένε οι Χρυσαυγίτες και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα τους συλλαμβάνανε. Βγαίνανε κάποιοι δισενάκηδες, κάποιοι αριστερούλιδες και λέγανε «Τσουβαλιάζεις ένα λαό, αυτή είναι η αρχή του φασισμού, δεν βλέπεις τι γίνεται στις διαδηλώσεις» και κάτι τέτοιες παπαριές. Συγχαρητήρια στα παιδιά που είπανε για άλλη μια φορά την αλήθεια. Ο Ισραηλινός λαός διψάει για εμάς και χαίρεται, αυνανίζεται, καβλώνει με το να βλέπει νεκρούς Παλαιστίνιους. Δεν είναι όλοι, είναι το 95%. Το ότι το 5% διαφέρει μας το λένε οι ίδιοι οι Ισραηλινοί αναρχικοί. Δεν φταίει το DNA, φταίει η παιδεία που έχουν από μικρή, η θρησκεία και όλα αυτά που μαθαίνουν στο σχολείο. Αν εμείς στο σχολείο μας μαθαίναμε ότι είμαστε εκλεκτός λαός Θεού και πρέπει να σκοτώσουμε όλους τους άλλους, τα ίδια θα λέγαμε. Και μια πολύ μικρή τελευταία αντιδιαστολή, το πόσοι Έλληνες βοηθήσαν Τούρκους και πόσοι Τούρκοι βοηθήσαν Έλληνες στην Κύπρο και στη Μικρασία, το πόσοι Άγγλοι διαδηλώναν υπέρ των Ιρλανδών από τα συγκροτήματα μέχρι τις ομάδες, πως οι Αμερικάνοι διαδηλώνανε κατά του πολέμου του Βιετνάμ και πως οι Γάλλοι διαδηλώνανε για το Αλγέρι και τέλος πως οι Ιταλοί ήταν υποτάχτες στον πόλεμο του Μουσολίνη. Αυτοί είναι λαοί, όχι Ισραηλινοί.
23: Θέλω μια χάρη να μου κάνεις. Να βρεις μια κλώσσα να μαζέψει τα κλωσόπουλα που είναι σκόρπια. Το πιάσες, αν μπορείς.
11: Ποια είναι τα κλωσόπουλα, αυτή από την αριστερά, ποιος εννοείς.
24: Προφήτευαν ότι το κόμμα μας θα είναι μια παρένθεση. Ότι θα γυρίσουμε στο Μαντρί. Ότι θα αναζητήσουμε κάπου αλλού θέσεις και καρέκλες. Πέσανε και θα πέφτουνε έξω.
23: Τα κλωσόπουλα που είναι σκορπισμένα, καλό μου παιδί. Είναι και εποχή τώρα. Τώρα κλωσάνε οι κότες. Εδώ που είμαι στο χωριό, έχω βάλει κλώσσα και περιμένουν τα κλωσόπουλα να βγούνε. Είναι η άνοιξη τώρα. Βρες μια κλώσσα να τα μαζέψει.
16: Ακούω τον Καλαμούκη, ακούω την Κωνσταντοπούλου να λένε διάφορα για τον Αλέξη τον Τσίπρα.
11: Μα, κακή εντρεχής άνθρωποι, δεν έχει δώσει δικαιώματα.
25: Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
16: Μπράβο! Να σου πω ένα προσωπικό μου βίωμα. Έχω μία πελάτησα πάρα πολύ καλή τη Δήμητρα. Πολλά χρόνια που είμαστε και φίλοι. Η οποία όταν...
11: Ακούει αυτά η γυναίκα σου.
16: Ρε μαλάκα, σου έχω πει άσε με να τελειώνω και μετά να λύσει τη μαλακία.
11: Ναι, ναι, ναι, ναι, καλά.
16: Συναντηθεί μαζί.
11: Δεν σ' άρεσε τώρα.
16: Όταν συναντηθεί μαζί της η γυναίκα μου και η κόρη μου αρχίζουν και με θάβουνε. Πώς περπατάω.
11: Πόσο τον έχεις, ξέρω, ναι.
16: Όχι, τέτοια δεν λένε. Λοιπόν, πώς περπατάω, αν μιλάω σωστά, αν ακόμα, δηλαδή υπάρχει πιο ωραίο πράγμα να ασχολούνται έστω και αρνητικά, να ασχολούνται μαζί σου. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Αυτό λίγο φιλοσοφίστε το.
11: Βεβαίως. Να, και είναι χρυσή συνταγή για να γίνει πρωθυπουργός ο άλλος. Να, έρχεται.
9: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
0: Άντε γάμο, το σήκωσε το.
11: Μην μιλάς έτσι.
0: Πώς με λέω, περίμενε λίγο. Υγιής αντιολυμπιακός εδώ.
11: Δεν τα θυμάσαι κι εσύ.
0: Λοιπόν, καταρχάς συγχαρητήρια για το ευρωπαϊκό. Σε έχω ξαναπάρει, αλλά αυτό δεν στο είπα.
11: Μπα, τι έγινε, λοιπόν, κομπλεξάρα.
0: Όχι, κομπλεξάρα είπαμε. Είμαι υγιής αντιολυμπιακός. Δεν είμαι κάφρος αντιολυμπιακός. Ένα αυτό. Δεύτερον, τι είπε ο πρόεδρος, ήταν το πρώτο ηχητικό που βάλατε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα μπαλόνι που θα ξεφουσκώσει, είναι ένα μπαλόνι που ήρθε να μείνει.
2: Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένας κομίτης. Αν ήταν ένας κομίτης, ένας διάτονας αστέρας, θα είχε ξεφουσκώσει. Δεν ξεφούσκωσε.
0: Ναι, δεν ξεφούσκωσε, απλά πήρε αυτός μια σφεντόνα και το έσκασε το μπαλόνι.
11: Το έσκασε, θα λέγαμε το ενσωμάτωσε με έναν τρόπο, το αγόρασε.
0: Λοιπόν,
11: και να σου πω και κάτι, δικό του ήτανε. Το παίρνει, το κάνει ό,τι θέλει, άσε το διάλογο πια, θα δώσουμε λογαριασμό σε καθένα.
0: Φεύγει, έρχεται.
11: Τι ήτανε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν τον Τσίπρα, τι.
0: Τίποτα.
11: Ένα τσιφλίκι του Αλαβάνου, λοιπόν.
3: Ανοιγόμαστε σε καινούργιες θάλασσες.
0: Αυτό.
11: Ποιος το έκανε κυβέρνηση, το παίρνει και το πετά και στα σκουπίδια μα θέλει.
0: Άλλο που θέλω να σχολιάσω. Τι πρεμούρα είναι αυτή των δεξιών, ότι κάποτε ήμουνα κι εγώ αριστερός, δηλαδή έκανα κι εγώ αγώνες, όπως είπε ο Θήμιος, στο σχολείο ήμουνα πρόεδρος 15 μελούς και τι έγινε.
4: Επίσης στο σχολείο θεωρούσαν ότι είμαι αριστερός, διότι σαν πρόεδρος 15 μελούς ήμουνα πάρα πολύ διεκδικητικός, σε βαθμό παρεξηγήσιμο.
0: Άσε που είπε ο Κυρανάκης πριν από λίγο, ότι άκουσε, λέει, την Παπαρίζου το 2004, αν θυμάμαι καλά, Παπαρίζου το 2005 δεν βγήκε πρώτη.
11: Το 5, ναι. Δεν είπε αυτό αμέσως. Είπε ότι ακουγόταν το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει στην Eurovision.
4: Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα απόγευμα παίζαμε ποδόσφαιρο στο σχολείο και ακουγόταν στα μεγάφωνα το τραγούδι της Παπαρίζου. Που ήταν να παίξει στη Eurovision εκείνη τη χρονιά, νομίζω.
0: Είχε βγει το τραγούδι.
11: Ναι, είχε βγει τώρα, κύριε Ξυπνόπουλε. Είχε βγει αμέσως. Μην δείτε ένα παιδί τίμιο να λέει την αλήθεια, το αμέσως θα πέσει από πάνω.
0: Λοιπόν, και πολύ αριστερή, ρε παιδί μου, σήμερα. Πολύ αριστερή.
11: Δώσαμε, ναι.
0: Είμαι έτοιμος, δηλαδή, να πω όλη η εξουσία στα Σοβιέτ. Δεν ξέρω. Μην βγει ο Σαμαράς και πει τίποτα τέτοιο.
11: Καλά, μην το παρακάνω κιόλας.
0: Όλοι με το λαό κτλ. Έλα, Αποστολή.
11: Έλα.
0: Έλα. Θέλω να απευθύνω μια ερώτηση, έτσι, στους συνάδελφους λιμενικούς. Γιατί ως ναυτικός, εντάξει, τους θεωρώ και κάπως συνάδελφους. Λοιπόν, τη θάλασσα, παιδιά. Ρε, παιδιά, πείτε μου, σας παρακαλώ, πότε νιώθετε καλύτερα? Όταν σώζετε ανθρώπους και σας λένε προδότες και κάτι ακροδεξιά σούρια, αλλά και κάτι καθάρματα? Ή όταν πνίγετε ανθρώπους και αυτοί που δεν θέλουν να πνίγονται ανθρώπους σας φωνάζουν και λέτε τι κάνετε και γιατί γίνεστε δολοφόνοι? Οι μεν σας σπρώχνουν να γίνεστε δολοφόνοι και άλλοι σας λένε να μην γίνεστε. Είστε δολοφόνοι. Πού νιώθετε καλύτερα, ρε παιδιά?
5: Αποστόλη, καλημέρα.
11: Καλημέρα.
5: Τι γίνεται, ρε φίλε?
11: Καλά.
5: Να σου πω, εγώ είμαι τελειόφοιτος δημοτικού και έμαθα ότι η αριστερά προσπαθεί πάντα το καλύτερο. Να έχει σχολεία, να έχει φαΐ ο κόσμος, η εργατιά, ξέρω εγώ. Τώρα βγαίνει ο Τσίπρας και μιλάει η αριστερά. Για ποια αριστερά μιλάει ακριβώς?
11: Αυτή που όπως την έχει στο μυαλό του τώρα κι εσύ, ο καθένας τα ίδια έχουμε όλοι στο μυαλό μας.
25: Σας καλώ να κρατήσουμε φυλαγμένο πάντα στην αριστερή μας τσέπη το συναξάρι των αγώνων.
5: Ρε, εσύ τρελαίνομαι μόλις σας ακούω αυτούς τους
11: μιλήσεις. Καλά, ηρέμησε κι εσύ τώρα, τρελαίνε, δεν έχει συνηθίσει. Στην παπάντζα.
5: Συνηθίζεται αυτό το πράγμα? Δεν συνηθίζεται.
11: Μαθαίνετε όμως ότι κάποιοι...
5: Α, εντάξει, να το μάθουμε τότε. Τι να αριστερά.
11: Δρούν έτσι, ας πούμε, τώρα τι να συζητάμε.
0: Έλα, Αποστολή.
11: Έλα.
0: Ξέχασα να σου πω και κάτι, ρε φίλε. Την πάτησα.
11: Τι?
0: Την πάτησα, δεν είχε μπει τόσα χρόνια ο διάολος στην ταυτότητά μου. Πήρα και έβγαλα καινούργια ταυτότητα και μπήκε ο διάολος στην ταυτότητά μου.
11: Αμάν.
0: Ναι, ρε γάμο, το και αυτός ο διάολος να με τόσα χρόνια περίμενε. Πότε θα βγάλει καινούργια ταυτότητα, πότε θα βγάλει καινούργια ταυτότητα. Τώρα την έβγαλα την ταυτότητα, μα την πάτησα και μπήκε μέσα ο διάολος.
11: Πάρτα.
0: Κατάλαβες. Πάρτα.
11: Τα βλέπεις.
0: Αυτά είναι τώρα, κατάλαβες. Τα έλεγε ο Σαντορίνης Παύλος.
11: Κάποια ζώα δεν το πιστεύανε.
0: Τώρα τα ζώα θα πιστέψουν.
25: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν. Ευτυχώς και τα ζώα.
5: Αποστόλη μου, γεια σου αγάπη μου και εδώ Θύμιο, πολλά φιλιά. Άκου, θέλω να απαντήσω στην κυρία που μίλησε πριν από λίγο για το Μίκη Θεοδωράκη. Ας μην το πιάνουμε εύκολα στο στόμα μας, όσο και καλά κι αν μίλησε ότι είναι κρατεός όλο τον πλανήτη. Μην ξεχνάμε ότι αν ο Μίκης έκανε ορισμένες στροφές, που δεν ήταν στροφές, ήταν πάντα κομμουνιστής, τα έκανε λόγω της διεθνούς ακτινοβολίας του και προσπάθησε να εξισορροπήσει αυτά που δεν εξισορροπούνται. Να φανεί δηλαδή το δυνατόν διαλλακτικός και καλός για τις αρχές της αριστεράς. καλά. Μετά μην ξεχνάμε ότι χωρίς αυτόν ούτε η ποιησή μας θα ήταν γνωστή στο παγκόσμιο στερέωμα, ούτε τα τραγούδια που ακόμα ακούγονται και θα ακούγονται όσο υπάρχουν άνθρωποι. Ψάχνονται ακόμα να του βρούνε μείον, γιατί παρόλα τα μεγάλα μεγέθη που όλοι μας κρατάμε και αυτός με αυτή τη λέξη πέθανε, έτσι, θέλουν να βρούνε μείον για να πούνε κάτι να τους πειλώσουν, επειδή καταλαβαίνεις να ήταν η ζήλια ψώρα που αυτός τελικά έδωσε τη ζωή του όλη για το κόμμα και για τον αγώνα. Και είπε ότι κάτι που θα ήθελε να γραφτεί μετά το θάνατό του στην πλάκα του τάφου του είναι ότι πολέμησε το Δεκέμβρη. Τι άλλο να πει, τι άλλο να αφήσει υποθήκης σε εμάς όλους.
6: Ναι, Αποστολή.
11: Εγώ.
6: Τι κάνεις?
11: Καλά, εσύ?
6: Καλά, είμαι κι εγώ. Ακούω την εκπομπή και ήθελα να σας θυμίσω μια παλιότερη δήλωση του Κυρανάκη που έλεγε ότι φταίνουν οι άνεργοι που είναι άνεργοι στην δουλειά γιατί δεν ξέρουν να φτιάχνουν βιογραφικό.
11: Ναι, ποιο φταίει?
4: Υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία πάνε από πολιτικό γραφείο σε πολιτικό γραφείο για να ψάξουν δουλειά, αλλά δεν κάθονται να κάνουν μια σωστή δόμηση βιογραφικού για να μπορέσουν να διεκδικήσουν μια θέση στην αγορά εργασίας.
11: Είναι δυνατόν να μην φταίνουν οι άνεργοι, δηλαδή? Εσύ πώς το έχεις στο μυαλό?
6: Μα φταίνε, όχι, όχι, φταίνε, εννοείται ότι φταίνει. Άνεργη. Απλά επειδή δεν το έχει πει ο Θήμιος μέχρι τώρα, ήθελα να το θυμίσω.
11: Α, καλά έκανες. Ευχαριστούμε.
7: Έλα μωρή λουλού, έλα μωρή λουλού, γαμώ το κερατό μου.
11: Τι θες?
7: Από τις 6 Μαΐου την Τετάρτη προσπαθώ να σε πάρω τηλέφωνο καθημερινά, σχεδόν καθημερινά, γιατί κάτι φορές λέω δεν θα το σηκώσει το κολόπεδο, δεν παίρνω να πούμε. Για να σου θυμίσω ένα σημαντικό γεγονός που συνέβη σαν Σάββατο 9 Μαΐου, που επειδή είσαστε κομμουνιστές, εσύ και ο Θήμιος, αναφέρεστε μόνο σε ένα γεγονός που συνέβη 9 Μαΐου, στο άλλο το ξεχνάτε.
11: Για πες.
7: Το γεγονός, γενέθλια είχα ρε μαλάκα, και ήθελα να σου ζητήσω ένα τραγουδάκι να μου βάλεις και μέχρι να τους αρχίδιας.
8: Happy birthday to you.
11: Ναι. Και καθόμαστε και ασχολούμαστε με τις νίκες των λαών και βλακίες.
7: Μα μαλακίες τώρα, αν είναι δυνατόν.
8: Happy birthday to you.
7: Να σου πω ρε φιλαράκι, τη μεγαλύτερη ζημιά που έχει κάνει αυτό το αρχίδι ο Τσίπρας, ξέρεις ποιο είναι? Ότι όταν μιλάς με κανένα μαλάκα και του λες εσύ, έχεις κάνει τόσες φορές μαλάκες, έχεις ψηφίσει να με τα ίδια και τα ίδια, γιατί ψηφίζεις κουκουέ? Και τι λέει το αρχίδι ρε? Σας είδαμε και εσάς τους αριστερούς. Και εννοεί κουκουέ ρε μαλάκα τον Τσίπρα. Αν είναι δυνατόν γαμώ το κερατό μου να πούμε. Και βγαίνει ο μαλάκας ο γυμναστηριακός και λέει εμένα ο Τσίπρας μου δώσε. Πόσα σου δώσε ρε μαλάκα, πόσα γλίτωνες? 1000 ευρώ, 1500.
11: Όπου περίμενε, δεν το λέει γυμναστηριακός αυτό, μίλεστε αρχικά.
7: Έχει φτάσει ο μαλάκας ο Βασίλης να είναι στο επίπεδο του γυμναστηριακού. Μα την Παναγία δηλαδή.
11: Α, παπα.
7: Ναι ρε μαλάκα, μα όταν βγαίνει ο μαλάκας και σου λέει εμένα ο Τσίπρας και πριν από δύο μέρες έχουν αυτοκτονήσει δύο παιδόπουλα, γιατί το μόνο μέλλον που βλέπουν είναι ότι δεν υπάρχει μέλλον. Βγαίνει το άλλο το παλικαράκι από την Νέα Ιωνία και λέει ότι τα μικρά τα παιδιά είναι κολόπεδα, ξέρω εγώ, και δεν δείχνουν κανένα σεβασμό. Και αναρωτιέμαι ποιος σεβασμός αλήθεια μας αξίζει ρε φίλε για το μέλλον που τους έχουμε αφήσει. Εγώ ειλικρινά ντρέπομαι, ναι, είμαι συμμέτοχος στο φόνο, γιατί είναι φόνος. Όταν δύο παιδόπουλα στα 17 τους χρόνια θέλουν να τελειώσουν τη ζωή τους, ρε μαλάκα, στα 17. Γάμισε τα τώρα, τι να πεις, πού να σταθείς και με τι μούτρα να αντικρίσεις τον κόσμο, ρε φίλε. Τι να πω, ρε αδερφού, είμαι πολύ απογοητευμένος, να πει. Γάμισε τα.
10: Καλά, Ραγκοστέλη, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα.
10: Λοιπόν, όπως θα έχεις προσέξει, όλο το Σαββατοκύριακο έχει γίνει ένας τεράστιος ντόρος γύρω από ένα τροχείο που συνέβη στην Γαλιθέα που διαμελήθηκε ένα παιδί. Αυτό που σου κρύβουνε, που κανένας δεν λέει, είναι ότι το βαφτίσανε, ότι έκανε στρούζες, το βαφτίσανε κόντρες. Κυκλοφορεί ένα βίντεο από ένα ταξί, από μια dashcam που είχε μέσα ο οδηγός, το οποίο φαίνεται το παλικάρι να περνάει από αριστερά σφαίρα με πράσινο και από δεξιά από τα δύο και μια μηχανή. Αυτή η μηχανή λοιπόν ήταν της αστυνομίας και είναι κάτι το οποίο κανένας δεν τολμάει να ξυστομεί. Όπως επίσης φαίνεται στο ίδιο βίντεο ένα λεπτό αμέσως μετά το ατύχημα ότι καταφτάνει και το πασίγνωστο Καγέν της ομάδας ελέγχου πρόληψης τροχιών ατυχημάτων. Λοιπόν, το παιδί δεν τρελάθηκε, ξεκίνησε να τρέχει. Το παιδί ήταν υποκαταδίωξη. Για τον όποιο λόγο, σωστό, λάθος, ό,τι πιστεύει ο καθένα, δεν σταμάτησε. Άσχετα, δεν είχε κάτι παράνομο πάνω του, δεν σταμάτησε, δεν τους είδε. Για τον οποιοδήποτε λόγο δεν σταμάτησε. Δεν ξέρω ποιος είναι ο νόμος αυτός που επιτρέπει στον αστυνομικό της τροχέας, όχι της άμεσης δράσης, της ασφάλειας, της τροχέας, να καταδιώκει κάποιον για ίσως τροχονομικές παραβάσεις εντός κατοικημένης περιοχής. Στη δική μου λογική τουλάχιστον αυτό λέγεται ηθικός αυτουργός. Δόξα τω Θεώ η γυναίκα που έναγε νόμιμα και σωστά από τη διάβαση είναι καλά στην υγεία της, από όσο ξέρω. Το παιδί διαμελήθηκε, δυστυχώς δεν αλλάζει. Πάντως δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο νόμος που επιτρέπει καταδίωξη εντός κατοικημένης περιοχής. Ξαναλέω και από την ασφάλεια, όχι από την αστυνομία, από την άμεση δράση, για τροχονομικούς ελέγχους. Δεν το καταλαβαίνω αυτό και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Είναι η πρώτη φορά που ξανασυμβαίνει και κανένας δεν μιλάει γι' αυτό.
12: Μπορδολέ.
11: Έλα.
12: Ο Θανάσης σήμερα θα κάνω θεραπεία, θα νικήσω, φίλε. Θα νικήσω.
11: Μπράβο, να νικήσεις. Δύναμη να έχεις.
12: Θέλω να σου πω κάτι, αν ο κάθε ρεμπεσκές αποτυχημένος πρωθυπουργός κάνει κόμμα, εμείς οι αλάμπιν θα γίνουμε Πινόκιο και θα τρώμε με ξύλινες μύτες. Αυτό έχω να σου πω, αγόρι μου.
13: Ταρίφας, ο Τσιπρέος είμαι και όχι Σιριζέος. Εντάξει, να ξέρουμε να συστηνόμαστε.
11: Ναι, δεν σε προλαβαίνουμε και σένα, μια είσαι εδώ, μια είσαι εκεί, ξέρεις, δυσκολευόμαστε.
13: Εντάξει, Τσιπρέος. Ναι. Θα σου πω, ευχαριστώ καταρχήν για την αφιέρωση. Ότι ο Τσίπρας μας πάει στο πουθενά, αυτό υπονοούσε ο ακροατής με την αφιέρωση την Παρασκευή.
11: Ναι.
13: Ναι, δηλαδή ο Κουτσούμπας που μας πάει, ρε παιδιά.
11: Δεν είπε για τον Κουτσούμπα, είπε για τον Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή μιλούσαμε για τον Τσίπρα.
14: Με στέλνεις.
15: Στο χείλος του γκρεμού και συνεχίζουμε.
13: Ο Τσίπρας μας πάει στο πουθενά.
11: Ναι, ναι, σύμφωνο. Και τελειώνει εκεί η κουβέντα. Επειδή εσύ είσαι καλωματίας και αιμονικός, δεν θα σου κάνω το χατήρι.
13: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα το Σάββατο, μίλησα με ένα δικό σας, του Κουκουέ. Τώρα δεν θέλω να πω όνομα, το ξέρεις πολύ καλά. Και μου λέει, ο Τσίπρας μου λέει τι συμφέροντα θα εξυπηρετήσει. Και του λέω τα δικά σου. Διότι το Μάιο του 19 σου διέγραψε 65%. Και τώρα έχεις πάρει σύνταξη. Χάρη στον Τσίπρα. Το βούλωσε και κατάπιεγε τη γλώσσα του.
11: Νομίζω κατάλαβε ότι δεν έχει νόημα να σου εξηγήσει.
13: Όχι, απλά σου λέω το γεγονός. Τώρα εσείς ερμηνεύσε το όσο θέλετε. Να σου πω κάτι, Αποστολή. Εσύ τέτοια αλφαδιά από τη Νέα Δημοκρατία δεν το περίμενα. Σήμερα το πρωί έπαθα ζημιά μεγάλη. Φορολόγησε τις τράπεζες. Φορολόγησε τις πολυεθνικές εταιρείες ο Μητσοτάκης. Και σήμερα πάω στο Κηφισό στα πρακτορία στην τουαλέτα. Δίνω ένα κάτι τη στην κυρία που είχε πεντακάθαρε τις τουαλέτες. Ρε φίλε, είχε ταμιακή και το χτύπησε. Και τη λέω, κοπέλα μου, τι κάνεις εκεί? Μας έχουν βάλει, λέει, εδώ ταμιακή. Δηλαδή δεν φορολογούνται οι τράπεζες, δεν φορολογούνται οι πολυεθνικές. Και η κυρία που καθαρίζει στον Κηφισό, στείλτε ένα συνεργείο, ρε παιδιά, να δείτε αυτή την ταμιακή. Πραγματικά λέω, η τηλεόραση. Φορολογούσε την κυρία που είχε πεντακάθαρες στις τουαλέτες, θα το ξαναπώ. Άρε Μητσοτάκη, μάγκας μεγάλος.
9: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η ώρα είναι 7:30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
0: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Αποστολή.
6: Έλα.
5: Τι κάνεις?
6: Καλά.
5: Πήρα να σχολιάσω κάτι παλιό που είχες πει για τον Άδωνη Γεωργιάδη, ότι είχε ανακοινώσει ότι θέλει να μπει για τους αγώνες της δεξιάς, και εγώ τώρα μετά από τόσο καιρό τους βρήκα και πήρα να τους πω.
6: Άντε, για πες.
5: Διαβάζω το βιβλίο του Χαραλαμπίδη Δοσύλλογη. Ξέρεις τι αγώνα έχει δώσει η δεξιά για να κρύψει όλη τη σκατήλα της τόσα χρόνια?
6: Ναι.
5: Δεν μπορείς να φανταστείς.
6: Όχι, μπορώ.
5: Και κάτι ακόμα που όλο το ξεχνάω. Ένα μπράβο στο Θήμιο μας για αυτό που έγραψε στο αφιέρωμα του Μίκη Θεοδωράκη.
7: Έλα, Αποστολή.
6: Έλα.
7: Δεν μου λες, τι εννοούσε η βούλτα του Μπαγλαμά?
8: Τον άλλον πώς τον είπες, τον Μπαγλαμά, το
9: Μπαλατσούκα. Μπαλατσούκας.
8: Κάτι, Μπαγλαμά, δεν ξέρω.
7: Μπαγλαμάς όπως Ακενοτούμπο, ας πούμε, το ίδιο στυλ.
6: Τέτοια φάση.
8: Ο Ακενοτούμπο.
9: Άλλο Ακενοτούμπο.
8: Που παίζει στο NBA. Ως Έλληνας. Ναι, Ακενοτούμπο.
9: Ανετοκούμπο, ανετοκούμπο.
8: Όπως Ανετοκούμπο.
9: Ακετιλίν το έκανες.
7: Ναι, γιατί μπορούμε να πούμε και εμείς μπούρδεψη, ας πούμε, ή υπονόμου με αυτόν τον τρόπο.
6: Μπορεί.
7: Δεν είναι, ναι, εύκολα. Να σου πω κάτι άλλο τώρα. Η Ζαπορίζια που θα κάνει έκρηξη.
8: Κοντεύει να εκραγεί η Ζαπορίζια.
9: Ελάτε.
8: Και ασχολούμαστε με τον Δούκα και τον Ανδρουλάκη.
6: Ωραία.
7: Είναι λόγω του αγωγού φυσικού αερίου που περνούσε εκεί κατά τα Τέμπη.
10: Εάν εκεί δεν έμπαινε το χαλίκι από πάνω να στερεωθεί, θα μπορούσαν τα βαριά μηχανήματα να σκάσουν τον αγωγό και να μην μείνει τίποτα όρθιο στην Ελλάδα.
11: Αυτό πρώτη φορά τα ακούμε.
10: Τι να κάνω τώρα.
6: Ναι, το ίδιο είναι. Συνδέεται.
7: Εντάξει, για να το καταλάβουν.
6: Ναι, είναι γνωστό αυτό.
7: Δεν έχουνε όριο, ρε μαλάκια, σε μαλάκια. Μαλάκια δεν έχει όριο, δεν δηλαδή πώς για να σταματήσουμε, ρε μαλάκια.
6: Εκεί δεν περιμένεις να σταματήσεις, εκεί περιμένεις κορύφωση μόνο.
7: Εντάξει, και η κορύφωση θα φτάσει. Η κορύφωση παραπάνω δεν θα έχει. Δεν σταματάει.
5: Έλα, Αποστολέ.
6: Έλα.
5: Ο Μίσα είμαι.
6: Έλα, Μίσα.
5: Λοιπόν, σήμερα θέλω να μιλήσω, επειδή έχω καλύψει το θέμα του πύργου του Ελληνικού και του Αλέξη του Τσίπρα, θέλω να μιλήσω για ένα άλλο θέμα που είναι η κοβέση.
6: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, είχε πει λοιπόν η συντρόφισσα Ελένα η Κανέλη ότι θα τις φορέσουμε φωτοστέφανο.
8: Και φωτοστέφανο θα βάλουμε τώρα στην κοβέση.
5: Είχαν πέσει όλοι οι αντισυστημικοί σε εισαγωγικά να τη φάνε την Κανέλη. Λοιπόν, ακούστε ποια είναι η Λάουρα η Κοβέση. Η Λάουρα η Κοβέση λοιπόν είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, η οποία θα κρίνει με βάση το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο είναι το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωσης. Είναι αυτό λοιπόν που επιδοτεί τη γη και όχι την παραγωγή, και επικροτεί την GAP, δηλαδή την κοινή αγροτική πολιτική που συγκεντρώνει τη γη σε λίγους. Δηλαδή αυτό που ήταν πίσω, δηλαδή ολοταχώς στο Μεσαίωνα με τους γεωκτήμοντες.
6: Ναι.
5: Σωστό ή λάθος?
6: Ναι, σωστό.
5: Λοιπόν, ένα άλλο ωραίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι επιτρέπει 5.000 σαπάκια, πάλι Κανέλη το έχει πει αυτό, να κυκλοφορούν στις ράγες διότι πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας του έτους κατασκευής τους. Αυτό το έχει αναδείξει ο κ. Καραθανασόπουλος στην εξεταστική για τα Τέμπη. Είναι σωστό αυτό? Είναι λάθος. λάθος.
6: Σωστό.
5: Είναι αυτή λοιπόν που επιδοτεί το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και τους νεοναζί αυτά τα τομάρια, το τομάρι που λέγεται Ζελένσκι και όλους τους νεοναζί ακόλουθους με λεφτά του Ευρωπαϊκού λαού. Είναι λάθος και αυτό.
6: Όχι.
5: Μπράβο. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή σας Ένωση. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που απέταξε, που επιβάλλει στα κράτη-μέλη να αποτάξουν τη μέρα της νίκης για να μην χαρακτηριστούν κομμουνιστές. Είναι αυτή που δεν τολμάει να αναδείξει τους ήρωες του κόκκινου στρατού όταν απελευθερώσαν την Ευρώπη από τους ναζιστές φασίστες. Είναι ψέματα κι αυτό.
6: Όχι, αλλά δεν είναι ωραίες οι αλήθειες, το έχω ξαναπεί.
5: Απλά κοιτάξτε τώρα για να κλείσω και σε ευχαριστώ που με άκουσες. Απλά οι Έλληνες, επειδή δεν σηκώνονται από τον καναπέ για να πάνε να ρίξουν τους καταπιεστές τους, έχουν δει στην Κοβέση τον άγγελο που θα τους απελευθερώσει από το Μητσοτάκη. Για να ξαναβγάλουν τις εκλογές, να μην πάνε να ψηφίσουν και να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης. Και να ξαναβγεί ο νεοφιλελευθερισμός. Αυτοί είναι οι Έλληνες και αυτή είναι και η Κοβέση.
11: Γεια σα.
6: Γεια.
11: Μιλήσαμε και πριν, κύριο Σεμερτζή. Θα το συνδέσω λίγο με τη γραμματεία μου.
6: Καλά.
11: Ναι, ναι, πώ να το τσακίσω.
12: Ναι, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
12: Από το ρούχο να καλέσαμε.
6: Ωραία.
12: Για μια προσφορά λοιπόν ήθελα να σας πω, έχουμε τις εξής, δεν ξέρω αν θέλετε να σημειώσετε.
6: Ναι, για πείτε.
12: Έχουμε ένα summer deal, τα 100 ευρώ μήνας απεριόριστο για τους καλοκαιρινούς μήνες, δηλαδή Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και επέκταση μέχρι το Σεπτέμβρη για ακόμη 2 εβδομάδες, επειδή θα είμαστε κλειστά τον Αύγουστο 2 εβδομάδες, οπότε φτάνει μέχρι τα μισά του Σεπτεμβρίου και είναι απεριόριστα semi-personal sessions.
6: Ναι.
12: Το δεύτερο, έχουμε επίσης απεριόριστα semi-personal sessions με το μήνα από 150 ευρώ στα 120.
6: Ναι.
12: Εξίσου και το 300 που ανέφερα προηγουμένως είναι τα 450, έτσι. Και μετά έχουμε 2 ή 3 προπονήσεις το μήνα στα 80 και 100 ευρώ και μπορούμε να σας κάνουμε δώρο 2 έξτρα προπονήσεις.
6: Τι είδους προπονήσεις?
12: Semi-personal.
6: Όταν λέμε semi-personal μπορεί να είμαι ξεβράκωτος ή θα με βλέπουν κι άλλοι?
12: αυτό τώρα εντάξει δεν ξέρω αν θέλετε personal. Personal είναι άλλη υπηρεσία.
6: Θέλω την άλλη υπηρεσία.
12: Οκ, okay, άρα σας ενδιαφέρει γιατί νόμιζα ότι θέλετε για γκρουπάκι.
6: Με ενδιαφέρει η άλλη υπηρεσία.
12: Full personal, οκ.
6: Okay. Αυτό, full body, full personal, νούρου και όλα αυτά.
12: Ωραία, να σας καλέσω πίσω σε 10 λεπτάκια.
6: Ναι, ναι, κατάω το πίσω. Ευχαριστώ.
12: Ωραία, ευχαριστώ.
6: Γεια.
13: Έλα, Αποστολή.
6: Έλα.
13: Να σου πω, το πιάσανε τον τρομοκράτη το τεράστιο. Τώρα δηλαδή θα έρχεται με ασφάλεια το κρουαζιερόπλοιο στην Ελλάδα.
6: Ναι, τώρα ναι.
13: Τώρα ναι. Να σου πω κάτι άλλο. Δεν σου θυμίζει λίγο την άλλη την υπόθεση με μια Ρωσίδα κατάσκοπος που είχε εκεί πέρα ένα πλεκτήριο ότι είχε κάτι πλεκτά ρούχα και κάτι μαλλιά και κάτι τέτοια?
6: Ναι, είναι αυτά που έχει επιτυχίες ο Χρυσοχοΐδης και μετά προκύπτει ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο γύρω από αυτό.
14: Έκανα σπουδαίο έργο κατά τη γνώμη μου.
13: Μπράβο! Ο Σαΐνης να πούμε. Τι γελί ρε φίλε. Αυτό που σου λέγα και πριν. Δηλαδή η γελιότητά τους δεν τελειώνει πουθενά. Είναι γελί μέχρι τα μπούνια ας πούμε.
6: Αυτό.
15: Ναι, μ' ακούτε.
6: Ναι, ναι.
15: Λοιπόν, αν σας ενδιαφέρει personal, ατομικό δηλαδή, είναι στα 25 ευρώ η ώρα.
6: Α, καλά είναι. Έχει και μασάζ.
15: Όχι, δεν έχουμε μασάζ, δεν έχουμε τέτοια.
6: Α, είναι κατευθείαν το ευχάριστο τελείωμα χωρίς μασάζ. Καλύτερα να σου πω την αλήθεια. Ναι. Να τελειώνουμε τα προσχήματα, κουραστικό πια.
15: Ναι, να σας είμαι ειλικρινής, τώρα με φαίνεται σε δύσκολη θέση.
6: Γιατί εσείς το κάνετε?
15: Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ. Γεια σας.
13: Μπορώ να απαντήσω στον σύντροφο που είπε.
6: Τι είπε?
13: Λοιπόν, με Αντρέα Παπανδρέου πήγαινα με 100 χιλιόμετρα. Με Τσίπρα πήγαινα με 50 χιλιόμετρα. Σήμερα με Μητσοτάκη πάλι μπροστά πάω, αλλά με 20 χιλιόμετρα. Επειδή ο Αντρέας έχει πεθάνει, θα προτιμήσω τα 50 χιλιόμετρα του Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα μπορεί ο Κουτσούμπας να μου ήδηνε 110 χιλιόμετρα ή 120. Δεν το ξέρω όμως και δεν πάω στο άγνωστο ποτέ. Φαντάζομαι να τον κάλυψα. Γεια.
16: Ναι, χαίρετε. Μετά από αυτά που γίνανε πρόσφατα που οι ναυτικοί παρασύρονται από τους επιστήμονες και πνίγονται, όλα τα κανάλια, όλα εδώ τα ελληνικά, όταν κάνουν εκπομπές για UFO, για τρίγωνο Βερμούδων, τώρα που κάνουν με την Αμερική, να κάνουν μια εισαγωγή με τον Μαρκόνι που λέει ότι συμβαίνει το αντίθετο και γλίτωσε το πλοίο στο τρίγωνο Βερμούδων το 78, ακόμα να το εμπεδώσουν. Και μην κοιτάτε εδώ το βγάζετε εσείς σατυρική εκπομπή. Στο σύνολο δεν βγάζουν. Και τον βουλευτή των εξωγήινων να καμαρώνουν. Οι άλλοι δεν είχαν τίποτα για τους εξωγήινους, εδώ έχουμε βουλευτή. Εδώ με προβάλλουν οι Άγγλοι.
6: Ποιος είναι ο βουλευτής των εξωγήινων?
16: Εγώ δεν είμαι, πότε κατέβηκα το 23.
6: Βρε κατέβηκες, βγήκες για να είσαι βουλευτής πριν να βγεις κιόλας.
16: Δεν έχει σημασία.
6: Νομίζω έχει κάποια σημασία τώρα, μη λέμε άλλα.
16: Θέλει ψηφοδέλτια σας είπα, αλλά δεν υπάρχουν επιτροπές.
6: Ναι ρε παιδί, αλλά θέλει και εκλογή για να βγεις, αλλιώς μην το λέμε έτσι.
16: Θέλανε οι άνθρωποι να με ψηφίσουν, αλλά το ψηφοδέλτιο.
6: Ναι, δεν είχα τη δυνατότητα όμως, καταλαβαίνω τώρα το. το πιάσα.
17: Ξέρετε,
6: άρα θα λέγαμε είσαι βουλευτής στις καρδιές μας.
17: Ναι, να σας πω τώρα όμως, επειδή για να μην πνίγονται οι άνθρωποι, κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή πώς θα... Α, δεν με πήρατε και μια συνέντευξη. Καλέστε με μια φορά.
6: Ναι, δεν αδειάσαμε.
17: Ναι, δεν αδειάσαμε.
6: Θα το έχουμε υπόψη μας. Λοιπόν, έλα, φτάνει.
17: Να με βλέπουν στα δικά μου social polls, Σαντορίνη YouTube και Μαρκόνι Σποτή και TikTok και Facebook.
18: Ένα ρεκονόμαλε, 300
6: λέγε.
18: Με τον Βλάκα τον Κυρανάκη δεν περιμέναμε να συγκριθεί με κανένα άλλο τραγούδι. Είναι καμιά βλακία σαν αυτές που λέει Παπαρίστρια. Δεν περιμέναμε να συγκριθεί με Μάρναλι και με Άξιον Εφή και με τέτοια. Τέτοιος Βλάκς που είναι μέχρι εκεί μπορεί να καταλάβει να συγκριθεί.
19: Ήταν ένα φεστιβάλ σχολείου. Τότε ακουγόταν το τραγούδι της Παπαρίζου που ήταν να παίξει στη Eurovision εκείνη τη χρονιά νομίζω. Και όλο αυτό με έκανε αισθανθώ πάρα πολύ.
20: Έλληνας.
19: Ναι, πολύ όμορφα.
18: Ένα αυτό. Ένα δεύτερο. Οι παπαδιές. Εδώ αρχίζω την κυβέρνηση της Χούντας οι παπαδιές τώρα. Έλα μωρί. Είναι ένα πιτσιρίκι μέσα στη μέση του δρόμου, ρε φίλε.
6: Πάτα το τώρα, τι το συζητάμε.
18: Ήταν ωραίο. Τέλος πάντων. Οι παπαδιές. Αρχίζω την κυβέρνηση της Χούντας. Λοιπόν, όσο είναι για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τον ΝΑΤΟ, τον Βορύδη και όλα αυτά τα συγχάματα. Έχω παρεθεί τον εαυτό μου να ρίχνω πιτελίτια. Στο έχω ξανακλείνει σε φάση να μου λέει ο άλλος για δεξιά και να το χαστουκίζω για τέτοια. Αλλά στους μαλάκες που δεν πάνε να ψηφίσουν, εκεί δεν είναι, εκεί την πατάνε, γιατί έχουν τους φανατισμένους που πηγαίνουν αυτοί, κατάλαβες.
21: Γιαούλη μου, γυμναστηριακός εδώ.
6: Όπα.
21: Μαλάκα. Νομίζω ότι η γλίτσα έχει πάτο. Καλά έλεγα εγώ γλίτσο σιριζάκια από το σιριζάκια. Μαλάκα, τι είπε άλλος ρε μαλάκα ο Φάμελος. Τώρα που είδε ότι θα χάσει τα προνόμια και τα φράγκα, πάει στον Τζίπρα. Τι γλίτσες είναι αυτή ρε μαλάκα. Τι είναι όπου φλισάει ο άνεμος. Καλά έβαλε ο Καλαμούκης. Λέει ότι αρπάξει ο κόλος μας.
22: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Τη στηρίζουμε. Δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά τη βλέπουμε συντροφικά.
23: Ότι θα πάμε. Όχι θα πιούμε κι ούτε αρπάξει ο κόλος μας.
24: Ξεφτύλα.
6: Και μόνο που σε δικαιώνουν εσένα είναι ό,τι χειρότερο έχουν κάνει.
21: Ρε μαλάκα,
6: είναι ξεφτύλα και μόνο που σου δώσαν εσένα να λες.
21: Ρε μαλάκα, εγώ με σταθερό σου λέω
6: αυτό.
21: Ξέρω πέντε πραγματάκια. Δεν πάω όπου μου τα
6: έρχεται. Έλα, έρχεται το δικό σου τώρα, θα κάνει κόμμα, ετοιμάσου.
21: Άντε ρε με το μαλάκα.
6: Άστε τώρα, ετοιμάσου.
25: Τέτοια ώρα είναι το δεύτερο σεξ.
21: Άντε ρε μαλάκα.
6: Εδώ είμαστε.
21: Ότι ο Μητσοτάκης έχει κάνει και πέντε καλά στην Ελλάδα, φίλε. Δεν αναιρείται.
6: Πέντε μόνο καλά, λίγα λες.
21: Κοίτα, θα σου πω μια αλήθεια μεγάλη.
6: Δεν θέλω παπαριά θα είναι.
21: Τους τελευταίους τρεις μήνες πηγαίνω συνέχεια σε εξετάσεις, κάνω ένα check-up γενικά, να δω τι γίνεται, να δω τι παίζει. Λοιπόν φίλε, τα νοσοκομεία δεν ήταν ποτέ σε τέτοια καλή κατάσταση.
6: Αχ, θα ξέρω. Δεν αντέχω. Εκεί φτάσαμε.
21: Θέλω να είμαι αντικειμενικός.
6: Εκεί φτάσαμε να είσαι μπουμπουκογλύφτης. Αηδία πια.
26: Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ!
21: Άσε μου έβρε μαλάκα, άκου, σεισμανόγλιο γεννηματά, σωτηρία, ερυθρό, αυτά τα τέσσερα. Έχω πάει και στα τέσσερα.
6: Λίγη ντροπή πια. Πόσο χαμηλά θα φτάσεις, πόσο.
21: Εντάξει ρε μαλάκα, πας μέσα, παίρνεις.
6: Αλλά δεν ήσουν και πολύ ψηλά για να πας. Ναι, εντάξει, δεν είσαι και μακριά από το χαμηλά.
21: Ναι, μωρέ μαλάκα, λέγε εσύ τα δικά σου. Εγώ έχω να σου πω αυτά που είδα τέσσερις μήνες τώρα που κάνω τσεκάπια, όλα τα πάντα έχω κάνει. Γιατί είχα κάτι καμπανάκια και βαρέσανε. Και λέω, όπα, για κάθε και ξεκίνησα, φίλε. Λοιπόν, τζετ, τι να σου πω. Τώρα από εκεί κάτω, δυτικές συνοικίες.
6: Αηδιάσαμε όλοι. Τώρα γυμναστηριακός μου έχεις πει ότι είσαι καραφλοκόρακας. Μισε εδώ με μαλλί ξαφνικά και κρέμες κατσαφάδου. Θα καταλάβω πλήρως.
27: Καλά είμαι τώρα, δεν μπορώ. Έχω αδυνατήσει, έβαλα τα μαλλιά, έχω προσέξει τον πρόσωπό μου, βέζω και τις κρέμες λαβίαν ροζ.
21: Τι λες μωρή σίστερ, τι λες, εμένα με είχες ποτέ για ρατσιστή, με είχες ποτέ για τίποτα, δεν έχουμε μιλήσει 100 φορές.
6: Το ρατσιστής, πού κολλάει το ρατσιστής. Λέω, μη σε δω με μαλλί.
21: Μου λες ότι υποστηρίζω το Σαμαρά που ήταν κουντικός και τα αρχίδια μου.
6: Τώρα, όταν σε δω με μαλλί θα καταλάβω.
21: Γιατί όχι, έχω κανονικό μαλάκι, να πούμε γυμναστηριακό, έτσι, πεζοναυτικό, πώς να σου το πω.
6: Ναι, ναι, έτσι, αυτό, αυτό. Ναι, αυτό το γυμναστήριο
21: ξέρω.
6: Άντε ρε.
28: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
29: Χαίρετε Αποστόλη!
6: Χαίρετε της Εσπέρας!
30: Χαίρετε παιδες! Χαίρετε, πώς έχετε! Καλώς!
29: Είσαι καλά!
6: Ναι, ναι, έτσι λέω!
29: Μπράβο! Λοιπόν, άκου τώρα! Θέλω να σταθώ στις τρίτης στην εκπομπή, δηλαδή χθες!
6: Μάλιστα!
29: Γιατί φωτίζει αυτά που επιστρατεύει και χρησιμοποιεί άκουσα τάξη για να φτιάχνει κεφάλια στα μέτρα της για να διαμορφώνει συγκρίσεις!
6: Οπα!
29: Και ας πάρουμε αυτό με τη μέση των δώσεων της εθνικής περηφάνειας, το όπιο της θρησκείας, την παραπλάνηση με το όνομα Τσίπρας. Αυτά τα φωτίζει. Ας πάρουμε το πρώτο. Με αυτές τις δόσεις πατούν στα κεφάλια των ανθρώπων με τελετές όπως αυτό για τη μεγάλη Ελλάδα των 40 της Ιταλίας.
0: Χαίρε μεγάλη Ελλάδα.
29: Όχι μόνο με αυτές τις τελετές. Μόνο που αυτό βέβαια δεν είναι περηφάνεια, είναι υποκατάστατο περηφάνειας, είναι εθνικισμός και είναι δηλητήριο για τις ειδήσεις.
1: Αποστολή.
2: Έλα.
1: Φανταστική σήμερα του Θήμιου. Όλη κριτική, όλα τα σχόλια κτλ. Τα πω και το ξανακούω. Μπράβο του.
3: Χαίρετε, πήρα σωστά την ελληνοφρένεια.
2: Πήρατε.
3: Θέλω να πω κάτι, μπορείτε να μ' ακούσετε.
2: Αμέ.
3: Έχετε πολύ καυστικό χιούμορ, κριτική απέναντι σε όλους και πολύ ωραία γλώσσα. Αλλά η κατεύθυνση είναι μονομερής. Μόνο προς τον Παστόχ, τον Τζίπρα, την Καρτιανού, τον Βερόπουλο κλπ.
2: Και τον Μητσοτάκη.
3: Στο Αντιρόβλητο είναι Νέα Δημοκρατία και του Κουκουέ.
2: Όχι δα.
3: Εντάξει.
4: Αν θέλετε να ξαναείμαι πρωθυπουργός, φροντίστε να έρθετε να με ξαναψηφίσετε.
7: Πάρ τα τρία μου για προκαταβολή και βλέπουμε.
3: Και ήθελα να κάνω μια παρένεση να μας πει το Κουκουέ το κυβερνητικό του πρόγραμμα, το ψηφίζουμε. Τι θα γίνει.
2: Θα πω στον Ταρίφα να τα συνοηθείτε να τα ακούσετε.
3: Αναμένω.
2: Μαζί.
8: Για χαρά, τι γίνεται Αποστόλη, δηλαδή οι οπαδοί του Τσίπρα θα λέγονται λασίτες.
2: Ναι, πώς θα λέγονται.
9: Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος.
10: Που φόρτος εργασίας.
9: Που εάμ της εθνικής αντίστασης.
8: Κοίτα ρε παιδί μου, πώς άλλαξαν οι καιροί. Εντάξει, τι να κάνουμε.
2: Πώς ξεφτίσαν οι καιροί.
8: Όχι, σε παρακαλώ, αλλοιωθήκαν όλα.
2: Ναι, γι' αυτό.
20: Θα έλεγα ότι θα έρθει.
2: Ποιος?
20: Ήρθε ο Αλέξη.
2: Εντάξει, τον περιμέναμε κιόλας. Δεν τον περιμέναμε.
24: Πρόεδρε, έλα!
9: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
24: Έλα με φόρα.
20: Το περιμέναμε, ναι, καλά. Είδα τσισάκια όλοι με το κόμμα του Τσίπρα.
2: Χαμός.
20: Όλοι με το κόμμα του Τσίπρα.
2: Έχεις δίκιο.
20: Τον φοβάστε, γιατί ασχολείστε. Αφού δεν τον υπολογίζετε, γιατί ασχολείστε.
2: Και τον υπολογίζουμε και τον φοβόμαστε. Τι να πω ψέματα.
20: Άσε τώρα,
2: άσε. Να πω ψέματα.
20: Έλα τώρα, άσε την ειρωνία σε μένα.
2: Δεν είναι ειρωνία, το εννοώ.
20: Αυτή τη φορά θα...
2: Αυτή τη φορά αριστερά.
20: Αυτή
2: συγγνώμη.
20: Τη φορά αριστερά θα είναι αλλιώς. Δεν θα είναι όπως πριν μετά.
2: Είμαι σίγουρος.
20: Που φάγει όλο το Λούκι και τώρα κάνουν το μάγκα ο
2: αυτός ξέρει πόσα άντεξε, το στομάχι του μόνο, άσε με.
20: Το θυμάσαι που είχε βγάλει έρπη.
2: Δεν το θυμάμαι τον έρπη, 17 ώρες, ποιο βασανιστήριο, τι να μου πεις εσύ τώρα.
20: Καλά, καλά, κορόιδε.
2: Αυτός είναι Ελλάς, αυτός έχει τραβήξει τα πάνδυνα.
20: Όχι, πες μου το άλλο, είναι τυχαίο που φτιάξω καιρός μόλις ανάγκηλες στο κόμμα.
2: Τίποτα παιδί μου, φύγανε τα σύννεφα όλα. Κύμα κάψω να έρχεται, άσε με.
20: Τόσο καιρό μα η μήνα είχαμε βροχές. Μόλις ανακοίνωσε ο Τσίπρας, έφυγε ο καιρός.
2: Να το, τυχαίο ή δεν τυχαίο, μας είχε φάει κατά χνιά η μαυρίλα με το Μητσοτάκι.
31: Σας ευχαριστώ.
20: Οι συμβολισμοί και οι ιονοί είναι όλοι υπέρ του.
2: Και μόνο που το μύρισε ο καιρός ότι έρχεται ο Τσίπρας, άλλαξε. Φύγαν τα σύννεφα, τα εξόρισε.
20: Καλός καιρός για τη χώρα. Έρχεται, θυμίσου το. Φυλάκια.
2: Δεν ξεχνώ.
32: Γεια σου παιδί.
2: Γεια.
32: Του πω, όσα πήρανε οι δεσποτάδες.
2: Τι πήραν τώρα, κάτι χαζά, φιλοδόρημα εκεί πέρα χιλιάρικα, κάθε μήνα τώρα εντάξει. Και το κάνουμε θέμα.
32: Πόσα παιδιά έχει ο καθένας ρε εσύ Αποστόλη και πήρε τόσο μισθό εγώ.
2: Έχουνε, αυτοί δεν το αφήνουν, το θέμα το δουλεύουνε, δεν είναι σαν και εμάς. Δεν υπάρχει υπογεννητικότητα στους ιερείς, εκεί του δίνουνε και καταλαβαίνει το πράγμα.
32: Και έχουμε να δούμε τα μάτια μας ρε παιδί μου να πούμε. Έχουμε τρελαθεί. Τώρα που άκουγα να πούμε εδώ πέρα το Θήμιο και τρελάθηκα. Πήρανε διπλό μισθό και εγώ παίρνω ένα αρχίδι. Για μου θα μου δώσει κι άλλα δύο.
2: Άσε μουσι.
32: Να ψωμούσει.
2: Ναι, ναι.
32: Μουσι έχω αφήσει γιατί απαγορεύεται να ξυρίζουμε να πούμε.
2: Γι' αυτό σου λέω.
32: Είναι δυστυχίζει κι αυτό. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή για να συνέρθουμε. Να τρελαθούμε οριστικά. Να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Ο κόσμος. Όσο ηλίθιος λαός. Πρώτη φορά βλέπω στη ζωή μου, ρε παιδί μου. Είμαι 80 χρονών και έχω τρελαθεί. Την κυριολεξία. Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο μαλάκιδες είμαστε.
2: Είμαστε ένα σπάνιο είδος όμως θα έλεγε κανείς. Ας εκτιμάμε κι αυτό.
33: Γεια σας Αποστολή.
2: Γεια.
33: 5.000 ο Μητροπολίτης.
34: Το να παίρνουν οι Μητροπολίτες τον μισθό του Γενικού Γραμματέα που καθαρά δεν είναι 5.000 ευρώ, είναι λίγο παραπάνω από τα μισά από αυτά τα οποία λέτε, θεωρώ ότι είναι μια σωστή απόφαση.
2: Ναι, δεν κατάλαβα να πάω να γίνεις και εσύ Μητροπολίτης.
33: Βεβαίως.
2: Σου δείχνει το δρόμο. Να δουλειές.
33: Έτοιμος είμαι, έτοιμο. Έχω και προϋπηρεσία σε κατηχητικό, παπαδάκι στις εκκλησίες κτλ. Κάποτε, το 1991, είχα δει ένα σπρώμαυρο έτσι τα επίκαιρα τότε ρε παιδί μου πως οι κακοί κομμουνιστές σε κάποια Οκτωβριανή Επανάσταση γκρεμίζαν εκκλησίες, τις σκοτώνανε παπάδες κτλ. Κτλ. Τότε ήμουν μικρός, δεν καταλάβαινα τι έλεγε αυτό. Το 1995 είχε βγει μια άλλη ταινία, Γαρίφαλα, Τριαντάφυλλα και Ψωμί, δεν θυμάμαι, μια που αναφέρεται στον Ισπανικό εμφύλιο. Σε μια μάχη τέλος πάντων, ένας παπάς ήταν μέσα σε μια εκκλησία και ήταν με το Φράγκο, τον βουτάνε οι δημοκρατικοί, όποιοι έγινε εδώ οι συναντίον, θα εκτελεστεί. Τώρα το σκοτώνε, πάλι δεν το είχα πολύ καταλάβει αυτό. Και τώρα με τα 5.000 ευρώ το 2026 κάτι αρχίζω να ψιλοκαταλαβαίνω.
2: Υπάρχει και ένα πίμνιο που πρέπει να κατευθυνθεί προεκλογικά. Τι θες, άιντε έτσι. Πού θα τους πάνε, δεν ξέρουν που να τους πάνε, τώρα ξέρουν που θα τους πάνε.
33: Δεν είναι πολύ μακρινές τελικά αυτές οι εικόνες που είχα δει τότε. Λέω εγώ, δεν προτείνω βία, είμαστε κατά της βίας από ποια προέρχεται έτσι κι αλλιώς.
32: Αποστολή.
2: Έλα.
32: Μπορούσα να μιλήσω κι εγώ.
2: Μπορούσες.
32: Απ' τη Δράμα είμαι.
2: Ωραία. Δίνω αστολή τυχερή. Τι να κάνω.
32: Τυμένο.
2: Λέγε.
32: Άντε, ωραία, ευχαριστώ.
2: Όχι τώρα, λέω τώρα. Μιλάς, πάμε.
32: Μιλάω.
2: Ναι, σ' ακούω.
32: Α, κοίταξε. Έχω ένα φίλο παπά από εδώ απ' τη Δράμα. Έχει πέντε παιδάκια. Ξέρετε, μη του παπά.
2: Τι.
32: Λέω, ρε Παπαγιάννη, αγόρι μου γλυκό. Γιατί λέω δεν σας έδωσε και εσάς αυτή τη. Ξέρεις, γιατί μίσο για να μας πάρουν οι Μητροπολίτες να πούνε να ψηφίσουν, λέει, Νέα Δημοκρατία.
2: Να, ωραίο. Καλό. Για Δράμα, καλό αστείο.
0: Είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πισωγυρίσματος.
5: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
5: Παραπολιτικά.
2: Ναι.
5: Αντουλάκησε, είχα μετά από το 7 και 5 που κάνει 13.
2: Από τη Δράμα κι εσείς.
5: Όχι, από εκεί.
2: Α, εξαπλώνεται.
5: Δεν ξέρω να μετράει. Μην πάει σχολείο πάει να μάθει, Αντουλάκης, να μάθει γράμματα.
2: Τώρα είναι αργά. Δεν έμαθε αγγλικά όταν ήταν στην Ευρώπη. Θα μάθει γράμματα στην Ελλάδα.
11: Provocate. Provocative statements.
2: Τέλος πάντων, έλα, να είσαι καλά.
5: Να το πείτε αυτό, το δώσετε.
2: Ναι,
5: γιατί,
2: οπωσδήποτε.
32: Αποστόλη, λίγο την προσοχή σου, ακολουθεί ξυπνάδα.
2: Όπα.
32: Καλά, δεν το κατάλαβε κανείς.
2: Πιο πολλά.
32: Τι λέει ο κόσμος για τους βουλευτές που είναι 300 και παίρνουν 5, 6, 7 χιλιάρικα. Δεν λέει με τους κυφίνες που τους πληρώνουμε και να φύγουν και να μειωθούν κτλ. Αυτό κάνει τώρα με τους Μητροπολίτες. Νάρκη είναι από τη Νέα Δημοκρατία αυτό. Νάρκη στην Εκκλησία. Σου λέει θα αρχίσει ο κόσμος σιγά σιγά και θα λέει και πώς είναι οι Μητροπολίτες. Δεν ξέρω, είναι παραπάνω από 200-300. Πώς είναι.
2: Δεν έχω ιδέα, δεν ασχολούμαι με αυτά.
32: Ούτε κι εγώ, αλλά τέλος πάντων.
2: Τώρα που θα πέφτουν τα 5.000 θα μάθουμε όμως.
32: Θα αρχίσει λοιπόν ο κόσμος που τους πληρώνουμε 5.000 και αυτό. Κατάλαβε, γι' αυτό το έκανε η Νέα Δημοκρατία. Δεν το έκανε επειδή τώρα μετά από τη διάλυση περίπου του Νίκη οι Μητροπολίτες και οι υπόλοιποι θα μιλούσαν υπέρ της Καριστιανού. Δεν το έκανε γι' αυτό. Δεν το έκανε γιατί φοβήθηκε ότι όλο το πίμνιο θα οδηγηθεί από την Εκκλησία προς την Καριστιανού.
2: Με γρίφους μιλάς, Γέροντα.
32: Κάπως έτσι.
2: Έχει έπρεπε να τους δώσει 5.000, σου έδινε 3.
32: Τα 3 τους θα δίνουμε άλλοι.
2: Όχι, τι κάνει ο κόσμος, τέλος πάντων.
32: Γεια σου Αποστόλα ρε.
2: Γεια.
32: Αγγλοκουνού εδώ πέρα. Τι κάνεις, καλά είστε.
2: Αγγλοκουνού.
32: Αγγλοκουνού.
2: Καινούριο.
32: Τι καινούριο, όχι τι καινούριο, κάτι καινούριο. Παλιό. Είχα λίγη συμπάθεια, είχα στο Λονδίνο. Στο, πώς λέγονται εκεί.
2: Στο Λονδίνο.
32: Ναι, στο Λονδίνο.
2: Α, όταν είχα στο Λονδίνο, στο Dingwalls.
32: Μπράβο, στο Dingwalls αυτό. Ναι. Τι λέει, καλά είστε.
2: Καλά εσύ.
32: Τι από τη μαλακία μου, λέμε όλα αυτά τα που ακούγαμε και ακούω και σήμερα.
2: Ο επέστη, σιγά δικαιούσε. Δεν δικαιούσε. Ο Έλληνας διασποράς δεν δικαιούται, επέστη.
32: Αλίμο, βέβαια. Λοιπόν, καταρχάς, με τους παπάδες όλα καλά, μισθό. Καλά.
2: Νομίζω καλά, ευχαριστημένοι πρέπει να είναι, τότε διάολο.
34: Η συγκεκριμένη ρύθμιση εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτική της κυβέρνησης για την Ορθοδοξία και τους θεσμούς της.
32: Επίσης τους φαντάζομαι να πούμε πάνε εκεί πέρα σε εκκλησίες και κάθε εκκλησίες. Θα αισθάνονται όλοι πάρα πολύ καλά που οι παπάδες επιτέλους πήγαν εκκλησιαστικό μισθό ενώ αυτή πεινάνε. Φαντάζομαι περνάνε καλά. Με το κύριε Λέσο θα χορτάζουν όλοι φαντάζομαι. Μια χαρά πάνε.
2: Τι θα τα κάνουμε είναι το ερώτημα τέλος πάντων, αλλά οκ. Okay. Σε πεντάστερο θα πάνε.
32: Και να πω και εγώ και πολλά να πω τέλος πάντων. Και το άλλο...
2: Όλα πληρωμένα είναι. Τέλος πάντων, εντάξει.
32: Ο άλλος ο παπάς ήθελε να κάνουν και πάρω εδώ και
12: ο κύριος Τουρνάρας θα έχει τουλάχιστον μια λεωφόρο στο όνομά του γιατί μας κράτησε το ευρώ. Θα καταλήξει στην κεντρική πλατεία του Αντώνη Σαμαρά. Ελπίζω να έχω καμιά πάροδο εγώ και μια δίπλα κανένα στανάκι.
32: Πώς να τους κάνουμε καμιά πηγάδα λέω εγώ να πάνε να πέσουν όλοι μαζί μέσα. Πιο ταιριαστό είναι.
2: Ποιανού όνομα θα πρωτοδώσουμε στην πηγάδα όμως.
32: Έχουμε πολλές πηγάδες, μην ανησυχούν. Ως προς αυτό δεν έχουμε πρόβλημα. Πηγάδες έχουμε να δώσουμε τα ονόματα τους πολλές. Για λεωφόρους και παρόδους να τις ξεχάσουν. Θα βλέπουμε και τα ονόματα τους πολλούς. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
32: Για τους μισθούς που λέμε των ρασοφόρων, είναι η μισή από τα μπαλικαριών των 300 στη Βουλή. Σίγουρα αν ψάξουμε να την Ελλάδα είναι πολλοί που μπορεί να χρεώνονται κιόλας από το μισθό τους για να ταΐσουν τον κόσμο, πρέπει να την ταΐζουν οι 300, συν την περιουσία που έχουν δώσει στο κράτος. Ο κύριος Τραμπάλας, ο Αμερικάνος, θέλει να φέρει τα πλοία του σε χώρο νόμου που τότε έχει δώσει και εκκλησία στην Ελευσίνα.
33: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
33: Φαγώθηκε ρε ο άλλος με τους πατροβολητάδες, ρε. Λες και δεν έχουν οικογένειες αυτοί να υποστηρίξουν, ας πούμε. Λες, δεν έχουν στεγαστικό ή ενίκιο να πληρώσουν. Φαγώθηκε.
2: Ποιος, ρε?
33: Ο Θήμιος.
2: Ναι, δεν έχουν.
33: Δεν έχουν.
2: Όχι, δεν έχουν να πληρώσουν ενίκιο. Η αλήθεια είναι δεν έχουν.
33: Δεν, λες και δεν έχουν. Δεν έχουν.
2: Δεν έχουν.
33: Δεν έχουν. Λοιπόν, λες και δεν έχουν οικογένεια να θρέψουν.
2: Είναι θρεμένοι.
33: Ρε φίλε, τάπα και χθες. Πόσο γελί πια, ας πούμε.
2: Μπορούνε, όχι, δώσε ευκαιρίες, μπορούνε κι άλλο.
33: Κάτι άλλο, τι είπε ο Χρυσοκοϊδής, ότι δεν είναι ίδιοι με τους άλλους και αν ήταν ίδιοι με τους άλλους κτλ.
2: Ναι, ναι.
13: Σκεφτείτε λοιπόν να ήταν τα κόμματα όλα συμπεριλαμβανομένες και της Νέας Δημοκρατίας όπως είναι οι υπόλοιποι. Τι θα γινόταν στη χώρα.
33: Μπορείς να του θυμίσεις, σε παρακαλώ, ότι 222 που ψηφίζανε το τρίτο μνημόνιο ήταν όλοι μαζί. Ήταν το ίδιο το μνημόνιο, δεν ήταν άλλο, το ίδιο ψηφίσανε.
14: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Α, το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασε.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς.

0: Ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Το σχολείο ξεκινάει!
4: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους!
3: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδες στα Τζάντζαλα!
4: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
5: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
3: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
4: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
5: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
6: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρή. Το θρανείο Joy Records. Στέλιος Ρόκος. Music is Life. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
2: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: We'll be right back after the break. We'll be right back after the break.
1: We'll be right back after the break. We'll be right back after the break. We'll be right back after the break.
2: Η ώρα είναι 9. Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Έλα μαζί μου και σπάστο.
2: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
4: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders Classic Clean 330ml μόνο 3,47. Skip XXL μόνο 8,99. Και Kleenex Spray σε χρυσές τιμές. Σουπλίν Ultra 55 μεζούρες μόνο 3,59. Γαλαξίας.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
7: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
8: Θοδωρής spins you round like a record.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Θοδωρής spins you round like a record.

0: The best sounds in town.
1: Μουσικά ημίωρα διαλύματα από το Studio 54 από Δευτέρα έως και Κυριακή με τον Θόδωρο Παπαγιανόπλο.
2: Η ώρα είναι 10. Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κι αν η φακούλα του ψάλα από ορθαρή άλλη. Φακούλα, φακούλα του ψάλα από ορθαρή άλλη. Φακούλα, φακούλα του ψάλα. Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
3: Δεν πάμε μια βόλτα με το κότερο.
4: Πάλι με το κότερο.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
3: Εγώ παιδιά πάω για ψάρεμα.
5: Τι.
6: Γίνεται μακριά.
5: Τι είπες να βαριέ.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
5: Και ήταν η πόρτα ανοιχτή.
7: Ανοιχτή ήταν η πόρτα. Μα πες το μου λοιπόν παιδί μου.
5: Μπομπούνιζε έξω. Και εγώ τρόμαξα πάρα πολύ. Μην πάθει τίποτα μόνο το καημένο. Μα τη θάλασσο ταραχή. Τέτοια φουρτούνα. Χρόνια είχε να κάνει.
8: Ποια, συγγνώμη, σε πλοίο είμαστε τόσο καιρό.
5: Κοίτα τι μαθαίνω μετά από τόσα χρόνια.
9: Ελπίζω να μάθω το όνομά σας πριν να κυροβολήσουμε.

καλημέρα σας, καλή δύναμη. Τα μπάρια είναι γεμάτα θαύματα όταν τελειώνει το ταξίδι, εξαιτίας των πραγμάτων που ακούμε από εσάς. Στο 211-10-80-880. Άλλοτε βάζουμε ένα θέμα, άλλοτε αφήνουμε το ανθολόγιο, άλλοτε τα μπλέκουμε και τα δυο. Δηλαδή είναι και ανθολόγιο η εκπομπή, όπου μπορεί κανείς να μιλήσει για ένα προηγούμενο θέμα που δεν πρόλαβε να επικοινωνήσει εκείνο το βράδυ, αν και το ήθελε. Και άλλες φορές δίπλα στο ανθολόγιο είναι και το ερώτημα της κάθε μέρα.

μας, της κάθε νύχτας. Είναι ο Ηλίας Ελιμάς στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και ο Άγρυπνος στο 211 10 80 880 και στην επιλογή των ασμάτων.

κύριος Ιορδάνης, αν και δεν μπορεί ο ίδιος να βγει, γιατί θα βρίσκεται σε σημείο που είναι αδύνατο να τηλεφωνήσει, πρότεινε να μιλήσουμε απόψε για στιγμές της ζωής μας που τις θεωρούμε θαύματα. Είτε θαύματα καθημερινά, είτε θαύματα θεϊκά. Γιατί έτσι κι αλλιώς στη ζωή υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν ότι τίποτα δεν είναι θαύμα και άνθρωποι που θεωρούν ακριβώς το αντίθετο, ότι όλα είναι θαύματα.

0: ξέρει φίλη Δανή μου, γράφει θαύμα είναι που υπάρχουμε και το πώς είναι η ζωή μας, λέει η Νανά Βερτουδάκη. Κάθε μέρα είναι θαύμα. Καλή εκπομπή και καλή δύναμη, λέει ο Λεωνίδας Τάσιος. Θαύμα εννοούμε κάτι που δεν περιμέναμε να συμβεί. Κάτι καλό δηλαδή. Και ο Νίκος Ελευθερίου, μάνα μου θαύμα είναι η ίδια η ζωή. Η δύναμη που έχουμε να κάνουμε το λεμόνι λεμονάδα, που είχε πει κάποτε και ο αγαπητός κύριος Ανδρέας Μωρίκης, για να χαιρόμαστε την κάθε στιγμή. Θαύμα είναι να μην είμαστε θεατές της ζωής μας, αλλά πρωταγωνιστές. Καλή εκπομπή. Σας περιμένουμε λοιπόν στο 211-10-80-880, 211-10-80-880.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 211-10-80-880. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Πάμε λοιπόν να κεράσουμε τώρα το πρώτο άσμα της εκπομπής, που όπως ξέρετε ξεκινάει Κυριακή μεσάνυχτα και καταλήγει Παρασκευή ξημερώματα.

0: Βασίλη από την Καβάλα, και το σταθερό και το κινητό δεν το απαντάς. Για βρέστα, άνοιξε τους τον ήχο. Σε παίρνει σταυρούλα και δυσκολεύεται. Ζαφυρία μου από τη Γλυφάδα, καλώς την.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Ζαφυρία.
1: Πήρα πρώτη φορά ότι έβγαλε σταυρούλα, εντάξει.
0: Καλώς
1: εντάξει, το θέμα όλους μας αγγίζει. Με τον τρόπο του ή με σε πολύ μεγάλο βαθμό ή στα απλά πράγματα που, που ζούμε όλοι κάθε μέρα, που μπορεί να μην το παρατηρούμε, άλλοι το παρατηρούν ότι σημαίνουν μικρά θαύματα ή και μεγαλύτερα.
0: Ναι.
1: Αλλά συνήθως το έχουμε συνδέσει με την υγεία κυρίως, εγώ ειδικά σε αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό ήθελα να μιλήσω λίγο για κάτι που το θεωρώ ότι ήταν οπωσδήποτε θαύμα, δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να μην ήταν.
0: Για πες.
1: Θαύμα, δηλαδή πριν πάρα πολλά χρόνια γιατί έχω ταλαιπωρηθεί αρκετά με την υγεία, και το πρώτο σοβαρό που είχα αντιμετωπίσει ήταν καρκίνος του μαστού. Και μάλιστα τότε φύλασα και το παιδί, το δεύτερο, σε φάση θυλασμού δηλαδή. Ήταν, και που λένε ότι προστατεύει, αλλά δεν το είχα καταλάβει γέρος, διότι εγώ είχα μπερδευτεί με το γάλα. Ενώ το έβλεπα ότι υπήρχε κάτι, αλλά νόμιζα ότι είναι γάλα. Ήταν και αυτό ότι μπερδεύτηκα, το άρχισα πολύ να το συνειδητοποιήσω ότι κάτι δεν πάει καλά με το στήθος μου.
0: Ναι.
1: Και όταν πλέον το καταλάβαμε και έγιναν οι απαραίτητες εξετάσεις, είχε προχωρήσει πάρα πολύ. Και είχα πάει στο νοσοκομείο που έκανα την τελευταία εξέταση για να το εξακριβώσουν ότι όντως υπάρχει κακοήθεια. Και ήμουν μόνη μου εκείνη τη μέρα, γιατί έμεινε πίσω ο αντρής μου για να κρατήσει τα παιδιά. Ήταν μικρά, ήταν 16 μηνών και 2 ετών το άλλο. Και έμεινε σπίτι και πήγα μόνη μου, χωρίς να έχω στο μέλλον, θα έχω κάτι κακό, να κάνω αυτή την εξέταση στο νοσοκομείο. Και είδα ότι μόλις έγινε η εξέταση, ένα πανικό γύρω μου, να τρέχουν και να λένε πρέπει να κάνει όλη η γενική εξέταση, όλο το σώμα οξονική, έρχεται και λέγανε διάφορα, τρέχανε. Και είχα, δηλαδή πλαγίως το κατάλαβα και εγώ σιγά σιγά ότι δεν είναι καλά τα πράγματα. Και το κακό είναι ότι ήμουν μόνη μου εντελώς σκουκαρισμένη και ούτε τον άντρα μου πήρε τηλέφωνο να του πω τίποτα, δεν ήθελα. Απλώς πήρα την πεθερά μου εκείνη τη στιγμή, δεν είχα κάποιον άλλο πρόχειρο, να κατέβει αυτή στο νοσοκομείο λίγο να μου συμπαρασταθεί, να δούμε τι θα κάνουμε. Θα μου πούνε οι γιατροί, γιατί μου είπαν περίμενε έξω να σου πούμε τι άλλο θα κάνεις τώρα. Και βγήκα έξω από την αίθουσα με τον αξονικό και κάθισα σε ένα σαμπαγκάκι. Και έκλαιγα βέβαια, βασικά. Λόγω. Την ώρα που καθόμουν στο παγκάκι ήρθε μια κυρία άγνωστη και κατάλαβε πάνω κάτω γιατί κλαίω εγώ έξω από εκεί που ήμουνα και μου λέει κοίταξε να σου πω λίγο, τώρα πηγαίνω από εδώ στη Νέα Μάκρη στον μοναστήρι του Αγίου Εφραίμ, αν θέλεις να σου ανάψω ένα κερί για την υγεία σου και να μου δώσεις λέει 2 ευρώ, 3, ό,τι θέλεις, γιατί έτσι γίνεται. Θα σου ανάψω ένα κερί. Δεν την ήξερα, ούτε τον Άγιο Εφραίμ ήξερα εγώ ποτέ. Δεν την είχα ακούσει. Και της το έδωσα. Της έδωσα στο κλάμα μου, λέω ναι, λέω να μου ανάψω. Και έφυγε η κυρία αυτή. Μετά άρχισα, έμπλεξα με τις χημειοθεραπείες και όλα αυτά και λοιπά, μην πω και τη λεπτομέρεια. Τελείωσε αυτός ο κύκλος επί ένα χρόνο στο νοσοκομείο με όλα τις θεραπείες. Και μάλιστα να σας πω εδώ και μια παρένθεση. Κάποια στιγμή ήμασταν εκεί στον 5ο όροφο του νοσοκομείου, στο ογκολογικό, ήμασταν τρεις γυναίκες στην αίθουσα αυτοθεραπείων και κάπως φιλοσοφούσαμε όλο αυτό και μία κυρία που ήταν μέσα, δεν ήταν πολύ μεγάλη, λέει ξαφνικά σαν ευχή, σαν να φωνεί, σαν να μην την ακούει κανείς, αλλά ήμασταν και άλλες δύο δίπλα της, σαν το λέει για όλους μας δηλαδή, ότι αχ, αχ Θεέ μου, μία μικρή ζωούλα μας δίνεις, τουλάχιστον δώστε μας καλή να μην μας ταλαιπωρείς. Και το πάμε την καρδιά της και εκείνη τη στιγμή δεν το ξεχνάω δηλαδή αυτή τη, ο τρόπος που το είπε και τι ένιωσα. Γιατί το ένιωσα κι εγώ πολύ αληθινό αυτό που είπε. Σαν να όλοι το θέλαμε, όλοι εμείς του πέμπτου ορόφου.
0: Και τι είπε.
1: Μετά πήγαν καλά ας πούμε ο κύκλος των θεραπείων και είχε περάσει ένας χρόνος και δεν ένιωθα καλά εγώ. Και το είπα στους γιατρούς και μου λέει, μου κάνανε κάποιες εξετάσεις, μου λένε δεν βγαίνει τίποτα, όλα καλά είναι. Επειδή έχεις άσθμα και είσαι ταλαιπωρημένη, γι' αυτό νιώθεις κατάπτωση. Και εγώ δηλαδή, όμως εγώ επέμενα δεν νιώθω καλά και κάθε μέρα νιώθω και χειρότερα. Και πήγαινα στους γιατρούς, αλλά με διώχνανε. Δεν μου λέγανε θα περάσει, δεν έχεις τίποτα, δείχνει να εξετάσεις τίποτα. Και λέω μια μέρα στον άντρα μου, λέω θα πάμε στον Άγιο Φρέμ μαζί με τα παιδιά. Μια και θυμήθηκα από τότε τον Άγιο Φρέμ που είχε ανάψει κύριε το κερί και λέω θα πάμε στο πρώτη φορά στο gym, μια μάκ. Πήγαμε εκεί και θυμόμαι ότι ήμουνα πάρα πολύ ξεστανημένη, δεν μπορούσα να περπατήσω καν. Πήγαμε, προσκυνήσαμε τον Άγιο Φρέμ και όταν ήταν Κυριακή, γυρίσαμε σπίτι αργά το μεσημέρι και κατάκοπη εγώ τόσο, και όταν έφτασε βραδάκι που κοιμήθηκαν όλοι, εγώ σηκώθηκα, κάποια στιγμή δεν ένιωσα μια διαθεσία και όπως πήγα στο μπάνιο και μου ήρθε κάτι σαν στο λαιμό και έφτισα και βγήκε αίμα, πολύ αίμα από το λαιμό, από μέσα. Και αμέσως με πήρε ο άντρας μου αφού φωνάξαμε για τα παιδιά από πάνω μια γειτόνιση, μετά κάτω κάτι, και πήγαμε στο σωτήρια και μου κάνανε αμέσως μια πιο βάθη σε βάθος εξέταση και είχε ξεκινήσει μετάσταση στο πνεύμονα που ήταν σε πάρα πολύ αρχικό στάδιο που οι γιατροί δεν μπορούσαν να το εντοπίσουν αυτό με τις εξετάσεις που μου κάνανε. Μου κάνανε μετά την αιμόπτυση, έπρεπε να μου το ψάξουν πολύ πιο αναλυτικά αυτό το λόγο που έκανα την αιμόπτυση. Και με το ιστορικό που είχα του μαστού, ας πούμε, το ψάξανε και μέσα σε 2-3 μέρες ξέρω ότι είχε, έκανα και παρακέντηση στον πνεύμονα, όλα τα καλά τα έχω κάνει, και βγήκε ότι έχει γίνει μετάσταση. Άμα δεν είχα κάνει την αιμόπτυση την ημέρα αυτή που πήγα στον Άγιο Φρέμ το βράδυ και το ίδιο βράδυ, δεν θα είχα πάει στους γιατρούς να με ψάξουν, να το βρούμε στο αρχικό.
0: Οπότε δεν θα ήξερες τι τρέχει.
1: Ναι, και θα προχωρούσε αυτό εντωμεταξύ. Και αυτό θα το βρίσκαμε πλέον. Δεν ξέρω αν θα προλαβαίναμε. Και μετά ο γιατρός είδε με την παρακέτηση ότι πολύ αρχικό στάδιο κάτι ξεκινάει και με πλάκωσε πάλι στις χημεθεραπείες εκείνη τη χρονιά. Και με την πρώτη, μετά από 1-2 μήνες κάνω τον επανέλεγχο να δούμε τι γίνεται στο πνευμόνι και ο γιατρός καταχαρούμενος ανοίγει την πόρτα, μένει μέσα με μια χαρά, φέρει να πάρει τηλέφωνο τον άντρα τώρα. Δεν υπάρχει λέει τίποτα στο πνεύμα, να έχουν εξαφανιστεί όλα.
0: Μπράβο.
1: Αυτά.
0: Πολύ
1: και από εκεί και πέρα, αφού τελείωσε αυτός ο κύκλος των θεραπείων στο πνεύμα, δεν ξανά είχα ενόχληση από αυτό το θέμα. Τόσα χρόνια έχουν περάσει.
0: Τέλεια.
1: Έχουν έρθει άλλα θέματα από το μετά, αλλά ξαναήρθε ο Ιωσήφ Φρέμ αργότερα και μου είπε μη φοβάστε, θα στον ύπνο μου χωρίς να θα το ξεπεράσω. Δηλαδή ένα όνειρο ήταν αυτό, ότι μη φοβάστε, θα μετά που είχα και άλλα θέματα από τις πολλές θεραπείες και κουραστεί ο οργανισμός και έβγαλα και άλλα θέματα δύσκολα στην καρδιά. Μου είπε μη φοβάσαι, θα σε βοηθήσω να το ξεπεράσει και αυτό.
0: Τέλει.
1: Και ήταν πολύ ζωντανό όνειρο. Αυτά δεν θα πω, ότι και τώρα που πήγα πρόσφατα στον καρδιολόγο μου, εντάξει δεν είμαι σε τέλεια κατάσταση, αλλά που είπε ο καρδιολόγος ότι το 2023 που νοσηλεύτηκα, το προσδόκιμό μου ήταν ένας χρόνος. Και το έχει ξεπεράσει κατά πολύ.
0: Τέλεια. Μπράβο.
1: Και αυτά. Και αυτό δεν είπαμε την υγεία μου.
0: Πολύ ωραία.
1: Και πάντα ακούγα μια φωνή μέσα μου. Έχει εμπιστοσύνη, δηλαδή χωρίς να... Από εκεί που ήμουν απελπισμένη πολλές φορές και καθόμουν με τον εαυτό μου, εδώ εντάξει, η οικογένεια έφαγε πολύ κλάμα, είδε πολύ. Άλλες φορές καθόμουν και ήμουν σε άσχημη ψυχολογία. Κάποια φωνή μέσα μου μιλούσε και μου έλεγε, είχε εμπιστοσύνη, δεν ξέρω από πού έρχεται. Και την ακούω αυτή τη φωνή και σε άλλες φάσεις της ζωής μου.
0: Πολύ.
1: Αυτό ήθελα να πω. Και άμα το πιάσουμε είναι ατέλειωτο, μου έχουν συμβεί πάρα πολλά, αλλά αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο που έγινε. Αυτό είναι να πω για απόψη και ευχαριστώ για χθες μου. Πήρα, ξέσπασα και σήμερα σηκώθηκα με άλλη διάθεση και νιώθω πολύ καλή. Ευχαριστώ όλους.
0: Τέλεια.
1: Και εύχομαι να είναι όλοι καλά.
0: Και εσύ, Μανούλα μου. Γεια χαρά.
1: Και εσύ, να είστε καλά πάντα. Ευχαριστώ.
0: Και εγώ.

0: 2-11-10-88-80. Γεια σου Κώστα τη Ύφνο.
1: Καλημέρα Μάνο. Έχουμε κακοκαιρία καταρχήν.
0: Όχι, 15 βαθμούς βλέπω εδώ.
1: Τι?
0: 15 βαθμούς βλέπω εδώ στη Ύφνο.
1: Ότι ναι, με ξέρεις και πως θυμάμαι, αλλά έχει κάνει μια σωροκάδα και βρέχει. Οχτάρι είναι τώρα. Τέλος πάντων.
0: Κατάλαβα.
1: Ωραίο είναι απόψε το θέμα, δηλαδή ενδιαφέρον.
0: Ωραία.
1: Ναι, βέβαια. Έχω τραβήξει πάρα πολλές φορές να πνιγώ, πολλές φορές. Έπρεπε να είμαι πνιγμένος 10 φορές τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Ναι, βέβαια, είχα τη βάρκα μέχρι μεταφορές είχαν ανθρώποι, διάφορα, το βλένα κουβαλιό, έχω κάνει αβαρίες. Αβαρία ξέρεις ποια είναι.
0: Για πες.
1: Πετάς ορισμένα πράγματα και σώνεσαι.
0: Α, κατάλαβα.
1: Κατάλαβες, πετάς στη θάλασσα. Πέταξα τούβλια στη θάλασσα και σώθηκα από... για ένα λεπτό.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι. Αλλά το κυριότερο που μου έχει μείνει, ας πούμε, αυτό πράγματι ήταν όχι θαύμα, μεγάλο θαύμα.
0: Ναι.
1: Άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Είμαι στην άσφαλτο, κάθομαι και πηγαίνω με τη μηχανή. Βροχή από σταμιού, που λένε.
0: Δηλαδή πολύ πυκνή.
1: Ναι, πολύ νερό και στραπόβροντα κάργαν. Πάπαμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμ, σκέμα εγώ τώρα, Ναι, αλλά ήθελα ένα χιλιόμετρο για να φτάσω στο σπίτι. Θα σταματήσω. Δεν γίνεται. Πού να σταματήσεις. Αφού σε βρει και προχωρείς. Βλέπω για μια στιγμή κάτω από τη μηχανή μια φωτιά κίτρινο-κόκκινη. Ήτανε κεραυνούς. Ταξιδεύαμε μαζί τουλάχιστον μισό λεπτό. Από κάτω εκείνη, από πάνω εγώ. Δηλαδή και κρατούσε απόσταση. Σύρνοντας κάτω στην άσφαλτο, σαν το φίδι, και ταξιδεύαμε μαζί και πάμε. Ως που με άφησε και δεν με πείραξε. Το έχω πει σε 100 ηλεκτρολόγοι και μου το έπανε θαύμα.
0: Μάλιστα.
1: Και ακούγοντας απόψε για το εκπομπή σου, να πούμε, αυτό το θαύμα πρέπει να το πω.
0: Καλά έκανες.
1: Ναι. Τώρα, πώς έγινε βρεγμένος εγώ τώρα, μουσχημα.
0: Ναι.
1: Και να σύρνεται από κάτω ο κεραυνός, από κάτω από τη μηχανή. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ούτε να παραστρατήσω, ούτε τίποτα. Ταξιδεύομαι μαζί. Αυτή η φωτιά θα ήταν τουλάχιστον 30 μέτρα. Σύρνοντας επάνω στην άσφαλτο να πηγαίνει. Καθόλου να σηκωθεί, Σύρνοντας χάμω. Και να τη βλέπω εγώ ξαφνικά, δεν μπόρεσα κάτι να κάνω, να παραστρατήσω, ξέρω εγώ, γιατί φεύγοντας από το από το ρέμα του δρόμου, να πούμε, να πάω αντίθετα, μπορεί κάποιος άρχισε να σκοτώθουμε.
0: Ναι.
1: Τραβώ το δρόμο μου. Σύρνεται από κάτω και ταξιδεύουμε μαζί μέχρι που με παράτησε και σε 2 δευτερόλεπτα ακούω πέρα στο βουνό μπου. Αυτό μου τύχε.
0: Μάλιστα.
1: Έχω ρωτήσει 100 ηλεκτρολόγοι, όλοι το ίδιο μου είπανε για θαύμα, γιατί βρεγμένος. Ξέρεις, βρεγμένος όσο και να είναι.
0: Ελκύει. τον λιτρισμό, ναι.
1: Ναι. Αυτό σου λέω, το έχω πει σε εκατορίου τουριώσει, μου είπανε αυτό είναι θαύμα.
0: Μου το είπες.
1: Ναι, αυτό είναι θαύμα δηλαδή. Να βλέπεις τώρα, να ταξιδεύεις με τη μηχανή, αυτό ήταν όμως πιο γρήγορο. Γι' αυτό και με άφησε βέβαια. Γι' αυτό και ξεπέρασε και η ΦΥΕ. Αλλά ταξιδεύαμε, γιατί αυτό ήταν άνω τα 30 μέτρα, πολύ πολλά μέτρα. Η κρατούσε μέσα στην άστρατο και πήγαινε. Πώς το φίδι, ακριβώς το ίδιο.
0: Μάλιστα.
1: Κάτω από τη μηχανή μου. Μήπως το λάστιχο δεν είναι, ας πούμε, κάτι τέτοιο.
0: Δεν μπορώ να ξέρω εγώ.
1: Πού να ξέρεις βέβαια. Αφού ηλεκτρολόγος δεν μπορεί να βγάλει άκρη, να πούμε. Εκεί, εγώ έπρεπε να γίνω σκόνη εκεί πέρα, δηλαδή, γιατί αυτά είναι χιλιάδες βολτ, μένεις ακαριαίος.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό όμως χτυπήσει και βρεγμένος, μένεις ακαριαίος.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, πθάμενα θα πήγαινε η μηχανή, πού, ποιος ξέρει. Όταν δεν υπάρχεις απάνω στη μηχανή και η μηχανή πάει. Ποιος ξέρει τι θα γινότανε.
0: Μάλιστα.
1: Που θα, γιατί υπήρχε και ξεπέσματα. Τι θα γινότανε δηλαδή. Και όμως υπάρχουν. Αυτά μάλλον νομίζω τρώω άλλο χρόνο.
0: Να είσαι καλά, αγόρι μου.
1: Ναι. Αυτό μου τυχαίνει, αλλά είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Όσον το θυμάμαι, ανετρικό, λέω, μα γιατί να ζω. Να το βλέπεις τώρα κάτω από τη μηχανή σου να προχωρεί.
0: Μην μου το ξαναπείς, μου το πες.
1: Ναι,
0: έλειπε. Το κατάλαβα.
1: Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, φιλιά πολλά.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Γεια σου Γιάννη μου, Δουνδουλάκη από το Γέρακα.
1: Καλημέρα Μάνο. Καταρχάς θέλω να χαιρετήσω την κυρία Ζαφυρία, η οποία με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί είναι μεγάλη μαχήτρια στη ζωή της, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε όλοι μας από την περιγραφή. Και μια ιδιαίτερη καλησπέρα σε άλλον ένα φίλο της εκπομπής, τον Παναγιώτη, ο οποίος είναι φίλος μου και δεν μου είχε πει ποτέ ότι ακούει την εκπομπή σου. Και έτυχε και μου το είπε σήμερα το απόγευμα. Και τον προκαλώ να πάρει τηλέφωνο και εκείνος βεβαίως, έτσι.
0: Από πού είναι, Παναγιώτης από...
1: Ο Παναγιώτης από την Ηλία.
0: Α, μάλιστα.
1: Ωραία. Οπότε, Παναγιώτη...
0: Κανόνισε.
1: Κανόνισε, ακριβώς. Και καορισμένοι άλλοι που κάνουν τις πάπιες, κύριε Τσιλιμίδη μου.
0: Εντάξει, είναι λογικό.
1: Ναι, ωραία. Εγώ προκαλώ λοιπόν να τηλεφωνήσουν, έτσι.
0: Και εγώ μαζί σου.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, θαύμα. Υπάρχει θρησκευτική προσέγγιση. Υπάρχουν θαύματα μέσα στη ζωή που μπορεί να έχουν σχέση με το θείο, μπορεί και όχι. Και υπάρχει και η παλιακή 50, 60, 70 ετών άποψη για το θαύμα, που σήμαινε το θαυμάσιο. Δεν σήμαινε μόνο το, αυτό που σήμερα λέμε θαύμα. Προσωπικά θεωρώ ότι το πρώτο θαύμα στη ζωή μου έγινε όταν γεννήθηκα. Γιατί ήμουν μάνο μόλις 900 γραμμάρια. Άρα οι πιθανότητες επιβίωσης ήταν ελάχιστες. Τα καταφέραμε, εντάξει. Αλλά σίγουρα θεωρώ ότι υπήρξε άνωθεν βοήθεια για να γίνει αυτό. Από εκεί και ύστερα, προσωπικά πιστεύω στα θαύματα. Και αναφερόμαι σε ιστορίες ανθρώπων οι οποίοι χάρη στην πίστη τους, χάρη στην αγάπη τους και την πεποίθηση ότι όλα θα πάνε καλά, τα κατάφεραν. Υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι άνθρωποι και ας μην το προσεγγίζουν κάποιοι από αυτούς από θρησκευτική άποψη, δηλαδή να αποδίδουν το πολύ θετικό που συνέβη στην επιμονή, την υπομονή και το πείσμα τους. Και υπάρχει και η καθημερινότητα που, να το αλλάξω λίγο, που είναι θαύμα. Σου στείλα ένα μήνυμα νωρίτερα, δεν ξέρω αν το είδες.
0: Όχι.
1: Είπε ο Λάκης Λαζόπουλος μία ατάκα στην εκπομπή του νωρίτερα και τη βρήκα ενδιαφέρουσα. Δεν έχει σχέση με θαύμα θρησκευτικό, αλλά μου άρεσε. Και αφού είναι και ανθολόγιο μπορώ να την πω, νομίζω, σωστά.
0: Μπορείς.
1: Είπα λοιπόν ότι κάποιοι άνθρωποι στο τέλος του μήνα τους μένουν χρήματα, περισσεύουν χρήματα στην τσέπη τους. Και υπάρχουν και πολλοί άλλοι που τελειώνουν τα χρήματα και περισσεύει ακόμα μήνας. Και είναι θαύμα πως τη βγάζουν. Και αυτό δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα που κάτι πρέπει να κάνουμε για να αλλάξει. Και επειδή δεν μπορούμε ο καθένας από εμάς να το κάνει αυτό το θαύμα, θα πρέπει ίσως να το απαιτήσουμε από το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Αλλά πάμε πίσω στο κομμάτι των θαυμάτων. Έχουν γίνει άπειρα, γι' αυτό και πάρα πολλοί κόσμος καταφεύγει στην επίκληση της βοήθειας του θείου για να καταφέρει να ξεπεράσει δυσκολίες. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι οι οποίοι εκμεταλλεύονται τον πόνο των ανθρώπων και την επιθυμία τους να σωθούν, πουλώντας τους ελπίδα. Και αυτοί είναι οι λεγόμενοι, κατά τη γνώμη μου, αγιοβρήτες. Οπότε ας πιστέψουμε στα θαύματα, είναι η δική μου πρόταση, αρκεί αυτά να τα ζητάμε από το Θεούλη και
0: απευθείας.
1: Απευθείας, ναι. Και όχι από κάποιους που νομίζουν ότι έχουν το franchise του επί της γης.
0: Ναι.
1: Και φυσικά να πιστέψουμε πάρα πολύ στην επιστήμη. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι με τη βοήθεια των γιατρών μπόρεσαν να σωθούν και όπως λένε κάποιοι από αυτούς και δεν με βρίσκουν αντίθετο, ο Θεός κρατούσε το χέρι του γιατρού.
0: Σωστά.
1: Αυτά τα ολίγα για τα θαύματα.
0: Να σου πω και ένα θαύμα που συμβαίνει στα σχολεία.
1: Για πες μου.
0: Πέρυσι είχαν κόψει από τη σαλάτα των παιδιών το λάδι.
1: Μάλιστα.
0: Το ήξερες?
1: Είχε γίνει στη Λάρισα νομίζω ένα έτσι,
0: λοιπόν,
1: μεγάλο σκάνδαλο.
0: Τώρα κόβουν και το μοσχαρίσιο κρέας.
1: Ναι, είναι ακριβό το μοσχάρι, ναι. Τώρα, τι λες τώρα.
0: Ναι. Εγώ νομίζω ότι τα μοσχάρια που αποφασίζουν είναι πιο ακριβά από το μοσχάρι.
1: Το πρόβλημα είναι ότι μπαίνουμε στη διαδικασία, το επισημαίνουμε, θυμώνουμε όλοι μας, αλλά όταν έρθει η ώρα να τιμωρηθεί δια της ψήφου μας, ας πούμε, ο αρμόδιος εκάστοτε πολιτικός προϊστάμενος, υπουργός είναι αυτός, περιφερειάρχης είναι αυτός, δήμαρχος είναι αυτός, το ξεχνάμε.
0: Εν τω μεταξύ αντικαθίσταται από χοιρινό. Όλα τα παιδιά που είναι από μουσουλμανικά κράτη, τι θα τρώνε τα νύχια τους?
1: Κοτόπουλο, υποθέτω.
0: Ναι. Μα λέει αντικαθίσταται αποκλειστικά από χοιρινό. Εκτός κι αν είναι ένας τρόπος να αναγκάσουν τον κόσμο να μην έρχεται στην Ελλάδα. Ας σου λέει, άμα πρέπει να φάω χοιρινό, δεν πάω.
1: Το βρίσκω πάρα πολύ προχωρημένο για να μπορεί κάποιος να κάνει μια τέτοια σκέψη.
0: Για να μπορεί να το σκεφτεί, ναι.
1: Ακριβώς. Το βρίσκω πολύ προχωρημένο. Απαιτεί νιονιό μια τέτοια προσέγγιση στο πράγματα.
0: Αλλά σαλάτα χωρίς λάδι δηλαδή, είναι.
1: Ρε παιδί μου, είναι για να καταπολεμηθεί παιδική παχυσαρκία, πως κάνεις έτσι κι εσύ?
0: Ναι, δεν θα βάλεις πολύ, δυο κουταλάκια λάδι.
1: Ναι, μ' αρέσει που μου απαντάς κιόλας.
0: Ναι, μα γιατί να μου σου απαντήσω?
1: Ναι, έλατε. Όπως και να έχει, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι μπορούμε κι εμείς να κάνουμε θαύματα για τη ζωή μας, είτε απαιτώντας πράγματα που, τα οποία δικαιούμαστε, είτε μαυρίζοντας κάποιους. Εγώ δεν είμαι, και το έχω πει πολλές φορές, υπέρ του «Α, που να πέσει ο μπήξε, ο δείξε, ο έτσι, ο...» Όχι, όχι, όχι. Εκεί εκτονωνόμαστε και μετά πάμε πάλι και ψηφίζουμε πρόσωπα τα οποία δεν θα έπρεπε να ψηφίσουν. Mm. Και αναφέρομαι σε πρόσωπα, διακομματικά αναφέρομαι σε πρόσωπα, μάνα μου.
0: Mm.
1: Γιατί εκεί είναι το πρόβλημα. Ότι κάποιοι έχουν, θεωρούν δεδομένη την ψήφο μας σε όλα τα κόμματα, έτσι. Και θα πρέπει να τους πούμε, παιδιά, δεν είμαστε δεδομένοι. Υπάρχει κι άλλος υποψήφιος που μπορεί να κάνει κατά τη γνώμη μας καλύτερα τη δουλειά από εσάς. Είτε είστε στην μία κυβέρνηση και στην καμία αντιπολίτευση που έχουμε σήμερα, είτε και σε άλλα πολιτικά σκηνικά, τέλος πάντων. Mm. Αυτά με σχέση.
0: Να είσαι καλά, Ιωάννη.
1: Καλή συνέχεια. Γεια
0: σου. Γεια.

0: Μη χάσετε την 5η 27 Αυγούστου και για μία εβδομάδα την κυβωτό της Ορθοδοξίας με έγκυρη ενημέρωση και αληθινές εκκλησιαστικές ειδήσεις από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο μαζί με μοναδικές προσφορές. Κατόπιν μεγάλης ζήτησης σας προσφέρει πολλές αγαπημένες εικόνες για να επιλέξετε. Ξύλινες με ανάγλυφη χρυσοτυπία βυζαντινής τεχνοτροπίας με μια πολύτιμη προσευχή στο πίσω μέρος της εικόνας. Και για όλους τους αναγνώστες, εκπτωτικό κουπόνι 50% στον Άμα Βασιλικών. Αυτή την Πέμπτη με την κυβωτό της Ορθοδοξίας.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φώτη από το Καρπενήσι.
1: Γεια σου, άρχοντα του νυχτερινού ραδιοφώνου.
0: Τι κάνεις, φίλε?
1: Υγεία και τύχη εύχομαι στους εργαζόμενους και σε όλους τους ακροατές.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ.
0: Βέβαια.
1: Όσον αφορά τα θαύματα,
0: ναι,
1: η επιστράτευση των δυνάμεων, των ψυχικών δυνάμεων που έχει ο άνθρωπος, είτε κινδυνεύει, είτε από μια ασθένεια, είτε από κάτι έκτακτο που θα του συμβεί. Και χαίρομαι τους ανθρώπους που πιστεύουν στον Άγιο Εφραίμ, οπουδήποτε, είτε τους Ιεχωβάδες, γιατί πιστεύω πραγματικά. Και η πίστη είναι αυτή που ενεργοποιεί αυτές τις δυνάμεις μέσα του, τέλος πάντων ψυχικές, και μπορεί να αντέξει και να ξεπεράσει ακόμα και την ασθένεια. Επειδή το υπαρξιακό μας πρόβλημα δεν έχει λυθεί ακόμα, εγώ δυστυχώς, επειδή ψάχτηκα πάρα πολύ πάνω στο υπαρξιακό θέμα, δεν τέλος πάντων θα πω μια περιπέτεια που είχα και εγώ πριν από 25 χρόνια. Είχαν βγει οι γουρούνες, ξέρετε αυτές οι γουρούνες, και είχα πάρει από τη Βουλιαγμένη μια 4x4, 5 χιλιάρικα θυμάμαι, 25 χρόνια πριν. Και όπως την είχα στο χωριό, λέω δεν πάω μια βόλτα, ήταν Οκτώβριος μήνας, δεν πάω μια βόλτα στο παλιό μικρό χωριό, καβάλισα δηλαδή τη Σελιδώνα, κομματόδρομος, ταξικόδρομος, πήγα, αλλά επειδή ήμουν έτσι χαρούμενος, το είχα πάει, ήμουν και νέος, όχι δεν πάω, λέω, και μέσα στο μεγάλο χωριό, πάω και στο μεγάλο χωριό. Και άκουγα, πάντα βρέχει, πάντα βρέχει, πάντα βρέχει από τον κόσμο, και λέω να είμαι Βρετάνας, δεν ξέρω πού είναι το πάντα βρέχει. Ρωτάω στο μεγάλο χωριό, μου λέει θα καβαλήσει την Καλιακούδα, τα Λακώματα και θα πέσει τη Ρεματιά που είναι το πάντα βρέχει. Να μην σας τα πολυλογώ, κύριε μάνα μου, φτάνω εκεί και αρχίζει μια νεροποντή, μια βροχή φοβερή, αστραπές βροντές, ήταν ένα ζευγαράκι εκεί Αθηναίοι. Είχαν ένα τζιπάκι, αυτά τα τζίμι. Μου λένε θέλετε να σας πάρουμε μαζί μας για Καρπενήσι. Αλλά εγώ αγαπούσα το εργαλείο, είχα δώσει και τόσα λεφτά, είχα κάτσει κάτω από έναν έλατο. Είχε περάσει βροχή και είχε φτάσει μέσα στα παπούτσια μου, τέλος πάντων. Προσπαθούσα, τα κινητά δεν πιάνανε, για να ζητήσω βοήθεια να έρθουν από Καρπενήσι να με φορτώσουν. Κανένα αγροτικό δεν έπαινε το κινητό. Άρχισα να νυχτώνει βαθιά. Τι να κάνω τώρα, μου τον εφαντήλικη. Καβαλάω και ξεκινάω τώρα όχι από τον ίδιο δρόμο, αλλά να πάω λίγο πιο μακριά μέσω της Δομνίστας. Δεν ξέρω να τα ξέρετε τα μέρη.
0: Ναι, τα ξέρω, τα ξέρω.
1: Ρωσικά που συναντάμε μετά το... Έχετε πάει στον Πανταβρέχη?
0: Δεν έχω πάει, αλλά ξέρω.
1: Ναι. Εκεί στη Ρωσικά...
0: Δεν πάω στα βουνά εγώ.
1: Ναι, ναι, το έχετε ξαναπεί.
0: Ναι.
1: Το έχετε ξαναπεί. Λοιπόν, και ήταν μια οικοδομή και βρίσκω ένα δερμάτινο που από τον ασβέστη το είχαν οι Αλβανοί κάνει άσπρο, το φοράω εκείνο και έβγαλα το δικό μου και μάλλον δεν φορούσε, ήταν πολύ ωραία η ώρα που ξεκίνησα μεσημέρι. Ήταν τάλα, ήλιος, δεν είχε κοιτάξει και τον καιρό, και 25 χρόνια νεότερος και αγάπη μου για το εργαλείο, χαρούμενος λοιπόν, ανασκεφτείτε μέχρι να φτάσω στη Δομνίστα, αυτό είχε γίνει, δεν σκήτα στη βιτρίνα, είχε ξεπληθεί. Έφυγε το καπέλο μου, βρίσκω ένα σπιτάκι που έκυγε το τζάκι, χτυπάω την πόρτα και βγήκαν δύο φοβισμένοι, ένα ζευγαράκι ηλικιωμένο, ένας παππούς και μια γιαγιά, και όπως μου είδαν λασπωμένο, ταλαιπωρημένο κλπ, χτυπούσα το σαγόνι μου, δεν είπαν τίποτα, τους τρόμαξα τους ανθρώπους και συνέχισα μέχρι να φτάσω στη Δομνίστα. Μιλάμε τώρα να κάνω δύο ώρες με βροχή και χαλάζει νύχτα μέσα σε χωματόδρομο, σε λακκούβες, για περισκεψίες και επιπολαιότητες. Τέλος πάντων φτάνω εκεί που έχει ένα ξενώνα, δεξιά από το τζάκι καθόταν 3-4 χωριανοί εκεί παίζανε χαρτιά, και αριστερά στο άλλο το τραπέζι ήταν 3-4 Αλβανοί καλή τους ώρα. Και η εμάνα μου σε έχει χτυπήσει μηχανία πάνω βροχή, να δείτε πώς παγώνεις.
0: Όχι.
1: Α, φοβερό.
0: Δεν τα προτιμούσα, όχι.
1: Ώρα που πολλαπλασιάζεται και γίνεσαι κάτι παγωμένος.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, φτάνω εκεί πέρα, λέω παιδιά γρήγορα, λέω μου φέρετε ρούχα κάτι και να μπορέσω να συνέλθω, λέω θα πεθάνω απόψε. Και ήταν απορροφημένοι οι Έλληνες στα χαρτιά και φύγανε οι Αλβανοί που ξέρουν από ταλαιπωρία και μου έφερε ένας μία γυναικεία φόρμα δυνατίσματος στην κάτω και μου έφερε και ένα χνουδωτό ωραίο μία μπλούζα που έγραφε Όστραμ, την έχω για ενθύμιο εκείνη την μπλούζα που είχε από μέσα σαν χνούδι. Πήγα εκεί στο τζάκι τα πέταξα όλα γιατί μέχρι στα παπούτσα μου μέσα υπήρχαν νερά. Λοιπόν και του λέω κέρνα τους Αλβανούς τώρα και βάλε μου και εμένα παϊδάκια, φέρε μου και μισό κιλό κρασί, φέρε μου και μερικές σκελίδες κόδο, όπως ήξερα τη γιαγιά μου και λοιπά, ότι άμα φας καλά δεν πλευριτώνεις. Και μου άναψε και ζεστό δωμάτιο πάνω καλοριφέρ και ανέβηκα και πίστευα ότι θα πλευριτώσω βέβαια, αλλά δεν έπαθα τίποτα. Το όμως τα χρειάστηκα, είδα το χάρο με τα μάτια μου που λένε και εκείνα τα χρόνια ήταν πολύ κατσικόδρομοι στην Ευρυτανία, δεν είναι όπως τώρα που γίνανε οι περισσότεροι δρόμοι είναι άσφαλτος. Ήτανε μια βραδιά πάρα πολύ... Είχα ρισκάρει πολύ, ήταν μεγάλη απερισκεψία, μεγάλο λάθος, μεγάλη βλακία.
0: Μα αφού έφυγες λες και ο καιρός ήταν καταγάλανος.
1: Ναι, ο καιρός ήταν πολύ.
0: Οπότε η απερισκεψία πού είναι?
1: Οκτώβριος μήνα που δεν μελέτησα τον καιρό να πάρω μια ιδέα.
0: Μα πώς να τον μελετήσεις τον καιρό, τι είσαι, μετεωρολόγος?
1: Η απόφασή μου ήταν να πάω στο ένα το χωριό.
0: Ναι, το κατάλαβα.
1: Δεν έπρεπε να συνεχίσω μετά να καβαλήσω και τον άλλο μεγάλο βουνό της Ευρυτανίας.
0: Μάλιστα.
1: Για να κατέβω στη ρεματιά του Πανταβρέχη. Τέλος πάντων, τώρα έχουν γίνει και κάποιοι δρόμοι εκεί πέρα, δεν είναι σε εκείνα τα χάλια που ήταν τότε. Και το θυμάμαι αυτό σε όλη μου τη ζωή.
0: Μάλιστα.
1: Παραλίγο να μείνω δηλαδή στο όταν με βρίσκανε...
0: Κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Κοκαλωμένο.
1: Ναι. Ρώτα κάποιον να τον έχει πιάσει βροχή και να είναι με καλοκαιρινά ρούχα πάνω στη μηχανή.
0: Εντάξει, σίγουρα.
1: Φοβερό πράγμα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ.
1: Εγώ να είστε καλά όλοι.
0: Γεια σου, για σένα.

0: μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Karen Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z-Crepta GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί, Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 11.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Είναι καλά τα πεπόνια, ρε. Μήπως και εγώ είμαι μέσα στα πεπόνια. Το πεπόνι είναι κλειστό πράγμα. Ξέρεις τι έχει μέσα. Και η κεφάλα σου δεν πιστεί. Ξέρεις τι έχει μέσα. Δηλαδή ξέρω τι έχει, αλλά δεν σου λέω.
5: Δεύτερη ώρα της εκπομπής ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Ηλίας Ελιμάς στην παρέα θα μας δώσει τώρα τον επόμενο φίλο που είναι, μισό λεπτό, να ανοίξω την πλατφόρμα την οποία έκλεισα κατά λάθος. Σταύρος από την Ηλιούπολη. Γεια σου Σταύρο.
6: Καλησπέρα κύριε Μάνο, τι κάνετε?
5: Καλά Σταύρο μου, εσύ?
6: Καλά είμαι και εγώ, χαίρομαι που σας ακούω.
5: Κι εγώ πάρα πολύ.
6: Είναι η πρώτη φορά που σας καλώ.
5: Α, χαίρομαι ιδιαίτερος.
6: Και... θα σας ακούω περιστασιακά βέβαια χρόνια, αλλά αναλόγως τη δουλειά και την καθημερινότητα.
5: Καταλαβαίνω απολύτως. Άλλοτε βοηθάει, άλλοτε όχι.
6: Ναι.
5: Βέβαια.
6: Προσαρμοζόμαστε.
5: Σωστό.
6: Πάντως είναι κάτι το οποίο ο πρώτος λόγος που σας κάλεσα είναι για να σας ευχαριστήσω. Γιατί πριν κάποια χρόνια, δεν θυμάμαι, μέσα σε αυτά τα ωραία έτσι που αναφέρετε κατά καιρούς προς τους ακροατές σας, δηλαδή τα ωραία μηνύματα εννοώ, είχατε πει ότι ξέρετε κάτι παιδιά, αν διαβάζουμε τη μέρα 10 σελίδες καθημερινά.
5: Ναι, δεν είπα 10, είπα 50, αλλά ναι. Ναι, 10 λοιπόν.
6: Πολύ πιθανώς δεν το θυμάμαι, αλλά ναι, οι σελίδες ίσως είναι... εγώ το τήρησα τέλος πάντων, σε κάποια φάση που έψαχνα ενδιαφέροντα. Δεν σας άκουγα τότε, αλλά το κράτησα και μετά από καιρό που έψαχνα ενδιαφέροντα, ας πούμε, να αλλάξω και να προσθέσω στη ζωή μου, λέω, γιατί δεν κάθομαι να κάνω αυτό που είπα ο Μάνος, ας πούμε, να ξεκινήσω να διαβάζω καθημερινώς. Όμως το είχες πει καθημερινώς.

0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτό. Εγώ είχα μια βιβλιοθήκη στην οποία είχα κάποια βιβλία τα οποία είχα διαβάσει, είχα όμως πολλά και βρήκα κάποια ακόμα και συμπλήρωσα και είχα αρκετά και αυτό το πράγμα απέδωσε.
0: Μα πάνε.
1: Ναι, απέδωσε μαζί, εγώ το συνδυάσα βέβαια και με γυμναστική. Δηλαδή όχι καμιά ιδιαίτερη, κάποιες ασκησούλες σε καθημερινή βάση όμως και αυτές. Προέταξα στον εαυτό μου και είπα ότι εγώ αυτά τα δύο είναι το φαγητό μου. Πώς τρώω, θα διαβάζω καθημερινά
0: και θα ασκούμε.
1: Και θα ασκούμε. Και... αυτό το πράγμα απέδωσε και είναι μια βάση στην οποία πάνω εκεί έχτισα και άλλα πραγματάκια.
0: Όπως...
1: και αυτό, δηλαδή ήθελα να πω ότι κράτησα το λόγο σου και όταν ήρθε η κατάλληλη στιγμή, ας πούμε, τον πρόσθεσα και μου έκανες καλό, δηλαδή με επηρέασε θετικά.
0: Πολύ χαίρομαι.
1: Και ήθελα να το μοιραστώ αυτό.
0: Και σίγουρα οι αλλαγές είναι εμφανείς πλέον.
1: Ναι. Ξεκάθαρα.
0: Και σωματικά και διανοητικά.
1: Σωστά. Καθαρίζει η σκέψη, βελτιώνει η συγκέντρωση, γιατί το διάβασμα σου ζητάει συγκέντρωση. Οπότε η συγκέντρωση βοηθάει το να έχεις καθαρή ματιά, καθαρό βλέμμα και στην υπόλοιπη μέρα σου κτλ. Οπότε τώρα, ας πούμε, διαβάζω καθημερινά 100 σελίδες και 120 αναλόγως.
0: Αλήθεια,
1: ναι.
0: Μπράβο, ρε φίλε.
1: Και βέβαια παίζει ρόλο το θέμα. Βέβαια πρέπει να ξεχωρίσει το θέμα. Για μένα παίξει πολύ βασικό ρόλο. Εντάξει, δεν μπορώ να διαβάσω τα πάντα. Διαβάζω...
0: ασφαλώς δεν μπορείς, ούτε εγώ μπορώ.
1: Ναι, διαβάζω την ποιήση, ας πούμε, που μου αρέσει και χαίρομαι πάρα πολύ. Ένα πολύ ωραίο που βρίσκω ότι διαβάζεις ποιήση ανατακτά διαστήματα. Οπότε η ποιήση μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Αν βρεις μια ευκαιρία,
1: ναι,
0: πάρε από τον κέντρο,
1: ναι,
0: ένα τόμο ο οποίος έχει, λέγεται τέταρτη διάσταση. Ναι, εκεί όλες οι ηρωίδες και οι ήρωες είναι ας πούμε η Ελένη της Τρίας, γριά πλέον σε ένα κατοίκητο σπίτι που την επισκέπτεται κάποιος και μιλάει μαζί του. Είναι η σονάτα του Σεληνόφωτου, αυτό που λέει άφησε έναν άρθρο μαζί σου.
1: Ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: Η Οκάστη, η Σμήνη, διάφορα πρόσωπα τέτοια, αλλά νομίζω ότι κανείς στον κόσμο ολόκληρο δεν φτάνει τη δύναμη του Ρίτσου. Κανένας ποιητής. Όλοι οι ποιητές έρχονται αμέσως μετά το Ρίτσο. Αλήθεια το λέω.
1: Τον έχω ξεχωρίσει, η σονάτα την έχω διαβάσει, με έχει συνεπάρει, μπορώ να τη διαβάζω συνέχεια.
0: Ναι, μα εγώ την ξέρω απ' έξω τις φορές.
1: Είναι ακούραστη, δεν ξέρω αν είναι σωστή λέξη.
0: Δεν κουράζει.
1: Ναι, δεν κουράζει, δηλαδή τη διαβάζει και την ξαναδιαβάζει και συνεχώς σε γεμίζει.
0: Ναι.
1: Και σε κάποια φάση, τώρα που το λες, τον είχα... έψαχνα και τη ζωή του γενικώς, ήθελα να πάω στη μονοεμβάσια. Καλά θα το πω και αυτό, δεν πειράζει. Το επίθετό μου είναι μονοεμβάσιος.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Και ήθελα να πάω...
0: Και δεν έχεις πάει ποτέ στη μονοεμβάσια.
1: Είχα κανονίσει αυτό το ταξί. Το είχα προγραμματίσει δύο φορές. Δεν τα είχα καταφέρει. Ελπίζω να μου δοθεί ευκαιρία κάποια στιγμή να το πραγματοποιήσω, ναι.
0: Και να φροντίσεις να πας μια εποχή που να μην χρειαστεί να παρκάρεις στο διπλανό χωριό.
1: Άνοιξη μάλλον.
0: Γιατί ο δρόμος αυτός που οδηγεί στην μόνη εμβασιά,
1: ναι,
0: στη μοναδική,
1: ναι,
0: είσοδο,
1: ναι.
0: Εκεί για να βρεις να παρκάρεις πρέπει να έχεις τον Άγιο Φανούριο ξάδερφο.
1: Από πάνω σου, να είναι μαζί σου.
0: Μαζί σου, ναι. Ενώ αν πας έτσι όπως λες άνοιξη, θα την κάνεις λαχείο, αγαπητέ.
1: Άνοιξη.
0: Δηλαδή θα περπατάς στα δρομάκια και δεν θα το πιστεύεις.
1: Τέλεια.
0: Και πώς έγινε να σε λένε μονοεμβάσιο.
1: Γιατί με λένε, γιατί ο Πατερούλης που έφυγε το 19, ήταν από τις Κυκλάδες. Στις Κυκλάδες, όπως εσύ ξέρεις πολύ καλά, υπάρχουν πολλά ονόματα από την Πελοπόννησο, γιατί κάποια στιγμή είχε μεταναστευτικό ρεύμα οι Κυκλάδες από την Πελοπόννησο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε μπορείς να βρεις, ξέρω εγώ, ονόματα σε Παπαδόπουλος, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Να τελειώνουν, ξέρεις, σε κατάληξη σε Όπουλος, ας πούμε.
0: Ναι, κατάληξη που ταιριάζει σε άλλο μέρος της Ελλάδος.
1: Στην Πελοπόννησο, ναι. Και ο Μανεβάζη θεωρείται, και έχω ακούσει μια φήμη, δεν το έχω εξετάσει, δεν έχω, ότι ήταν κάποιοι, ας πούμε, που πήγαν από εκεί, μετήκησαν, μετανάστες σαν τη Σέλφο εκεί που ήταν ο πατέρας, και από εκεί, ας πούμε, πήγαν το όνομά τους. Έτσι το έχω ακούσει, αλλά δεν είμαι βέβαιος, αλλά ότι έχει Πελοποννήσους, αυτό το ξέρω, αλλά αν ήμασταν από προς πάγου από εκεί, δεν το έχω διασταυρώσει.
0: Πάντως μου είναι από τα πιο κολακευτικά πράγματα που έχω ακούσει το ότι υιοθέτησες τη φράση μου και άρχισες να διαβάζεις. Ξέρεις, εκτός από μία φάση που για κάποιο λόγο δεν διάβαζα, αλλά όχι πολύ μεγάλη, δεν υπάρχει ούτε μία μέρα που να μην διαβάσω. Mm. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην διαβάσω. Αφού σκέψω ότι κάνα δύο φορές που έχω πάει τη γυναίκα μου σε κάποιες δουλειές που έχει και την περιμένω μέσα στο αυτοκίνητο, έχω μέσα στο αυτοκίνητο βιβλίο και διαβάζω, περιμένοντας. Δηλαδή δεν χάνω ούτε στιγμή την ευκαιρία να πάω παρακάτω. Αλλά έχω ένα χούι. Εάν διαβάσω τις 21 σελίδες και δεν μου πει τίποτα το βιβλίο, το κλείνω και το αφήνω στην πάντα. Το πετάω στην ανακύκλωση.
1: Ναι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Όμως...
0: Δεν του κάνω τη χάρη. Αν δεν είναι ο συγγραφέας σε θέση να με γοητεύσει τις 21 σελίδες, δεν θα το κάνει στην 50.
1: Αυτό που λες με έχει προβληματίσει και εμένα, και με έχει κάνει, δεν το κάνω αυτό να σου πω συνήθως, δεν το έχω κάνει, αλλά με έχει προβληματίσει και με έχει κάνει πιο σκεπτικό στο τι βιβλίο θα επιλέξω να διαβάσω. Το προσέχω πολύ.
0: Μπορεί να τύχει να σου συστήσει κάποιος ένα βιβλίο και να είναι για πέταμα. Εγώ το πετάω στην ανακύκλωση, δεν έχω καμία τύψη. Εν τω μεταξύ δεν το πετάω απλώς, το σκίζω και το πετάω. Ώστε να μην πέσει στα χέρια λουνού και απογοητευτεί κι άλλος.
1: Αυτό το κάνεις ακόμα?
0: Ακόμα.
1: Ακόμα.
0: Βεβαίως. Χωρίς καμία τύψη. Γιατί σου λέει ο άλλος, μα πώς πετάς το βιβλίο, μπορεί σε κάποιον άλλον να αρέσει.
1: Όχι, γιατί...
0: Δεν ξέρω, αν δεν αρέσει σε μένα που διαβάζω 10 βιβλία το μήνα, γιατί να αρέσει σε άλλον?
1: Έχεις δίκιο, γιατί ζούμε και σε μια εποχή, όπως είπε και ένας, ας πούμε, δημοσιογράφος προχθές, ότι για να γράψει τώρα ένα βιβλίο, γράφει ο κόσμος και δουλειάς, αλλά για να γράψει ένα βιβλίο έχουν γραφτεί τα πάντα, και δηλαδή όταν πας να γράψεις ένα θέμα ή κάτι, πρέπει να είσαι πολύ δυνατός για να συναρπάσεις και να πεις, γιατί έχουν εξαντληθεί τα πάντα από θεματική.
0: Εγώ δεν το πιστεύω ότι έχουν εξαντληθεί τα πάντα.
1: Όχι.
0: Γιατί το βιβλίο είναι ο τρόπος με τον οποίο περιγράφεις αυτό που έχεις στο νου σου. Εάν διαβάσεις Ισίδωρο Ζουργό, έχεις διαβάσει ποτέ? Το Θεσσαλονικιό συγγραφέα, λοιπόν.
1: Όχι.
0: Το τελευταίο του βιβλίο λέγεται «Τα χάλκινα κατόφλια». Αλλά εάν θες να αρχίσεις από πιο νωρίς, πάρε ένα βιβλίο του που λέγεται «Οι ρετσίνες του βασιλιά». Ένα άλλο που λέγεται «Η σκιά της πεταλούδας». Το πιστεύεις ότι τελείωσε αυτά τα δύο βιβλία και μόλις διάβασε την τελευταία φράση του ξανάρχισε από την αρχή? Ήτανε τόσο γοητευτικό που μου φαινότανε, ξέρω εγώ, παράτολμο να κλείσω το βιβλίο και να το ξεχάσω. Άδικο.
1: Ωραίο.
0: Το άρχισε από την αρχή. Αλλά δεν έχουν όλα υποθεί. Δεν έχουν τίποτα. Ουσιαστικά τίποτα δεν έχει υποθεί. Όλα είναι ανοιχτά. Σου έχει τύχει ποτέ να βρεις τα ίδια πράγματα σε δύο ωραία βιβλία που διαβάζεις. Όχι.
1: Όχι.
0: Λοιπόν,
1: ο τρόπος που λες
0: ο τρόπος,
1: είναι
0: μόνο αυτό
1: ο τρόπος,
0: είναι. Μα,
1: ναι,
0: ο τρόπος.
1: Εντάξει,
0: μα το συγγραφέα τον αγαπάς για το στυλ του, για τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο περιγράφει, ναι, αυτό που έχει στο νου του.
1: Ναι,
0: αυτό,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή τη ματιά του. Υπάρχει ένας Αμερικανός συγγραφέας που λέγεται Alex North. Έχει διαβάσει ποτέ βιβλίο αυτού νου?
1: Όχι, μάλλον όχι.
0: Ναι, είναι απίστευτος. Απίστευτος. Είναι Stephen King, έχεις διαβάσει ποτέ?
1: Stephen King, ναι.
0: Dean Koontz, έχεις διαβάσει ποτέ?
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Ο Dean Koontz είναι φάμιλος του Stephen King, τον οποίο θεωρώ από τους μεγαλύτερους συγγραφείς του κόσμου. Τον Stephen King. Διότι ενώ η επίφαση είναι τρόμος, η ουσία είναι ένας δεξιοτέχνης της λογοτεχνίας.
1: Ναι.
0: Ναι. Δεξιοτέχνης όμως. Δηλαδή άμα ανοίξεις το βιβλίο και αρχίσεις να διαβάζεις, δεν σταματάς. Και λέω μέσα μου κάθε φορά, πώς διάβολο το κάνει αυτό το πράγμα. Και δεν είναι ένα και δύο βιβλία, είναι πάνω από 60. Δηλαδή είναι και πολυγραφότατος, δεν κάνει τίποτα άλλο.
1: Εντάξει, ένας
0: καλλιτέχνης υψηλού
1: επίπεδου. Σε υψηλό επίπεδο, ένας λήπτης, ένας σε υψηλό επίπεδο. Ό,τι και να, όποιο έργο του και να δεις, θα το θαυμάσεις, ας
0: πούμε. Βέβαια. Μάλιστα, αγαπητέ μου.
1: Και τελευταίο να πω, εντάξει, για το θαύμα που έχεις βάλει, που έχετε σήμερα το θέμα,
0: ναι,
1: δεν έχω πολλά να πω. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια έννοια και αυτή έτσι βαθιά και στον καθένα είναι υποκειμενικό το πώς το νιώθει.
0: Εσύ πώς το νιώθεις?
1: Εγώ το νιώθω ότι είναι μικρές και μεγάλες στιγμές μες στη ζωή μας,
0: ναι,
1: οι οποίες σίγουρα μας έχουν ανοίξει τα μάτια εκείνη τη στιγμή, μας έχουν συναρπάσει και μας έχουν σημαδέψει, ας πούμε, και κάτι πρέπει να μας έχουν σίγουρα γύρει το συνέστημα και το μυαλό, αλλά είναι σημάδια, ας πούμε, τα οποία μπορεί να είναι και μικρά και μεγάλα. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, είχα γλιτώσει από ένα παραλίγο, ένα τροχαίο, ας πούμε, να φύγω, ξέρω εγώ. Και παρόλα αυτά θεωρώ και το ίδιο σημαντικό το να είμαι πολύ στεναχωρημένος, ας πούμε, σκοτεινά συνευχές και τα λοιπά, και να βγω και να δω έναν άνθρωπο και να μου πει δύο κουβέντες με το λόγο του, έτσι, και να μου αλλάξει τη διάθεση.
0: Βέβαια.
1: Τέτοιο σημαντικό το νιώθω, ας πούμε, το ένα και το άλλο.
0: Το ίδιο είναι.
1: Ναι. Είναι ματιά που αλλάζει από στιγμή σε στιγμή και η έντασή της. Εγώ έτσι το αισθάνομαι.
0: Και το αισθάνεσαι πολύ σωστά.
1: Το αισθάνομαι και...
0: Και με τι ασχολείσαι, αν επιτρέπετε?
1: Αυτή τη στιγμή δεν ασχολούμαι με τίποτα. Είμαι στο σπίτι μου και προσέχω τη μητέρα μου που έχει σοβαρά προβλήματα υγείας.
0: Κατάλαβα.
1: Αλλά μ' αρέσει να διαβάζω πάρα πολύ, να κάνω γυμναστική, μαγειρεύω. Δόξα τω Θεώ, από ασχολίες έχω πλούτο. Δηλαδή έχω πράγματα που γεμίζω φτάσει τη μέρα μου. Και θέλω να πω και σε όσους ακούν, ας πούμε, αν έχουν προβλήματα υγείας στο σπίτι, γιατί καμιά φορά, ξέρεις, εμείς δεν εμφανιζόμαστε και πολύ έξω, ας πούμε. Είμαστε μέσα στα σπίτια και δεν πολύ βγαίνουμε έξω, και αυτό λες, ξέρω εγώ, υπάρχουν και άλλοι, πώς περνάνε και άλλοι, άμα είσαι στην αρχή, δηλαδή. Ναι. Ναι, γιατί δεν βλέπουμε βαριές, ξέρεις, ανίαντες αρρώστιες, λέω, και κάπου όταν ξεκινάς να σπιχαίνει και σένα, λες, τι γίνεται τώρα, αν υπάρχει άλλος κόσμος και πώς το κάνει και τι γίνεται, ότι...
0: Υπάρχουν όμως κοινότητες στις οποίες μπορείς να καταφύγεις και να μιλήσεις με άλλους ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα ίδια πράγματα.
1: Ναι, βρήκα, αλλά λίγα πράγματα, να σου πω, λίγα πράγματα.
0: Εντάξει, την πρώτη μέρα είναι λίγα, μετά τη δεύτερη περισσότερα. Δηλαδή μην περιμένεις, μην περιμένεις από την πρώτη μέρα.
1: Όχι, είναι χρόνια τώρα και έχω βρει το δρόμο μου. Στην αρχή θέλω να πω ότι ήταν δύσκολο. Τώρα δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή έχω μπει σε ένα δρόμο και είμαι μια χαρά. Δεν έχω κάτι. Αλλά στην αρχή ήταν δύσκολα.
0: Ναι.
1: Στην αρχή μέχρι να προσαρμοστώ ήταν δύσκολα αρκετά.
0: Καταλαβαίνω, Σταύρο.
1: Αλλά τώρα είναι εντάξει, είναι μια χαρά. Έχουμε βρει τα πατήματά μας και πορευόμαστε. Πορευόμαστε.
0: Εύχομαι. Εύχομαι το καλύτερο για τη μαμά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η εκπομπή σου επίσης μ' αρέσει γιατί θέτει όρια, δίνει μηνύματα στον άνθρωπο και έχει τη διαφορετικότητα που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Σε αυτή την εποχή, γιατί βλέπουμε μια ισοπαίδωση, δηλαδή και σε όλα, έτσι. Και είναι ανάγκη να υπάρχει αυτή η ανάγκη του να αναδεικνύονται διαφορετικά πράγματα με αξίες, να έχουμε μέσα κάποια ωφέλη, κάποιες αξίες, κάτι να δώσουν, να προσφέρουν και να πάρουν και να δώσουν.
0: Σωστά.
1: Αυτό λείπει και νομίζω ότι το κάνεις και πολύ καλά. Πολλά αυτά τα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. 28, φέτος κλείνουν 28 χρόνια.
1: 28 χρόνια φέτος.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Σαν ψέματα μου φαίνεται και εμένα.
1: Μοναδικό.
0: Βέβαια, ουσιαστικά, αλήθεια σου λέω, νιώθω σαν να ξεκίνησα την περασμένη εβδομάδα. Την περασμένη εβδομάδα, για να μην είμαι.
1: Γιατί είσαι να έχει γίνει ένα με την εκπομπή, με τους ακροατές, με όλο αυτό και σε γεμίζει. Όταν το βρεις αυτό, ο χρόνος πλέον δεν σου λέει τίποτα. Ας ήταν και όσο θέλει.
0: Έτσι.
1: Εγώ αυτό πιστεύω, ότι όταν κάτι σε γεμίζει και το κάνεις με αγάπη, ο χρόνος δεν σταματάει, δεν έχει νόημα.
0: Σωστά. Να είσαι καλά, ευχαριστώ που σε άκουσα.
1: Και εγώ χάρηκα πολύ.
0: Ελπίζω να τα ξαναπούμε.
1: Ναι, ναι, μάνα μου.
0: Άντε, φιλιά πολλά.
1: Καλό
0: και
1: βράδυ, φιλιά.
0: Χαιρετίσματα στην κυρία μάνα σου.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια.

0: εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Καλημέρα και πάλι και στη Θεσσαλονίκη που ακούει από το Status FM 107,7. Χαιρετώ και τον Δημήτρη Βενιέρη, τον δημιουργό του σταθμού και διευθυντή που είχε την ιδέα για την αναμετάδοση αυτή. Πήρε την άδεια από τα παραπολιτικά και αναμεταδίδει τη δική μας την εκπομπή και τις αίρεις που ανάγω 5 με 7 το πρωί. Γεια σου Βασίλη μου από την Καβάλα.
2: Γεια σου Φίλτα Τεμάνο.
1: Πώς πάει?
2: Σταμάτησε η βροχή, βρε.
1: Δεν βγήκα στο παράθυρο. Α, την ώρα που ήρθα έβρεχε καρκλοπόδαρα και πάρκαρα πολύ μακριά από εδώ και μέχρι να έρθω είχα γίνει παπί.
2: Τι λες,
1: ναι.
2: Τουλάχιστον έχει βρέχει συχνά στην Αττική. Θα γεμίσει ο Μαραθώνας.
1: Νομίζω ότι έχει γεμίσει.
2: Έχει συστρέψει πάρα πολύ νερό. Δόξα τω Θεώ.
1: Δόξα τω Θεώ. Δεν θα λυσάξουμε από τη δίψα το καλοκαίρι.
2: Έτσι τουλάχιστον φαίνεται, και άλλα θα πλένονται και τα αυτοκίνητα με εκείνη την περίσσια της σπατάλη νερού.
1: Ναι.
2: Το θέμα της σημερινής ομιλίας είναι περί θαυμάτων.
1: Ναι.
2: Για τα θαύματα, εγώ και η οικογένειά μου, τα παιδιά μου, έχουμε άλλη άποψη, άλλη θεώρηση.
1: Δηλαδή.
2: Και έχουμε μία ολιγόπιστη πίστη γύρω στα τεκτενόμενα που γίνονται, που είναι προσωπικά του καθενός που να το πιστεύει, πιστεύει θρησκευτικά ή επιστημονικά ή όπως αλλιώς. Εμείς όμως ζήσαμε το μαρτύριο της μαμάς μας, της Λόλας, από τον άθιο του καρκίνο. Είδαμε πώς ο άνθρωπος εξευτελίζεται, πώς ο άνθρωπος φτάνει σε ένα όριο αξιοπρέπειας. Πώς θα το περιγράψω, να μην πω πολλά στενόχωρα πράγματα. Παρακαλούσαμε όλοι μαζί, να πω και την γυναίκα μου. Ένας Άγιος άνθρωπος, με κοινωνική προσφορά, άλλο πράγμα. Δεν το κάνουμε για φιγούρα και προβολή κτλ. Και ένας σπάνιος άνθρωπος, μοναδικός. Και θα περιμένουμε να με, ναι, προσευχόμαστε. Παρακαλούσαμε. Πού, πάρτιν τουλάχιστον. Αυτό το μαρτύριο να σταματήσει, πάρτιν, αφού έχεις τα γένια και τα χτένια. Μπορείς και αποφασίσεις, παντοδύναμος, πολυέσπλαχνος. Πάρτιν. Γιατί πρέπει να φτάσεις αυτό το έσχατο όριο αξιοπρέπειας, που δεν υπάρχει τίποτα πλέον άνθρωπος, να γίνεται αράκος. Πώς λυπούμε που τα λέω.
1: Σε καταλαβαίνω.
2: Πώς είναι. Φωνή βόντος εν τη ρήμο, γιατί μια ελάχιστη ανταμοιβή. Όχι. Όχι. Να σώσεις, να δώσεις ζωή. Όχι. Άστο. Το μαρτύριο του πόνου, της εξαθλίωσης. Γιατί. Τι αξιοπρέπεια δικαιούται ο κάθε άνθρωπος. Οτιδήποτε και να είναι, τι δικαιούται. Γιατί το στερείς αυτό το πράγμα. Γιατί δεν το κάνεις. Γιατί πρέπει να φτάσεις στο έσχατο όριο, στο τέρμα. Και όταν οι παρακαλούντες είναι άνθρωποι οι οποίοι είχαν μια ζωή έντιμη, ηθική, σωστή, φιλάνθρωποι και τα ρέστα. Η ελάχιστη αμοιβή, όχι της θεραπείας, όχι της καταργήσεως της ασθένειας αυτής, αλλά του πόνου, του σταμάτατο. Σταμάτατο αυτό. Σου ζητάμε εμείς να πάρεις τον άνθρωπό μας. Φοβερό πράγμα να ζητάς να χάσεις έναν άνθρωπο. Φοβερό άνθρωπο, το αίμα σου, το δικό σου άνθρωπο. Εκεί φτάνουνε πολλοί άλλοι σαν και εμάς. Κι όμως φωνή μου όντως εν τη ρήμου. Γιατί. Και κλονίζεται, ναι, κλονίζεται η πίστη, ρε μάνα. Κλονίζεται, γιατί λες. Γιατί πρέπει να συμβεί εκείνο που λέει ο λαός, ήτανε γραμμένα. Κάτι τέτοιες σαχλαμάρες που λένε. Πώς είναι γραμμένο, δηλαδή η εξαθλίωση του ενός ανθρώπου, και επειδή τελικά το τέλος όλων μας πάντα έτσι είναι εξαθλειωμένο, γιατί να είναι. Γιατί να μην φεύγουμε με ένα χαμόγελο, με μια ήσυχη ζωή. Γιατί πρέπει να είμαστε κορέλοι. Τιμωρία είναι αυτό το πράγμα. Τι είναι. Ποια είναι η παρηγοριά. Δεν υπάρχει λόγια παχιά. Δεν προσφέρουν τίποτα. Γιατί να μην υπάρχει τα τέλη της ζωής ημών να είναι ανεπέσχυντα ειρηνικά. Να είναι έτσι, γιατί δεν είναι. Κανενός δεν είναι. Όλων μας δυστυχώς το τέλος είναι βάρβαρο. Γιατί το παντοδύναμο το πιστεύουμε ότι υπάρχει. Είμαστε χριστιανοί. Αλλά γιατί σε αυτό το τέλος. Αυτό όπως καταλαβαίνεις μάνα μου μας κλώνησε πάρα πολύ. Από ακούγοντας ιστορίες, ο καθένας βέβαια είναι η προσωπική του ιστορία να πιστεύει, να θεωρεί οτιδήποτε συμβαίνει έχει συμβεί στη ζωή του ευχάριστο ή οτιδήποτε άλλο ως θαύμα δικαίωμά του κτλ. Δεν κατηγορούμε, δεν λέμε. Εμείς λέμε το δικό μας, το δράμα της Όλγας μας, το δράμα το ψυχικό το δικό μας, το κορέλιασμα της Όλγας μας, όλα αυτά. Και ένα πελώριο, γιατί δεν θα έπρεπε, τώρα θα μου πεις λέμε ιστορίες, δεν θα έπρεπε. Αντάμιψε κάποιους. Όχι με αυτά, με υπερβολές να πούμε, όχι με θάματα θαυμάτων. Να μην είναι την αξιοπρέπειά τους. Την εξοπέταξη του πόνου. Γιατί πιστεύω ότι μπορείς. Αλλά ποιος το έχει νιώσει. Σε ποιον το έχεις δώσει. Σπαρακτικά αυτά που λέω ρε Μάνο. Αλλά όταν ζήσεις από κοντά, δεν εύχομαι να μην το ζήσει κανένας άνθρωπος σε όλη τη γη. Τι να πω. Και όλα αυτά να πούμε, ναι. Για τα διάφορα που λένε οι διάφοροι χριστιανοί, σέβομαι την άποψή τους, σέβομαι αυτά που πιστεύουν, αλλά για εμάς δεν τύχαμε αυτής της ευτυχισμένης εξέλιξης. Και οπότε ας μην πω περισσότερα μέχρι εκεί. Δεν πάβουμε να πιστεύουμε να είμαστε χριστιανοί κτλ. Αλλά όχι όμως απριόρι να δεχόμαστε τα πάντα. Όχι. Κάπου ναι, ζητάμε ανθρώπινα αρέστα. Ζητάμε αρέστα. Ακριβώς έτσι. Γιατί να πλημμυρίζει ο άνθρωπος με πόνο. Γιατί. Να πελώρε γιατί. Όλα τα άλλα τώρα κάτι. Θρησκευτικές απόψεις και ιστορίες και τα λοιπά. Λόγια τώρα. Verba volant. Λόγια του αέρα.
1: Δεν ξέρω αν το πήρες χαμπάρι.
2: Ορίστε.
1: Αν πήρες χαμπάρι κάτι που θα σου πω.
2: Ορίστε.
1: Μου το έστειλε ο Γιάννης ο Δονουλάκης.
2: Το περίμενα.
1: Ναι, λέει. Πριν από λίγες μέρες ξεκίνησε μία πειραματική δοκιμή εμβολίου για τον καρκίνο του πνεύμονα,
2: ναι,
1: στον Άγιο Σάβα.
2: Έχουν ξεκινήσει καμιά δεκαριά παγκοσμίως.
1: Ναι, είναι η πρώτη φορά που ξεκινάει στην Ελλάδα.
2: Πληροφορώ και εγώ, ναι.
1: Ναι, για σκέψου, σε λίγο καιρό είναι mRNA, πώς λέγονται.
2: mRNA.
1: Ναι, έτσι είναι τα... Έκανε πολύ καλό η έρευνα για τον COVID, γιατί άνοιξε την εφευρετικότητα όσων ασχολούνταν με αυτό το είδος των εμβολίων.
2: Ναι. Ήδη κυκλοφορούν οι Ρώσοι.
1: Ναι.
2: Ήδη κυκλοφορούν και από την Κούβα. Τώρα εμβόλια. Αλλά από επιστήμονες, όχι από...
1: Ναι ρε παιδί μου, η Κούβα φημίζονταν για τους επιστήμονές της. Δεν υπάρχει θέμα. Ναι. Ναι.
2: Θέλω να πω ότι υπάρχει ήδη 6 ή 7 επιστημονικά κέντρα παγκοσμίως, τα οποία 2-3 κυκλοφορούν εμβόλιο και οι άλλοι έχουν έτοιμοι να παρουσιάσουν εμβόλιο. Υπάρχει δηλαδή ένας αγώνας, μια τρομερός αγώνας εξαντώσεως αυτού του θηρίου.
1: Του θηρίου, ναι. Μα έτσι θα γίνει, να σου πω κάτι. Θυμάσαι όταν πρωτοεμφανίστηκε το AIDS. Ήσουν, άμα σε έπιανε αυτή η αρρώστια, ήσουν ξεγραμμένος, ναι. Τώρα υπάρχουν άνθρωποι που ζουν 25 και 30 χρόνια με AIDS και καταπολεμήθηκε. Ναι.
3: Καταπολεμήθηκε, οριστικά νικήθηκε.
1: Ναι. Κατάλαβες, δηλαδή.
3: Τυχεροί όσοι είχαν αυτή την τύχη. Αλλά...
1: Ναι. Όχι, όσοι είναι άρρωστοι παίρνουν, είναι φάρμακα υψηλού κόστους,
3: ναι,
1: διανέμονται δωρεάν και δεν είναι να το πληρώσεις δηλαδή.
3: Αλλά και δίνω λύση ζωής.
1: Εντελώς, σου λέω 30
3: ναι,
1: χρόνια.
3: Ναι.
1: Έτσι, μάλιστα.
3: Και πάνω σε αυτό να προσθέσω τώρα κάτι άλλο σε κάποια άλλη, σε μια κυρία προχτές που μίλησε και είπε τα δικά της, δεν θυμάμαι ποιο θέμα είχαμε, και είπε ότι τα πάντα που γίνονται στον κόσμο, πόλεμοι, αθλειότητες, δολοφονίες κτλ, αυτά είναι οι μασόνοι και οι μασόνοι.
1: Έλα μωρέ, συνέχεια με τη μασόνους πια.
3: Να πω κάτι.
1: Να πεις.
3: Να πω κάτι όμως. Αυτό έχει γίνει ένα παραμύθι λοιπόν και από πολύ κόσμο λένε ιστορίες κτλ. Να πληροφορήσω το εξής. Προημέρον έγινε η ετήσια εορτή της μεγάλης τάσης της Ελλάδος των μασόνων που λέμε, για το φιλανθρωπικό έργο που κάνει μεταξύ τους. Μη πει η δεξιά, τι πει η αριστερά. Και ανήγγυλαν την διάθεση 10.000 φιαλών αίματος στο ίδρυμα Μαριάνας Βαρδινογιάννη για τα παιδιά που έχουν τον καρκίνο.
1: Ναι.
3: Αυτό σαν πληροφορία, τίποτα άλλο, δεν κάνουν διαφήμιση.
1: Μα γιατί να μην κάνεις διαφήμιση, δεν κατάλαβα.
3: Όχι, δεν έχουμε ανάγκη. Μη πει η αριστερά, τι πει η δεξιά.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
3: Έτσι.
1: Να σε καλά.
3: Αυτά αδελφέ μου είναι για τα θαύματα. Μπορεί να στενοχώρησα κάποιους ανθρώπους, αλλά δεν ξέρω ως παθόντες κλονιστήκαμε, ρε Μάνο, ανεπανόρθωτα.
1: Το καταλαβαίνω, αγόρι μου.
3: Καλό βράδυ.
1: Γεια σου, καλή
3: μου. Μας είναι καλά οι άνθρωποι.
1: Γεια.
3: Γεια χαρά.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z-Crepta GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Είναι η ραδιοφάρκα ο Άγρυπνος, το 211-1080-880. Ένα email που στην τελική, αν το χρησιμοποιήσατε, μόνο σε περίπτωση που δεν μπορείτε να πάρετε. radio@παραπολιτικά.gr radio@παραπολιτικά.gr. Γεια σου κυρία Ερμιώνη μας από τα Βρυλίσια.
4: Γεια σας.
3: Γεια σου,
4: χαίρομαι που σας ακούω, χαίρομαι που είστε καλά. Γεια σε όλους. Ήθελα να απαντήσω στον προλογή Σαντά.
3: Ναι.
4: Υπήρχε η μασονία. Εγώ δεν θέλησα να πω ότι όλοι οι πλούσιοι είναι μασόνοι. Αλλά η Αθήνα έχει τις περισσότερες στοές του κόσμου μασονικές.
3: Αυτό που δεν έχω καταλάβει είναι τι πειράζει. Δηλαδή σε τι μας έχουν πειράξει μασόνοι.
4: Να σας το πω. Ναι. Εσείς πώς τόσο μορφωμένος άνθρωπος δεν ξέρετε.
3: Όχι, θέλω να μου πείτε εσείς. Με συγχωρείτε.
4: Εγώ να σας πω. Ναι. Στη Ρώμη λοιπόν, στο 1500 και τόσο, δεν είχαν δουλειά οι αρχιτέκτονες, γι' αυτό λέγονται και τέκτονες, και έκαναν ένα σύλλογο και έδινε δουλειά ο ένας στον άλλον. Εν πάση περιπτώσει αυτός εδρεώθηκε αυτός ο σύλλογος, έθεσε ως σήμερα. Αυτός ο σύλλογος να έχει όλο προσωπικότητες και πλούσιους και μορφωμένους και να παίρνουν και φτωχά παιδιά να τα σπουδάζουν με καλή ανατροφή, με καλοσύνη, όχι με κακία,
3: ναι,
4: και να τα κάνουν και μέλη τους μετά, να γίνονται και εκείνοι μασόνοι.
3: Ναι.
4: Και αυτή λοιπόν η μασονία είναι αλληλεγγύη μεταξύ, δηλαδή μασόνο στο μασόνο, το μασόνο το μασόνο.
3: Μα και ο Πασόκο στον Πασόκο.
4: Όχι, δεν είναι το ίδιο.
3: Πώς δεν είναι το ίδιο.
4: Ο Πασόκος αλλάζει και όλα.
3: Ο Νεοδημοκράτης, το Νεοδημοκράτη το ίδιο είναι.
4: Όχι, ο Νεοδημοκράτης γίνηκε και Πασόκος, οι Πασοκτσίδες γίνηκαν και Νεοδημοκράτες. Και δεν νοιάζονται για τον άλλο τον Πασόκο. Κοιτάζουν να βγάλουν το μάτι του αλλού, ένας τον άλλο να κατηγορεί. Δεν είναι το ίδιο.
3: Άρα αυτοί δεν έχουν. Δεν θέλουν να βγάλουν το μάτι.
4: Κοίταξε να δεις, κύριε Μάμνο. Είσαι Κινέζος, είσαι Ρώσος, είσαι Έλληνας, είσαι όμως και μασόνος, είσαι αδελφός μου. Δεν εξετάζουν θρησκείες, αλλά πιστεύουν και αυτοί. Αλλά με τον τρόπο τους πιστεύουν. Εμένα ο αδελφός μου ήταν σιδεράς, ξέρετε τώρα. Πήγαινε λοιπόν
3: τι
4: και
3: ήτανε,
4: έκανε
3: τι ήτανε.
4: Σιδεράς.
3: Ήρθε
4: από την πόλη και έκανε εδώ με τη ΔΕΗ, συνεργάστηκε, έκανε αυτές τις αφήσεις στην ίδια εμείς. Διαφημιστικές και λοιπά, ήταν μεγάλος σιδέρας. Και αυτός λοιπόν είχε πάρει και μια δουλειά στη μασονία, στον οίκο μασονίας. Και εκεί που πήγαινε να τοποθετήσει τις πόρτες που θέλανε αυτοί, στις διδερένιες, του είπανε ότι σε αυτό το δωμάτιο ούτε θα μπεις ούτε θα το αγγίξεις. Και είχε μια νεκροκεφαλή. Έχουν τελετές και μειούν ο ένας τον άλλον. Σε τι τώρα δεν ξέρω.
3: Με απότερο σκοπό ποιον?
4: Την αλληλεγγύη, την αγάπη και την αλληλεγγύη ο ένας με τον άλλον.
3: Δεν βλέπω τίποτα κακό στην αγάπη και την αλληλεγγύη.
4: Να μην πλουταίνουν οι φτωχοί. Ο πλούσιος υποστηρίζει τον πλούσιο. Ο φτωχός να μείνει φτωχός, να γίνει και φτωχότερος για να μας έχει ανάγκη. Αυτή είναι η θεωρία τους.
3: Κατάλαβα.
4: Θα δώσω δουλειά σε έναν ο οποίος είναι μασόνος και θα γίνει και μεσόδος, αν είναι μικρό παιδί 18-20 χρόνο να σε σπουδάσω, θα γίνεις μεσόδος, αλλά θα, πρώτα θα, τη μασονία θα βοηθάς. Το φτωχό είναι φτωχός, άστον να είναι φτωχός, για να έχουμε εμείς δύναμη.
3: Μάλιστα.
4: Αυτά έχω μάθει εγώ και από το θείο μου που σας
3: το
4: είπα.
3: Το ίδιο κάνουν και οι κυβερνήσεις βέβαια.
4: Και
3: οι κυβερνήσεις.
4: Οι κυβερνήσεις είναι μέσα όλο μας όλοι. Τι νομίζετε. Εγώ ένα δαχτυλίδι να κάνουν έτσι, καταλαβαίνω ένας τον άλλον ότι είναι μεσόνι. Ο θείος μου έτρεχε με το αυτοκίνητο στη Νέα Υόρκη και τον έπιασε αστυνομικός και τον λέγει το δίπλωμά σου. Μόλις είδε το δαχτυλίδι του που είναι μεσόνος και του τότε, τον λέει σας παρακαλώ μια ακόμα μην το επαναλάβετε και τον άφησε και έφυγε. Είναι με δύναμη, κράτος εν κράτη είναι αυτή κύριε.
3: Ναι, εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω ποιος είναι ο απότερος σκοπός τους.
4: Ο απότερος σκοπός είναι να κατακτήσουν τον κόσμο, ναι. Να κάνουν αυτοί ό,τι θέλουν, ναι. Να υπάρχουν φτωχοί, να μην είναι όλοι πλούσιοι, να είναι μόνο το δικό τους το πλούσιο. Και ο σκοπός τους είναι να καταργηθούν και τα κόμματα, γιατί γίνονται πολλά, να καταργηθούν και οι θρησκείες, ένα κόμμα να υπάρχει, αυτή να είναι παγκοσμίως κυβερνείται, να κυβερνούν αυτοί τον κόσμο, να μας δίνουν αυτοί να τρώμε όσο θέλουν και να έχουν αυτή την εξουσία και η θρησκεία ακόμα όπως πιστεύουν εκείνοι, δηλαδή δεν δίνουν σημασία και πολύ. Εδώ δεν βλέπω, έχω το σταυρό σου, δεν ξέρουν να κάνετε πολύ μορφωμένοι. Τους βλέπω στην τηλεόραση, κουνούν το χέρι τους και την Παναγία και τελείωσε. Αυτά.
3: Να σε καλά.
4: Ο καθένας ό,τι θέλει πιστεύει. Ένα άλλο θα σας πω τώρα για τα θαύματα.
3: Ναι.
4: Θαύματα είναι που ζούμε. Εσείς εννοείτε θαύμα κάτι εξαιρετικό.
3: Ναι, και όχι μόνο. Και από θρησκευτικής απόψεως και όχι μόνο.
4: Από θρησκευτικής απόψεως, κύριε Μάνο μου, είμαι 95 χρονών. Εγώ, όποιος θέλει πιστεύει αυτό που θα σας πω τώρα. Εγώ νομίζω ότι η Ορθοδοξία είναι η ρίζα του χριστιανισμού και τα παρακλάδια που έβγαλε αυτό το δέντρο το φυτεμένο που λέγεται Ορθοδοξία χριστιανισμός, αυτά τα παρακλάδια όλα είναι οι καθολικοί, οι Γιαχωβάδες, οι Ποντεστάνοι, οι Τούρκοι ακόμα στο αυτό το Ευαγγέλιο τους, πως το λένε αυτό το βιβλίο τους,
3: το Κοράνι.
4: Έχουν θεωρίες από τις δικές μου, από τα δικά μας τα βιβλία. Και πιστεύω πάρα πολύ στα θαύματα, γιατί αυτή η θρησκεία και η Ορθοδοξία εδραιώθηκε με θαύματα. Κάθε μέρα γιορτάζουμε και μία γιορτή. Κάθε μέρα αυτό το όνομα του Αγίου, αυτός ο Άγιος υπόφερε, βασανίστηκε για να και να ριζώσει την Ορθοδοξία. Η Αγία Κατερίνη μπήκε στον τροχό και την τροχούσανε και τη σκοτώνανε και έβγαινε αντίκτυπο στους Μαλιόρδια. Ώσπου στο τέλος γονάτισε και είπε «Θεέ μου, συγχωρείτε, πάρε μου πια» και τελείωσε το θαύμα της. Και είχε ένα εκκλησάκι, αν με επιτρέπετε να σας πω, στην Κωνσταντινούπολη. Είναι ένα προάστιο που λέγεται Μόδι και είναι όλο λιμανάκια και σκάφη και πλούσιοι. Είχε εκεί λοιπόν μια ωραία ταβέρνα και κάτω είχε ένα μικρό δωματιάκι αποθήκη το είχε αυτός. Εκεί λοιπόν είχε και ένα μεγάλο βράχο. Ένα κοριτσάκι, αν θέλετε πιστέψτε το. Αυτό που σας λέω. Ένα κοριτσάκι είδε στον ύπνο του, έβλεπε συνέχεια, έλα βγάλε μου, έλα βγάλε μου, έλα βγάλε μου. Και το πήρε η μάνα του και το πήγε, το οδήγησε τέλος πάντων. Και εκεί βρήκανε να τρέχει νερό και μια μικρή εικόνα της Αγίας Εκατερίνης. Το είπανε σε αυτόν που έχει το εστιατόριο, αυτός τους είχε αφήσει και εκείνο το έβγαλε την αποθήκη του και το έκανε ένα μικρό εκκλησάκι και πηγαίναμε κάθε Δευτέρα με τη μάνα μου, προσκυνούσαμε και πήγαιναν και φίλες. Και πίναμε και από αυτό να πήγε το μαγαζί, γκαζόζες, μεζόζες, τότε που υπήρχαν για χρόνια πριν σας λέω. Όταν όμως αυτός πέθανε και τα αγόρασε άλλος, είπε εγώ αυτά τους γιαβούριδες δεν τους θέλω, κρεμίστε το αυτό. Δεν πρόλαβε σε μια εβδομάδα πριν ακόμα προλάβουν να μπουν μέσα να τον κρεμίσουν, βγήκε με το κότερό του και πνίγηκε. Έκλεισε το μαγαζί, το αγόρασε άλλος. Πάλι τα ίδια ήθελα να το κλείσει, γι' αυτό σε έπαθε εγκεφαλικό. Στο τέλος ο άλλος φορήθηκε πια που το πήρε και βρίσκεται μέχρι σήμερα ανοιχτό κάτω από την ταβέρνα, αλλά έχει αυτοί που ήσουν άρρωστος να πούμε έταξε, θα σε κάνω μια εικόνα, θα σε κάνω βρύσες, θα σε κάνω από το νερό, το βάλανε σε βρύσες. Και το αξιοποίησαν το εξάκι αυτό, καταλάβατε. Εγώ δεν έχω να σας πω ένα ακόμα, αν δεν σας κουράζω.
3: Παρακαλώ, πείτε μου.
4: Όταν ήμουν μικρό, αρρώστησε η μάνα μου και δεν μπορούσα να με στείλει στο σχολείο και να με κάνει τα δύο κοτσιδάκια μου. Πήγαινα σε ένα σχολείο τριτάξιο και μετά πήγα στο δημοτικό το μεγάλο, στο εξατάξιο. Λοιπόν, σε αυτό το... Στο σχολείο το μικρό δίπλα είχε η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Εμείς εκεί ξέρετε, στην Κωνσταντινούπολη μαμά μας κάθε κυρία και στην εκκλησία μας πήγαινε. Τέλος πάντων, όλα τα παιδάκια της γειτονιάς μαζί πήγαινανε, τότε με τα αυτοκίνητα δεν μας πήγαινανε, δεν είχε αυτοκίνητα. Και προσκυνούσαμε πρώτα στην εκκλησία στον Αυλόγυρο 5-6 εικόνες που είχε και μετά πήγαιναμε σχολείο. Δίθεν να μας φωτίσει ο Θεός. Μια μέρα λοιπόν εγώ, όπως στεναχωριόμουν για τη μάνα μου, γιατί πονούσε πολύ, γονάτισα μικρό παιδάκι τώρα, άφησα τις φίλες μου και γονάτισα στην εικόνα του Αγίου Γεωργίου και λέω κάνε καλά τη μανούλα μου να με εκτενίζει πάλι και να είναι καλά. Και έφυγα. Έγινε καλά η μαμά μου, πάει τελείωσε. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Την ώρα που ήμουν εγώ γονατιστή και σηκώθηκα, βλέπω μια κυρία με σκεπασμένο το κεφάλι της, να χαϊδεύει το κεφάλι μου, το μέτωπό μου έτσι, και να με λέει έρχεσαι κάθε μέρα. Λέω ναι, κάθε μέρα έρχομαι, λέω εγώ. Λέει να έρχεσαι παιδάκι μου, να έρχεσαι. Εξαφανίστηκε μετά αυτή η κυρία. Εγώ θεωρώ ότι ήταν η Παναΐτσα, γιατί αθώα τότε καρδιά μου τώρα. Μπορεί να είμαι πολύ αμαρτωλή. Τάει τελείωσε αυτό. Πέρασαν τα χρόνια και 15-6 χρόνια πριν στην Πάρο παραθερίζαμε και τα ξέρετε τι είναι η εκατοντοπηλιανή η εκκλησία.
3: Ναι, ναι, εγώ ξέρω.
4: Ναι. Και λέω τα παιδιά να με πάτε στην εκκλησία και να κοινωνήσω τώρα. Με πήγαν τα παιδιά με τα αυτοκίνητα γιατί εγώ είμαι σαν ανάπηρη τώρα. Με πήγανε και κοινώνησα. Την ημέρα όμως που θα φεύγαμε πια, τελείωσε η σεζόν, πήγαμε στο καφενείο και καθίσαμε όλοι μαζί εκεί που είναι στην Πάρα Ποβάτρα. Θα ξέρετε κι εσείς. Και να πιούμε καφέ, να περιμένουμε το καράβι. Λένε τα παιδιά μου και η Αγκονούλα μου, πάμε να προσκυνήσουμε στην Παναΐτσα γιατί φεύγουμε πια από το νησί. Πήγανε, λέω και εμένα τι θα με κάνετε και εγώ όλο θέλω, εσύ της Παναγίας σε φέραμε με λέει η εγγονή μου, λέω θέλω ξανά να πάω. Τέλος πάντων πήγανε αυτοί, ήρθανε και με λέει άντε γιαγιά έλα να σε πάω. Πάω στην εικόνα τη μεγάλη εκείνη της εκατοντοπηλιανής και προσκυνώ και ακόμα το λέω και με έρχεται να κλάψω κύριε Μάνο. Ήτανε σάρκα, δεν ήτανε ασήμι. Έτσι μαλακά την προσκύνησα και πάτησα τα κλάματα και είχα τα σωστά θρύλια και λέω την εγγονή μου, Δαφνούλα μου, Δάφνη τη λένε και εσύ λέω το είδες αυτό, όχι δε γιαγιά, σε μένα ήταν λέω πολύ μαλακό. Αυτά τα δύο θαύματα έχω έτσι. Άρα πιστεύω πάρα πολύ και εχθές που ήταν το Αγίου Χαραλάμπου, στα Φιλιατρά έχετε εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπου.
3: Ναι.
4: Εκεί από το ραδιόφωνο άκουσα μια χρονιά ότι οι Φιλιατρανοί σκοτώσανε 3 Γερμανούς και αυτοί λέει ξέρετε άμα σκοτώνανε 3 όλο το χωριό σκοτώνανε. Τους έβαλαν λοιπόν όλο το χωριό επειδή σκοτώσανε τους Γερμανούς μέσα στην εκκλησία στα Φιλιατρά και ήταν έτοιμοι να κάψουν και την εκκλησία και αυτούς μαζί. Ο αξιωματικός όμως πριν εκτελέσει τη νύχτα στον ύπνο του είδε ένα γέρο να τον λέει μην πειράξεις κανέναν γιατί δεν θα σώσεις να πας στον τόπο σου. Αυτός δεν έδωσε σημασία, άρχισε να ετοιμάζονται πάλι, ξέρω ότι τα ετοιμάζανε και μετά είπε ξανά τη δεύτερη βραδιά στον ύπνο το γέρο να τον λέει έτσι. Το λέει λοιπόν σε αυτό στον ανώτερο του αξιωματικό και πάνε στην εκκλησία και λέει αυτός είναι που έρχεται στον ύπνο μου και με λέει μην πειράξεις κανέναν. Και τους άφησαν όλους ελεύθερους. Και μετά λέει αυτός ερχόταν κάθε χρόνο και προσκυνούσε στον Άγιο Χαράλαμπο. Αυτό το άκουσα από το ραδιόφωνο όπως ακούω και τα τίδια της Παναγίας που κάνουν βόλτα σε ένα νησί είναι. Στα Λιολιά νομίζω είναι. Κάνουν μια βόλτα γύρω από το ιερό και φεύγουν κάθε Παναγίες. Εγώ πιστεύω. Στην παρέα μου έχω και ανθρώπους που δεν πιστεύουν και τους λέω εγώ έχω επιχειρήματα. Εσείς θέλετε. Για δώστε μου. Που δεν υπάρχει Θεός και δεν υπάρχει τίποτα.
3: Να σε καλά, Ερμιώνη μου.
4: Σας κούρασα.
3: Όχι, πρέπει να πάμε στην κορυφή της ώρας. Δεν,
4: ναι, Μανούλα μου, ναι.
3: Δεν έχω άλλο χρόνο.
4: Να είστε κι εσείς καλά.
3: Κι εσύ, στο καλό.
4: Άντε, καλό ξημέρωμα και καλά να είναι όλοι.
3: Λοιπόν, τώρα θα πάμε στο στρογγύλωμα της ώρας και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε. Κύριε Νίκο από το Κερατσίνι, χάθηκε η γραμμή, το κλείσατε, δεν ξέρω τι έγινε. Θα σας πάρει πάλι. Χάθηκε η γραμμή, το κλείσατε, δεν ξέρω τι έγινε. Θα σας πάρει πάλι η Σταυρούλα με το ξεκίνημα της τρίτης ώρας της εκπομπής.

0: Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κάθε βράδυ
1: η ώρα είναι 12.
2: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Plus FM 93.4.
1: Πες πως όνειρο ζω, δύο μέτρα πιο πέρα. Όλοι πρέπει να λέμε χωριστά καλημέρα.

ώρα είναι 2. Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια. Λέει μόνο την αλήθεια.

Η ώρα είναι 2:30. Max FM 93.4.

αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.